Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Εγώ μωρό να

αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android. Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

0: Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο τεκ.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Νόβα 9:31.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

9.31. Η ώρα είναι 7. 9.31. Η ώρα είναι 7.

0: Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Σπουτίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν να μοσκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και πράγματα.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
3: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
6: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360.
9: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
10: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
11: Και τι άλλο, Αντώνη?
10: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
12: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
10: Ποιος σου μίλησε σένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 930.
14: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ITEF.gr ή κάλεσε στο 210 6980 772.
15: Nova 931.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: www.novaradio.gr.

0: βιογραφικό σου.
1: Έρχονται στο Nova 931.
2: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Αναβύση, Αιγαίο.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
5: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
7: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-6984-6137-95.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα ΙΖΟ.
9: Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε.

0: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
1: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
2: Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκλητος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25-410-22-752. Για την Κομωτινή, 25-310-33-576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
6: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
10: Ο επιθεωρητής Ντρέικ και η μαύρη χείρα.
11: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμά.
12: Στην Ξάνθη, στο θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
13: Μάριος Αθανασίου.
14: Βαλέρια Κουρούπη.
15: Και ο Σπύρος Πούλης.
16: Ο επιθεωρητής Drake.
17: Η μαύρη χείρα.
18: Τετάρτη, 8 Ιουλίου.
19: Προπόληση more.com.
20: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
21: Nova 931. Η ώρα είναι 8.
22: Νόβα 931.
23: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
24: Sky 100,3.
25: Επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
26: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
27: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
28: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνω.

0: άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε στην πρώτη για την εβδομαδιαία μας συνάντηση στο πλαίσιο των εκπομπών Δευτέρας Παρασκευής, δεύτερη εβδομάδα Ιουλίου, 6 του μηνός. Αρχίζουμε με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες κλιματολογικές. Αρχίζουμε συνεχίζοντας την ηλιθιότητα να ανάβουμε φωτιές σε στιγμές που μας λένε ότι δεν είναι σωστό να ανάψουμε φωτιές. Δύο μεγάλες πυρκαγιές οι οποίες συνέβησαν στο ίδιο μέρος, στήχησαν τη ζωή σε 2 ανθρώπους, αλλά και τη ρύπανση σε όλη την ατμόσφαιρα της ευρύτερης περιοχής Ωραιοκάστρου και Θεσσαλονίκης, διότι στην περιοχή που άναψε η φωτιά στο Ωραιόκαστρο υπήρξαν βιομηχανικές εγκαταστάσεις και μεταξύ αυτών και ένας χώρος όπου ανακυκλώνονται τα σκουπίδια στην Ελλάδα. Μια μεγάλη ιστορία η ανακύκλωση σκουπιδιών στη χώρα μας. Σε ποιο βαθμό υλοποιείται, κανείς δεν ξέρει. Γενικώς τώρα από πού ξεκινώ και πού το καταλήγω, είναι ότι αυτή η διαχείριση των σκουπιδιών και ειδικότερα της ανακύκλωσης είναι στα ομιχλώδη, στα συσκοτισμένα σημεία της καθημερινότητάς μας. Κάνουμε η έρμη, μεταξύ αυτών και εγώ, ανακύκλωση, αλλά ανακυκλώνονται τα προϊόντα τα οποία συγκεντρώνουμε για να μην τα πετάμε στα άλλα τα σύμμικτα. Γενικώς στη διαχείριση σκουπιδιών έχω ερωτηματικά μεγάλα. Εν πάση τόση, αυτά τα εργοστάσια, αυτοί οι χώροι εναπόθεσης ανακυκλώσιμων υλικών είναι δύσκολα πράγματα, δύσκολες εγκαταστάσεις. Αν μπει εκεί φωτιά, μπορεί να καίνε για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκαλώντας τοξικότητα στην ατμόσφαιρα. Ένα νέφος το οποίο κάλυψε τη Θεσσαλονίκη δυστυχώς αυτές τις ημέρες, και από πίσω η ηλιθιώδη συμπεριφορά ημών, κάποιων εξημών, που φέρνει αυτά τα δυσάρεστα αποτελέσματα. Και η άρνησή μας να μπούμε στον κανόνα, βρε παιδί μου. Πολύ μεγάλη άρνηση. Τι να πω. Μας παραδειγματίζει το κράτος που και αυτό δεν μπαίνει και αυτό δεν θέλει να εφαρμόσει τον κανόνα, έτσι ώστε να μας επιτρέπει όλους μαζί να παραβιάζουμε τον κανόνα. Όλους μαζί, ζητώ συγγνώμη. Δεν είμαστε όλοι όσοι παραβιάζουμε τον κανόνα. Υπάρχουν κάποιοι, όμως αυτοί οι κάποιοι πολλές φορές δίνουν και τον τόνο. Σαν σήμερα. Πριν από 6 χρόνια, το 2020, στην καρδιά της φάσης με τον κορονοϊό, θυμόμαστε πώς ήμασταν το καλοκαίρι του 20, μάσκες, κακό, απόσταση ο ένας από τον άλλον. Αυτή είναι η Βόλο και τιμούμε τον Ένιο Μωρικόνε. Σαν σήμερα έφυγε και στο μεγάλο ταξίδι ο Ένιο Μωρικόνε, αυτός ο Ιταλός μεγάλος συνθέτης. Πρώην τρομπετίστας, στη συνέχεια ενορχιστρωτής, μαέστρος με τη φοβερή του ορχήστρα και τις φοβερές του μουσικές.

0: έγραψε μουσική σε περισσότερες από 500 ταινίες, τηλεοπτικές σειρές κτλ. Ένας μεγάλος συνθέτης. Θα μπω και στην καθημερινότητά μας, μην βιάζεστε, θα μπω. Σήμερα στις 8:30 θα φιλοξενήσω τον Σάκη Μουμτζή για να μιλήσουμε για τη δεξιά πολυκατοικία. Εννοείται της κυβερνήσεως συμπεριλαμβανομένης. Προφανώς δεν θα μείνει η κυβέρνηση εκτός της δεξιάς πολυκατοικίας, αλίμονο. Πόσα πράγματα έγιναν μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Από τα βίντεο Αντώνη Σαμαρά μέχρι διορισμούς στην μόνιμη αντιπροσωπεία μας στην Ευρώπη με μισθούς 245.000 ευρώ, ωραία πράγματα για μια κυρία που προέκυψε, δεν ξεκίνησε κανείς από την κυρία επειδή ήταν, αλλά προέκυψε γιατί στη συνέχεια βγήκε ο σύζυγός της και είπε τι θέλετε με τη γυναίκα μου. Είναι η σύζυγος Νίκου Φαραντούρη και έχει προκαλέσει έτσι μια γενικότερη κατάσταση στον πληθυσμό τον νεοδημοκρατικό που νιώθει ότι αδικείται. Μίλησα πριν από λίγο με τον υπουργό Πιερακάκη, είναι ίσως εκ των δύο υπουργών που υπέγραψαν την απόφαση της τοποθετήσεως της κυρίας η οποία ήταν υπάλληλος της ΑΔΕ και τώρα μετατίθεται στις Βρυξέλλες με ένα μπόνους 245.000 ευρώ για 2 χρόνια. Καλά, δεν μπορείς να πεις. Ο υπουργός Πιερακάκης, θα το συζητήσουμε σε λίγο και με τον Σάκη Μουτζή, μου λέει τι να κάνω, έχει μεταπτυχιακό LSE. Ξέρεις πολλούς δημοσίους υπαλλήλους που έχουν μεταπτυχιακό LSE. Δεν μπορώ να το ελέγξω, δεν ξέρω, δεν έχω τα... και δεν είναι και η δουλειά μου, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είμαι εγώ αυτός που θα ελέγξει. Έχω απλώς μεταφέρω το σούσουρο που προεκλήθη από το βράδυ της Παρασκευής όταν ο Μακάριος Λαζαρίδης έκανε τις αποκαλύψεις και κάποιοι που εκφράζονται στην δικτύωση ανοιχτά με το ονοματεπώνυμό τους όπως ο κύριος Σωτηρόπουλος άρχισαν να μεταδίδουν τα δεδομένα αυτού της είδησης που δεν δημοσιεύτηκε στη Διάβγεια και φέρει και άλλα έτσι κάποια χαρακτηριστικά τα οποία ενόχλησαν από ό,τι καταλαβαίνω τον κόσμο που εκφράζεται μέσω της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα όμως έχουμε και άλλη μία επέτειο. Είναι η επομένη του δημοψηφίσματος και επειδή ο πρωταγωνιστής είναι πάλι προσπαθεί και πάλι να είναι πρωταγωνιστής. Δεν γίνεται, είναι πολύ φρέσκο κόμι, ξαναπερνάμε πάλι από τα ίδια δεδομένα. Και δεν γίνεται να μην υπενθυμίσει κανείς πως μέσα σε έναν διονυσιασμό ο Έλληνας λαός, η πλειονότης των Ελλήνων, η πλειοψηφία των Ελλήνων γιόρταζε, θα έλεγα εγιόρταζε για την ακρίβεια, πανηγυρικά το ότι έλεγαν όχι στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κουτουράδα από το να πεις όχι στην Ευρώπη. Εδώ κοίτα τι παθαίνει ένας λαός ο οποίος μέλος ενός κράτους, πολίτης ενός κράτους το οποίο για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν αυτοκρατορία και διαφέντευε τις τύχες μεγάλου μέρους του κόσμου. Κοίτασε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρομαι. Και στην Βρετανική Αυτοκρατορία. Το να πεις δηλαδή, να πεις όχι στην Ευρώπη. Το κατάλαβε και ο ίδιος βέβαια, διότι οι βασικοί του επικριτές, ας πούμε όπως ο Γιάννης με τα 8 νη και η προετοιμαζόμενη για πρωθυπουργός αρχηγός σήμερα ενός κόμματος το οποίο επιχείρησε να χειραγωγήσει μεγάλο μέρος κοινής νόμης και εμείς πρέπει να βάλουμε ένα φρένο κάποια στιγμή, δηλαδή να προσπαθούμε να αποτρέπουμε την χειραγώγησή μας. Βλέπω ότι τα μαθήματα δεν παίρνουμε μαθήματα από τα παθήματά μας. Μάλιστα, θέλαμε να πούμε ότι δεν θέλουμε άλλο μνημόνια και τα λοιπά και άρα ακολουθήσαμε έναν λαοπλάνο τυχοδιώκτη που μας είπε ελάτε να πείτε όχι στην Ευρώπη για να τους τριμώξουμε. Και όταν κατάλαβε ότι δεν υπάρχει δρόμος στριμώγματος της Ευρώπης, η οποία ήταν έτοιμη να μας πετάξει από την Ευρώπη, και κατάλαβε τι θα σημαίνει για τον ίδιο να είναι εκείνος που θα είχε ενορχιστρώσει μια απόφαση εγκαταλείψεως της Ευρώπης, τα μάζεψε όλα και είπε: ζητώ συγγνώμη, φέρτε μου το τρίτο μνημόνιο. Πόσο κάνει, 100 δις θα τους το φορτώσω, γιατί έτσι κι αλλιώς χαζή είναι. Με τα συγχωρήσεως, καλοί μου συμπολίτες, συμπατριώτες. Ως τρίτη επιλογή, ένα ακόμη αμόρ έτσι γλυκά να το καλωσορίσουμε, Ιγκλέσιας. Your love. Η κυρία Σταματίου έτσι έχει σήμερα μια τάση προς το συμβόλο. Άλλος ένιο Μωρικόνε. Λοιπόν, το 15, τότε λοιπόν είπαμε οι περισσότεροι εξημών, κάποιοι πήγαμε από την άλλη πλευρά, κατηγορηθήκαμε ότι είμαστε τα μίλια όσα ακούσαμε, εμείς του 40%, αλλά το 60 ήθελε να βγούμε από την Ευρώπη και προφανώς, και δόξα τω Θεώ, έκανε την κολοτούμπα, η μόνη σοβαρή του πράξη δηλαδή, και είπε ότι δεν γίνονται αυτά, γιατί κατάλαβε τις συνέπειες. Αυτό ήταν όλη η ιστορία. Δεν ξέρω αν θα είχε άλλα κριτήρια. Άλλωστε, είχε και το κλάμα της σύζυγου του. Και όταν αν η σύζυγό σου κλαίει στο σπίτι, δεν είναι από τα εύκολα πράγματα. Δεν κάνω το μάγκα, ούτε το γίγαντα. Συνεπώς κατανοώ το προσωπικό του δράμα, αλλά κατάλαβε και η σύζυγός του μαζί ότι δεν θα είχαν μέλλον, γιατί μπορεί να μην υπήρχε σύζυγος αν επέμεινε στο 60% να βγούμε από την Ευρώπη δηλαδή. Οπότε και έτρεξε να ζητήσει βοήθεια από τους λοιπούς αρχηγούς, οι οποίοι και συνέδραμαν μεταξύ προεξάρχουσα δύναμη που συνέδραμε σε αυτήν την προσπάθεια της υποστηρίξεως, της παροχής μάλλον βοήθειας, ήταν ο Βαγγέλης Μαϊμαράκης από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά για να μην υποτιμήσω και ο Σταύρος Θοδωράκης και οι Φόφοι Γεννηματά προσέτρεξαν και υπέγραψαν το μνημόνιο που μας έφερε ο λαοπλάνος τυχοδιώκτης πολιτικός, τον οποίον πήγε η υπόλοιπη πολιτική τάξη και συνέδραμε για να μην καταστραφεί η χώρα, η πατρίδα. Ο λαός βέβαια ήταν και αυτός πικραμένος, γιατί από τη μια νύχτα που χόρευε στην πλατεία Συντάγματος, μετά αντίκρισε το ενδεχόμενο να μην έχουμε φάρμακα. Προσέξτε, να μην έχουμε να φάμε δηλαδή, και φάρμακα στα νοσοκομεία μας. Δεν ξέρω ακόμη και αν σήμερα γίνεται αντιληπτό τι σημαίνει να βγούμε από την Ευρώπη. Όταν προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα ελλείμματά μας, έφταναν τα ευρώ σε πακέτα με ειδικές πτήσεις αεροσκαφών. Μας στέλνανε λεφτά, πώς να το πω δηλαδή. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό, γιατί 10 χρόνια μετά σας ρίξανε την ιστορία. Ζητώ συγγνώμη που μιλάω σε αυτόν τον τόνο, να με συγχωρείτε ειλικρινά, δεν ειρωνεύομαι καθόλου, αλλά σας ρίξανε την ιστορία του ξυλολιού και τσιμπήσατε σε ποσοστό 80%. Και έπρεπε να κάνουμε πραγματικά ερευνητική δημοσιογραφία για να αντιστρέψουμε 4-5 άνθρωποι, δεν ήμασταν παραπάνω, να αντιστρέψουμε όλη αυτή την ξυλολιάδα με την οποία επιχείρησαν Καριστιανού και Κωνσταντοπούλου να γίνουν πρωθυπουργοί της χώρας. Και είχατε ήδη τσιμπήσει οι 8 στους 10. Μήπως πρέπει κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσει και η κοινωνία ότι δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα? Μήπως ήρθε η ώρα να συνειδητοποιήσει αυτή η κοινωνία, η οποία Παρασκευή όλοι μαζί η κρίση βγαίνουμε να ανταμώσουμε, να πάμε στα τριήμερά μας και στα ξενοδοχεία δεξιά και αριστερά πολύ σωστά για να κάνουμε τις διακοπές μας, έχοντας φουλάρι το αυτοκίνητό μας, παίρνοντας τα καφεδάκια μας τα ωραία και την ξένια, και να πάμε να ανταμώσουμε την ξενιαστιά ενός Παρασκευού Σαββατοκύριακου, το οποίο έχει ένα κόστος, έτσι δεν είναι? Θα φάμε έξω, θα πιούμε τους καφέδες μας, θα κοιμηθούμε σε κάποιο ξενοδοχείο, θα πάμε σε κάποιο μπιτσόμπαρο, θα πάρουμε μια ξαπλώστα, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε το άλλο, τα παιδιά θα φάνε παγωτό, θα ξαναφάνε το μεσημέρι, θα ξαναφάμε όλοι μαζί το βράδυ, πιθανώς αφού τα κοιμήσουμε τα παιδιά, να είναι και η βοηθός μας που κρατάει τα παιδιά, εμείς να βγούμε να πάμε στο μπαράκι με την άλλη μας παρέα, γιατί είμαστε νέα ζευγάρια και πώς θα γίνει, δεν μπορούμε να μείνουμε και μες στο ξενοδοχείο. Εντάξει, θέλω να πω δηλαδή αυτή η ευημερία και αυτή η ευημερία την οποία απολαμβάνουμε δεν μπορούμε να τη διακυβεύουμε, επειδή εμφανίζεται κάθε τι χάρπαστος μπροστά μας να μας πει ένα ψέμα, καραμπινά το ψέμα, και εμείς να μην βάζουμε το μυαλό μας να δουλεύει. Αυτό ζητώ ταπεινά συγγνώμη που σας μιλώ σε αυτόν τον τόνο, ειλικρινά ταπεινά συγγνώμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και αυτήν την, είχαμε και αυτήν την εβδομάδα και αυτό το Σαββατοκύριακο, για την ευαρέσκεια που μου εκφράσατε για τον κύριο Γιάννη Τούντα στην παράθεση της επιστήμης της ιατρικής κατά τον 19ο αιώνα. Να ευχαριστήσω άλλη μια φορά τον καθηγητή, τον ομότιμο καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηναίων της Ιατρικής Σχολής Γιάννη Τούντα, που με έχει βοηθήσει και μας έχει μορφώσει σε αυτό το επίπεδο και στη σειρά των, και στη σειρά της υγείας και τώρα με αυτές τις δύο συναντήσεις για την ιατρική επιστήμη κατά τον 19ο αιώνα. Να ευχαριστήσω επίσης τους συνομιλητάς για στην σαββατιάτικη μας συνάντηση, που βλέπω σιγά σιγά μπαίνετε στο πνεύμα της, του Στάθη Καλύβα και της Νατάσας Τριανταφύλη, για την πολιτιστική έκρηξη κατά την περίοδο 1970-1973, σε αυτά τα τέσσερα χρόνια της στιγνής δικτατορίας, του σκότους, του ζόφου και της ανελευθερίας και της λογοκρισίας, και παρόλα αυτά είχαμε αυτή την πολιτιστική επανάσταση. Ευχαριστώ πράγματι από ανθρώπους, και αυτό παρατίθενται με τα στοιχεία και μου λέτε μα πού ήταν όλα αυτά, που κοίτα πώς τα ένωσαν. Τα ένωσαν διότι έκαναν έρευνα και τα διαπίστωσαν, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι έχετε επικοινωνήσει. Δύο άρθρα είναι που ξεχωρίζω μεταξύ πολλών άλλων, εννοείται, αφού στείλω την καλημέρα μου και στον Θόδωρο Γεωργιάδη για ένα μήνυμά του που μου έστειλε τις προάλλες και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο άρθρα ξεχωρίζω, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα το πρώτο άρθρο του Κώστα Καλίτση στην χθεσινή Οικονομική Καθημερινή, με τον τίτλο «Κάτι λέει η Τράπεζα της Ελλάδος», και τις επισημάνσεις του Κώστα Καλίτση θα τις χρησιμοποιήσω όταν νομίζω σε δύο εβδομάδες από τώρα, ένα πρωί εκείνης της προτελευταίας εβδομάδας του Ιουλίου, θα είναι μαζί μας ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας. Στις 20 Ιουλίου με το καλό θα είναι εδώ στο Ρεδοθάλαμο και θα έχω την ευκαιρία να συζητήσω τις παρατηρήσεις της εκθέσεως της Τραπέζης Ελλάδος για την πορεία της οικονομίας, που σημαίνει ότι είναι και μια ματιά στο πώς κάνει. Η μέρα Δευτέρα είναι 20 Ιουλίου, θα είναι εδώ πατοπαράδοτα όπως το έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Κλείνουμε τη σεζόν και τη χρονιά, κλείνουμε τη χρονιά για το κλείσιμο του έτους, αλλά και την περίοδο πριν από τις διακοπές, με τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Το δεύτερο άρθρο, πάλι από την Οικονομική Καθημερινή, είναι αυτό που υπέγραφε ο Νίκος Φιλιππίδης με τον τίτλο «Τα δύσκολα μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και την ακρίβεια». Το θα το χειριστούμε και με τον Νίκο Φιλιππίδη στην τρέχουσα εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Και επίσης έχω μία ακόμη εκκρεμότητα την οποία πρέπει να την υλοποιήσω αυτήν την εβδομάδα. Η εκκρεμότητα είναι να επαναλάβω την πρόσκλησή μου στον Κωνσταντίνο Χαροκόπο, ο οποίος και σήμερα αρθογραφεί στο liberal.gr με τον τίτλο «Το επικίνδυνο παραμύθι της αναβαλλόμενης φορολογίας των τραπεζών». Σερβιρίζονται πολλά παραμύθια, είναι γεγονός. Εμείς πρέπει να έχουμε την προσοχή μας. Τώρα θα μου πεις πού να βρω χρόνο τώρα να ασχοληθώ με τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών και μη με μπλέκεις τώρα με τέτοια. Έλα εδώ, πες με.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
6: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ξάνθη. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. 5η 9 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, στα καταστήματα Public και στο βιβλιοπωλείο Πυργέλη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
9: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
10: Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Go.
12: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
13: Nova 931.
14: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Sky 100,3.
16: Αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίση, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
18: Ναι.
17: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
19: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Βελτιώνεται σταδιακά η κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή λεωφόρο. Παραμένουν οι καθυστερήσεις από το ύψος του Μοσχάτου προς την Αμφιθέας. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Ηρακλείου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λουτράκι, στην κεντρική λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν 16χρονος που εκινείτο με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Ο 16χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, που αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή απορριμματοφόρου και μοτοσυκλέτα σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στην περιοχή Πιθάρη στα Χανιά. Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνούνται. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα άνδρας ηλικίας 70 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλυθέα. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χωρίς ενεργό ενιαίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητο στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 56 τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα σας εύχομαι, καλώς ορίσατε όλες και όλοι στην παρέα μας, στη συντροφιά μας σε αυτή τη δεύτερη εβδομάδα του μηνός Ιουλίου για να διανύσουμε το εργάσιμο για τους περισσότερους πενθήμερο ή εξαήμερο. Ενδεχομένως και επταήμερο, αλλά δεν υπάρχει αυτό το επταήμερο, είναι πάντα, μπορεί να δουλεύετε Σαββατοκύριακο, αλλά παίρνετε το ρεπό σας μέσα στην εβδομάδα. Κύριε Κολεμιχάλη, πάμε παρακαλώ. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
13: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Νωρίτερα έγινε ένα τροχαίο ατύχημα, για όσες και όσους δεν το γνωρίζουν, στην παραλιακή, στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, στο ύψος της Καλαμακίου. Στο ύψος του Αλίμου δηλαδή. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Τώρα αρχίζει να βελτιώνεται τα τελευταία λεπτά η κατάσταση. Έχουν απομακρυνθεί και τα οχήματα. Παρά τα αυτά, από εδώ από το Σκάι και το Νέο Φάληρο, πηγαίνοντας προς την Αμφιθέας, θα βρείτε πολύ αυξημένη κίνηση. Εάν εναλλακτικά δοκιμάσετε να κατεβείτε την Αμφιθέας, θα φτάσετε πιο γρήγορα την Αμφιθέας προς την Παραλιακή. Εννοείται. Έχει επηρεαστεί λιγάκι και η κάθοδος λεωφόρου Κηφισού στο τελευταίο της τμήμα, οπότε καλό είναι να μην τρέχουμε. Άλλο ένα όμως τροχαίο συμβάν, μάλλον ακινητοποίηση από ό,τι μαθαίνω, έγινε στο αντίθετο ρεύμα της Παραλιακής. Δηλαδή που μας πηγαίνει προς τον Πειραιά. Με αποτέλεσμα από το Φαλιρικό Δέλτα προς το Μοσχάτο που συνέβη αυτό το συμβάν, να έχετε και εσείς βραδυπορίες, θα το παρακολουθήσουμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πολύ κίνηση στην Κηφισού, στο Σκαραμαγκά εννοείται, στην κάθοδο της Μεσογείου κατά μήκος του Χολαργού και στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο. Πριν τον κόμβο Φιλής θα τα βρείτε ακινητοποιημένα τα οχήματα, πηγαίνοντας προς το αεροδρόμιο, επαναλαμβάνω, και μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου.
18: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
22: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
23: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
24: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
23: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
25: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Εάν σας αρέσει η στρατιωτική ιστορία, εάν σας αρέσει η ιστορία των πολέμων και των μαχών, οι εκδόσεις Γκοβόστη, του Κωνσταντίνου Γκοβόστη, που δίνει και τον τίτλο στον ομώνυμο εκδοτικό οίκο από το επώνυμό του, θα σας παράσχουν φοβερές πληροφορίες. Λοιπόν, έχω τώρα 2 ολόφρεσκα βιβλία από τον εκδοτικό οίκο. Το πρώτο βιβλίο είναι του Μάικλ Κέρριγκαν, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, Απόρριτες Επιχειρήσεις, Σχέδια που δεν πραγματοποιήθηκαν, σε μετάφραση Βασίλειου Αναστασόπουλου, και έχει και ενδιαφέρουσα σελιδοποίηση, οπτικοποίηση αυτό το βιβλίο, από τα ωραιότερα. Επαναλαμβάνω, για όσες και όσους ενδιαφέρεστε για την στρατιωτική ιστορία, στην ομώνυμη βιβλιοθήκη που έχει οργανώσει ο εκδοτικός οίκος Γκοβόστη. Το άλλο βιβλίο, φίλες και φίλοι, αναφέρεται στον στρατηγό Sir Archibald Wavell, ο οποίος ο Wavell, αναλαμβάνοντας αρχιστράτηγος Μέσης Ανατολής από την άφηξή του στην Αίγυπτο στις 2 Αυγούστου του 1939 έως την αποδέσμευσή του τον Ιούλιο του 1941, κλήθηκε παραλλήλως να σηκώσει το βάρος της ευθύνης, όπως διαβάζω το βιβλίο, για την εφαρμογή της Βρετανικής πολιτικής σε μια έκταση περίπου 9.065.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή, τη Μεσόγειο και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Harold E. Ruff Jr. έγραψε για τον αρχιστράτηγο Wavell, ο οποίος, επαναλαμβάνω, ήταν ο ηγέτης εκεί της συμμαχικής νίκης στο πεδίο αυτό. Η μετάφραση του βιβλίου από τον Βασίλειο Αναστασόπουλο. Καλό τάξιδα και στα δύο βιβλία από τις εκδόσεις Γκοβόστη. Υπάρχει και ένα ακόμη βιβλίο στο οποίο θα αναφερθώ την επόμενη ώρα, φίλες και φίλοι, και αναφέρεται στην μικρασιατική εκστρατεία. Τώρα, όπως σας ανήγγυλα και νωρίτερα, θα αναφερθούμε με προσκεκλημένο τον Σάκη Μουμτζή στην δεξιά πολυκατοικία. Εννοείται της αυτήν συμπεριλαμβάνεται πρωτίστως η κυβέρνηση. Κύριε Μουμτζή, αγαπητέ μου Σάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, άρε μου, καλή εβδομάδα σε εσένα και στους ακροατές.
0: Ας αρχίσουμε από την κυβέρνησή μας, από την ημετέρα κυβέρνηση. Υπάρχει ένα θέμα για το οποίο αρθογραφεί σήμερα, μάλιστα στο liberal.gr. Ο διορισμός μιας κυρίας που μάθαμε από τον σύζυγό της ότι είναι η σύζυγος του κυρίου Φαραντούρη και ξεκίνησε από τον Μακάριο Λαζαρίδη το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, αλλά ενεπλάκη όλη η κοινότης των εκφραζόμενων υπέρ της κυβερνήσεως στην δικτύωση που λέμε, στην κοινωνική δικτύωση, δηλαδή άνθρωποι όχι τρόλ με ονοματεπώνυμό τους και με την φωτογραφία τους που παίρνουν θέση στα πράγματα. Η γνώμη σου.
1: Ναι. Κοίταξε, ήταν μια δυσάρεστη έκπληξη. Όχι η ενέργεια του κυρίου Φαραντούρη, αυτό στη δουλειά του έκανε. Και φυσικά καμιά ευθύνη δεν φέρνει ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε ο Φάμελος, ούτε κανένας άλλος, διότι η συγκεκριμένη μετάθεση της συζύγου του κυρίου Φαραντούρη, η οποία αναμφίβολα έχει τα προσόντα, τα τυπικά προσόντα, όπως λέω, τα έχουν και εκατοντάδες και χιλιάδες άλλες Ελληνίδες.
0: Θα σου πω επ' αυτού, ορίστε, ναι, ναι. Εσύ προχώρησε.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτή η μετάθεση φέρει υπογραφές. Δηλαδή, και δεν είναι υπογραφές υπηρεσιακών παραγόντων, είναι υπουργών της κυβέρνησης. Πρωτοκλασσά των υπουργών της κυβέρνησης. Το ρεπορτάζ, το δημοσιογραφικό, οι δημοσιογραφικές ειδήσεις λένε ότι είναι του κυρίου Πιερακάκη και του κυρίου Γεραπετρίτη. Δεν μπορώ να το διασταυρώσω, απλώς το ναι. αναπαράγω.
0: Ναι. Είναι γιατί η μετάθεση γίνεται στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, στην Επιτροπή στις Βρυξέλλες, οπότε εκεί χρειάζεται υπογραφή του Υπουργείου, του Υπουργού Εξωτερικών, και είναι και η υπογραφή του κυρίου Πιερακάκη, ο οποίος κάνει και την τοποθέτηση από την ΑΔΕ στην ΜΕΑ.
1: Λοιπόν,
0: ναι, ναι, ορίστε.
1: Από την συζήτηση αυτή και από τα ρεπορτάζ προέκυψαν κάποια νούμερα, κάποια μισθολογικά νούμερα, τα οποία έχουν αγριέψει τον κόσμο, έτσι. Δηλαδή, μάθαμε για ένα εφάπαξ καταβληταίο ποσό 245.700 ευρώ. Ένα ποσό
0: για μια διετία. Για μια διετία.
1: Για μια διετία, ναι. Το κάνει ακόμα χειρότερο αυτό. Mm. Το οποίο ο μέσος εργαζόμενος πολίτης στο δημόσιο τομέα δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να το δει στη ζωή του. Το ίδιο δε, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και όσοι έχουν παρόμοιες σχετικές αμοιβές έχουν πάρα πολλά χρόνια υπηρεσίας και έχουν προσφέρει αυτά τα λεφτά. Ο ιδιωτικός τομέας δεν πληρώνει τζάμπα. Λοιπόν, άρα υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Ένα πρόβλημα το οποίο έχει εξοργήσει πάρα πολύ κόσμο και οι απλοί πολίτες με τους οποίους μίλησα αυτές τις δύο μέρες διερωτώνται γιατί τι έτρεξε και συνέβη αυτή η μετάθεση, αυτή η προνομιακή μετάθεση. Υπάρχει κάποια ανεξόφλητη οφειλή προς τον κύριο Φαραντούρη, υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει επικρατή η νοοτροπία ότι δικός μας είναι δικός μας, ενώ με την έννοια ότι ανήκει στο πολιτικό σύστημα, έτσι, να τον τακτοποιήσουμε. Αυτά είναι αναπάντητα ερωτήματα, τα οποία, όπως γράφω και στο άρθρο μου, δημιουργούν αντανακλαστικά λαϊκισμού. Δηλαδή ότι κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει, όλοι οι ίδιοι είναι και όλα τα υπόλοιπα σχετικά, τα οποία τα ακούμε από διάφορες αντισυστημικές περσόνες τόσο στην τηλεόραση όσο και στο διαδίκτυο. Συνεπώς, θα έπρεπε να δοθούν κάποιες παραπέρα εξηγήσεις, κυρίως από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, γιατί νομίζω η υπογραφή του κυρίου Γεραπετρίτη είναι τυπική, να μας εξηγήσουν γιατί έγινε μια μετάθεση έξω από το πλαίσιο της διάβγειας, έτσι, βασικό αυτό, και τι οφειλή υπάρχει, αν υπάρχει, προς τον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν από τους διαπρίσιους υποστηρικτές της θεωρίας του ξυλολίου. Εδώ, Άρη μου, παρατηρούμε το εξής φαινόμενο για την κυβέρνηση. ότι όποιος διαμαρτύρεται, ανταμείβεται. Ναι. Όποιος φωνάζει, ανταμείβεται. Είδαμε βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος που ήταν στα κάγκελα της εσωκομματικής αντιπολίτευσης να γίνουν υφυπουργοί.
0: Ωραία, μισό λεπτό τώρα πριν επεκταθούμε στα της πολυκατοικίας, αν μου επιτρέπεις.
1: Ναι. Παρακαλώ.
0: Επειδή κατονόμασα τους υπουργούς στο τηλεοπτικό μου σχόλιο νωρίτερα σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Sky, μου τηλεφώνησε ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης και μου είπε τα εξής πράγματα, ότι η κυρία είχε δεν υπάρχει άλλος μεταπτυχιακό LSE στο δημόσιο τομέα, οπότε αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόκλημα, δεν μπορούσα να κάνω πίσω εδώ, και αυτό αποδεικνύει το ότι εμείς δεν κοιτάμε η σύζυγος δεν εμπλέκεται στην πολιτική αντιπαράθεση, ανεξαρτήτως τι μας κάνει ο κύριος Φαραντούρης, αν υβρίζει την κυβέρνηση, αν και υβρίζει εμένα, δηλαδή τον Πιερακάκη, εγώ βρήκα μπροστά μου αυτά τα προσόντα και δεν μπορούσα να μην κάνω αυτήν την μετάθεση, έχοντας ένα μεταπτυχιακό της κυρίας από το London School of Economics, οπότε δεν ετίθε το θέμα. Και ότι εμείς δεν πρέπει να είμαστε λαϊκιστές από την ανάποδη πλευρά. Αυτή είναι η παρατήρηση, αυτή είναι η απάντηση του κυρίου Πιερακάκη. Φαντάζομαι ότι αν πάρει έκταση το θέμα, φαντάζομαι ότι πρέπει να πει και άλλα στοιχεία. Ότι από τα βιογραφικά που είχε δεν μπορούσε να κάνει πίσω.
1: Ναι, το θέμα είναι, έγινε διαγωνισμός, έγινε αξιολόγηση. Αυτό δεν ξέρουμε.
0: Αυτό από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει πάντως, αλλά φαντάζομαι ότι θα πρέπει να απαντηθούν όλα αυτά από το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Είναι ανοιχτό το θέμα, έτσι.
0: Εσύ αναφέρεσαι και σε μια αδελφότητα βέβαια στο άρθρο σου, δεν ξέρω τώρα τι.
1: Ναι, η αδελφότητα σημαίνει ότι μια μεγάλη παρέα με κοινά χαρακτηριστικά, η οποία δείχνει μια αλληλεγγύη. Και στην προκειμένη περίπτωση είναι η παρέα του πολιτικού συστήματος, ενδεχομένως απόφοιτη κάποιων πανεπιστημίων του εξωτερικού ή κάποιων σχολείων του εσωτερικού. Ξέρουμε πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα, έτσι δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη. Αυτές οι εξυπηρετήσεις είναι μέσα στην καθημερινότητά μας, που δεν κάνουν καλό όμως στο πολιτικό σύστημα, στο βαθμό που τείνουν να γίνουν καθεστώς.
0: Κάνω διάλειμμα εδώ. Μόλις αρχίσαμε τα της δεξιάς πολυκατοικίας, θα επανέρθουμε, γιατί υπάρχει η συνέντευξη Αντώνη Σαμαρά με τον συνεργάτη του Νίκο Τσούτσια. Από ό,τι βλέπω έχει καλές επιδόσεις στις θεάσεις. Δηλαδή τα βίντεο αυτά τα έχει παρακολουθήσει μεγάλο μέρος του κοινού. Και θέλω επίσης να σταθούμε και σε αυτά τα χαρακτηριστικά της λαϊκής δεξιάς, για την οποία αρθογραφεί στον τελευταίο καιρό, τι σημαίνει, τι πρεσβεύει η λαϊκή δεξιά μέσα στο πλαίσιο της κυβερνήσεως σήμερα και της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όλα αυτά σε λίγο. Προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, εγώ να υπενθυμίσω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Ανώτατη Εκπαίδευση νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα. Σας τα διάβασα ποια είναι αυτά. Προγράμματα σπουδών, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομία. Ισχυρό διεθνώς βρετανικό πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και στην καινοτόμο διδασκαλία. killgreece.gr για όσες πληροφορίες χρειάζεστε.
2: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7:20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1:50 είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2:15 από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό.
5: Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
6: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
5: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
8: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
9: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
10: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
8: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
9: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
10: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
26: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
27: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
26: Προσλαμβάνεστε.
28: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
29: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, επιστροφή στην συζήτησή μας με τον Σάκη Μουμτζή, ο οποίος αρθογραφεί στην εφημερίδα Καθημερινή 7 μέρες την εβδομάδα στο liberal.gr και στην έκδοση Μακεδονίας του liberal.gr, και όταν του περισσεύει χρόνος συγγράφει και βιβλία. Λοιπόν, καλημέρα αγαπητέ Σάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, βίντεο Αντώνη Σαμαρά. Μισό λεπτό. Πριν ξεκινήσουμε, να διευκρινίσω το εξής, γιατί θέλω να διατυπώσω την πρόταση, μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Όταν ο κύριος Πιερακάκης μου είπε ότι δεν βρίσκεις μεταπτυχιακό LSE σε δημόσιο υπάλληλο, να το ξεχωρίσω για να μην μπλέξουμε με όλο το δυναμικό της χώρας. Εντός πλαισίου δημοσίου τομέα, γιατί η κυρία είναι δημόσιο υπάλληλος της ΑΔΕ και πήρε την τοποθέτηση αυτή στην μόνιμη αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, ορίστε. Πάμε.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς επέλεξε την τακτική του ανταρτοπολέμου, του πολέμου φθοράς, αυτό που αποκλήθηκε παρτιζάνικος πόλεμος. Δεν θα κάνει κατά μέτωπο επίθεση στην κυβέρνηση. Νομίζω μέσω του διαδικτύου, μέσω του TikTok, με τακτικές παρεμβάσεις θα φύρει την κυβέρνηση και ανάλογα με την φθορά την οποία θα προκαλέσει, θα αποφασίσει αν θα ιδρύσει κόμμα ή όχι. Είναι μια τακτική από την πλευρά του σωστή. Επικοινωνιακά ήταν άρτια η παραγωγή. Επί της ουσίας μπορούμε να λέμε πάρα πολλά και ο καθένας όπως το βλέπει. Όμως είναι σαφές πλέον ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα πρέπει να αντιμετωπίζει από την κυβέρνηση και από τα στελέχη της ως πολιτικός αντίπαλος. Και τους πολιτικούς αντιπάλους.
0: Πώς αντιμετωπίζετε έως τώρα? Αυτό ακούω, ας πούμε, τον Άδωνη Γεωργία να λέει με μένα με βοήθησε ή με έφερε στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ αποκλείται του κάνω οτιδήποτε, δηλαδή να βγω απέναντί του. Μάλιστα. Λοιπόν, έφυγε ο Άδωνης. Το λέω για το Άδωνης γιατί είναι μια φωνή που εν πάση περιπτώσει, όταν λαμβάνει να υπερασπίσει την παράταξή του, το κάνει εντελώς ξεχωριστά από όλους τους υπολείπους. Να φανταστώ τώρα τους υπόλοιπους. Ωραία. Θα μένει η Ντόρα Μπακογιάννη μόνη της?
1: Μέχρι στιγμής ναι. Αυτό φαίνεται και αυτό ήθελα να πω.
0: Και σε έναν βαθμό αυτός απαντά, για μην τον αδικούμε, ο Μάκης Βορύδης, παρά το γεγονός ότι είναι και αυτός στην τριπλέτα πλεύρης Άδωνης και Βορύδης, αλλά ότι βγαίνει με έναν τρόπο έτσι με πιο...
1: Δύο φορές βγήκε έτσι, μην υπερβάλλουμε.
0: Σωστά, αλλά η μόνη προς το παρόν εναντίον του Αντώνη Σαμαρά είναι η Ντόρα Μπακογιάννη. Δεν βλέπω κανένα άλλο.
1: Δεν είναι και ενδεδειγμένη να φέρει το βάρος αυτής της αντιμετώπισης, διότι δίνει λαβή ότι έχει μια εμπάθεια απέναντι στο πρόσωπο του Σαμάρα και διότι έχασε από τις σαχωματικές.
0: Τώρα εκπομπές. Βέβαια υπάρχει μια αναπαραγωγή της εμπάθειας και από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά προς την. Δηλαδή τώρα 17 χρόνια μετά με έχασες και τώρα τα κάνεις όλα αυτά επειδή έχασες.
1: Άρε μου, θέλω να πω το εξής, ότι άλλοι πρέπει να φέρουν το βάρος της αντιπαράθεσης απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, πολιτικής αντιπαράθεσης. Ναι.
0: Γιατί αυτά δεν είναι πολιτική τώρα. Έχασες και δεν το ξεπέρασες και μετά από 17 χρόνια δεν το λες πολιτική αυτό. Είναι. Εντάξει, θέλουμε να μιλάμε πάνω στο συνέστημα, μπορούμε.
1: Μέχρι τώρα. Η συντηρητική πλειοψηφία των στελεχών που ασχολήθηκε με τον Αντώνη Σαμαρά ήταν πάρα πολύ σεβαστική απέναντί του.
0: Ναι. Οφείλει να είναι σεβαστική ή όχι? Δηλαδή ένα κόμμα το οποίο βάλεται από τον πρώην πρωθυπουργό και τον πρώην αρχηγό του, αλλά βάλεται στεναρά. Γιατί εδώ το λέω ο κύριος Σαμαράς, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι του λέει επί της ουσίας ότι προτού πάρεις τις αποφάσεις σου θα έπρεπε να μου τηλεφωνείς κάθε πρωί και να μου λες πώς θα την κυβερνήσει. Αν θέλουμε να μπούμε στην ουσία της κριτικής του Σαμαρά, είναι ότι σε εξέλεξε σε ένα πρωθυπουργό ο λαός, αλλά εγώ πρωθυπουργός είμαι εδώ. Εγώ είμαι.
1: Αυτή είναι η ουσία.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η ουσία της αντιπαράθεσης. Τελικά αυτό αποδεικνύεται.
0: Ναι.
1: Έτσι, ότι ο Αντώνης Σαμαράς ήθελε να συγκυβερνά.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό φάνηκε και από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε υφυπουργοποίησης στελεχών της δικής του ομάδας. Αντέδρασε, διότι ο Μητσοτάκης τους έκανε υφυπουργούς χωρίς να το ρωτήσει. Και αποκορύφωμα αυτής της αντιπαράθεσης ήταν η περίπτωση του Γιώργου Μουρούτη που τον έβαλε στο ευρωψηφοδέλτιο ο πρωθυπουργός χωρίς να πάρει την έγκριση του Αντώνη Σαμαρά. Συνεπώς και να πω εδώ και κάτι, ότι αυτή την εντύπωση ότι θα συγκυβερνούσε του την έδωσε και ο Πρωθυπουργός, έτσι. Όταν έκανε δεκτό το αίτημα παύλα απέτηση του Σαμαρά για τον Περιφερειάρχη Χαλκιδέ Πελοποννήσου. Εντάξει, δηλαδή όταν υποκύπτεις σε ένα αίτημα, ενός κορυφαίος το λέξω, ενός πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Αρχηγού του κόμματος, έτσι, μοιραία δίνεις την εντύπωση ότι είσαι διατεθειμένος να ακούς τις προτάσεις, τις εισηγήσεις του.
0: Ναι,
1: να...
0: Ο γείτονάς σου στις στήλες του Liberal, ο φίλος μας ο Δημήτρης Καμπουράκης, μου στέλνει το εξής μήνυμα. Πόσες φορές πήρε ο Αντώνης τον Καραμαλή όταν ήταν ο Καραμαλής πρωθυπουργός να του πει πώς θα κυβερνήσει?
1: Εντάξει. Κοίταξε, τώρα ήταν φρέσκο στην Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή όταν ήταν ο Καραμαλή, μην ξεχνάμε τον Αντώνη Σαμαρά στην Νέα Δημοκρατία, τον επανέφερε ο Κώστας Καραμαλής.
0: Σωστά.
1: Και τον έβαλε στην Ευρωβουλή.
0: Ναι. Εκεί, Δημήτρη μου, χάνουμε λίγο. Εκεί χάνει λίγο αυτό το επιχείρημα, διότι πράγματι το 9 ήρθε μόλις ο Σαμαράς. Ναι.
1: Τα επιχειρήματα του Αντώνη Σαμαρά σε πολιτικό επίπεδο, έτσι, σε πολιτικό επίπεδο, γενικώς μπάζουν. Διότι όταν μιλάει για εκπασοκισμό της Νέας Δημοκρατίας, από το 2019 στο 2023 που ήταν διαπρίσιος υποστηρικτής του Κυριάκου Μητσοτάκη, όλοι οι υπουργοί του που ήταν του ΠΑΣΟΚ ήταν και τότε υπουργοί. Πριν του Γιώργου Φλωρίδη, έτσι, ο οποίος έγινε πρόσφατα. Όλοι οι υπόλοιποι υπουργοί ήταν και όταν ο Αντώνης Σαμαράς υποστήριζε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μάλιστα έλεγε τότε τι καλά να είχαμε και ένα Λομπέρδο στην κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Θα κάνω διάλειμμα, αγαπητέ μου Σάκη, εδώ. Θα συνεχίσουμε μετά τις 9 για να μπορέσουν και αυτή η γραμμή να ηρεμήσει. Γιατί τώρα, επειδή ψήνει τον καφέ η τηλεφωνική γραμμή, να την βάλουμε να χαλαρώσει λίγο στο οκτάλεπτο που θα μεσολαβήσει και θα επανέλθουμε.
11: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
12: Eco Green Energy.
11: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης
12: εκγέννησης του μπάνιου και της κουζίνας έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
13: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
12: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
13: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
12: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
13: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
12: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
14: Στις ξένες γλώσσες, expert.
15: Στους υπολογιστές, master.
14: Στην εκπαίδευση και experts
15: και masters.
14: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
15: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
14: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
15: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
14: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
16: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
17: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
14: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
17: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
14: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
17: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
12: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
18: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
12: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
18: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
19: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
20: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
21: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
20: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
21: The Beach House, West Side.
20: Το και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House, West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
21: The Beach House, West Side.

0: Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Sky 100,3.
2: Καθυστερήσεων στο ευρωπαϊκό δίκτυο. Από αυτές, το 9% αποδίδεται στο κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών και το 4% στο κέντρο ελέγχου Μακεδονίας. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια αναμένεται να τεθούν επιτάπητο στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ αύριο 7 και Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Βουλευτικού Οίκου, στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Σε νέα φραστική επίθεση κατά της Πρωθυπουργού της Ιταλίας προέβη ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτησή του στο Truth Social, πάνω από φωτογραφία της Μελόνι, ο Τραμπ έγραψε: «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα». Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωση, η νέα αυτή λεκτική επίθεση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στην οποία αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί επαναπροσέγγιση Ρώμης-Ουάσιγκτον. Ξεκίνησε σήμερα η κύρια νεκρική πομπή για τον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο των πολυήμερων τελετών που οργανώνει η Ιρανική ηγεσία μετά τον θάνατό του. Στην Τεχεράνη έχουν τεθεί σε ισχύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας με κλειστούς δρόμους και περιορισμούς στην κυκλοφορία. Οι τελετές θα ολοκληρωθούν με την ταφή του Χαμενεΐ στην Μασάτ γενέτειρά του. Στους 3.442 έφτασαν νεκροί από το διπλό καταστροφικό σεισμό που επλήξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Στους 16.740 έρχονται οι τραυματίες. Στην αθλητική επικαιρότητα για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Βραζιλία. Η Αγγλία νίκησε με 3-2 το Μεξικό και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ τώρα του 2027, η εθνική μας ομάδα μπάσκετ ιτήθηκε με 71-56 από την Πορτογαλία.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Συνεχίζονται τα προβλήματα και στα δύο ρεύματα της παραλιακής λόγω τροχαίων συμβάντων. Στο ρεύμα που οδηγεί από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, τα προβλήματα αρχίζουν από το ύψος του κέντρου πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος μέχρι να τελειώσει το Παλαιοφάλιρο και στο αντίθετο ρεύμα από το Παλαιοφάλιρο προς τον Σκάι και τον Νέο Φάλιρο. Έχει επηρεαστεί ελαφρώς και η κάθοδος της Κηφισού από τη Λαχαναγορά και κάτω. Πολλά προβλήματα και ισχυρό μποτιλιάρισμα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, κυρίως ανάμεσα στη Λένορμαν και τη Νέα Χαλκιδόνα, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας πλέον, ενώ μέτρια είναι η εικόνα του Σκαραμαγκά, των λεωφόρων Σχιστού δηλαδή και Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, την πρώτη για την εργάσιμη εβδομάδα, δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου. Εύχομαι τα καλύτερα. Κάποιοι εξ ημών είστε ήδη σε διακοπές, να ξεκουραστείτε, να απολαύσετε τον ελεύθερο χρόνο σας. Οι υπόλοιποι συνεχίζουμε για να πάρουμε και ο καθένας στη σειρά του. Μετά από ένα τριήμερο στο οποίο, δόξα τω Θεώ, η κρίση έφυγε και ξαναγύρισε. Ενώ όλοι όσοι είμαστε μέσα στην κρίση, το 70% των πολιτών δηλαδή που νιώθουμε ότι είμαστε πτωχοί, δηλώνουμε πτωχοί 7 στους 10. Τώρα αν κάποιος δηλώνει πτωχός γιατί νιώθει φτωχός, άλλο αν είναι ή όχι είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά το δηλώνει γιατί νιώθει φτωχός. Αυτή τη φτώχεια εγώ την είδα Παρασκευή μεσημέρι να μποτιλιάρουμε την έξοδο προς την Ελευσίνα και ταυτοχρόνως να είμαστε και φουλ κατά τις 6.30 το απόγευμα εκεί στην Εθνική Οδό προς Λαμία, να φεύγουμε όλοι για να πάμε στον προορισμό μας και να κάνουμε ένα φτωχικό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, παρακαλώ, με μουσική. Ο Χούλιο είναι από τις καλές του εποχές.

0: 431.579 κατεβάσματα για τις σειρές. Έχω τα στοιχεία από τα κατεβάσματα μέσω του Spotify στη σειρά Porto Salte podcast. Βλέπω ότι θα σας πω τώρα ποιες σειρές πηγαίνουν εκπληκτικά και ενώ είναι στην προτίμησή σας, αλλά διαβάζω και το μήνυμα του Σπύρου Διβάρη, ο οποίος το περασμένο Σάββατο μου έστελνε το εξής μήνυμα. Αγαπητέ Άρη, ακούγοντας on demand την εκπομπή σας 3 Ιουλίου 2026 και διαπιστώνοντας τον ενθουσιασμό μιας ακροάτριας για το Έστινουν τραγωδία, δηλώνω πως τη σειρά αυτών των εκπομπών την έχω ακούσει τουλάχιστον 5 φορές, με πολλά θαυμαστικά και συγχαρητήρια με επίσης πολλά θαυμαστικά. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Σπύρο Διβάρη. Μετά τη σειρά της Ακροπόλεως για το συγκρότημα Παρθενώνας, αλλά και συγκρότημα γενικότερα Ακροπόλεως του Ιερού Βράχου, που είναι η πρώτη σειρά την οποία φτιάξαμε ως ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ, νομίζω ότι από όλες τις σειρές ιστορίας όλων των θεμάτων η κορυφαία είναι η Έστινουν τραγωδία, η οποία θα, σε, νομίζω, μέσα σε αυτές τις επόμενες μέρες θα είναι στη διάθεσή σας. Νομίζω είναι 27-28 επεισόδια στη διάθεσή σας μέσω ή του sky.gr ή του Spotify. Spotify, Porto Salte Playlist, και κατεβαίνουν όλες οι σειρές που είναι διαθέσιμες, εννοώ, για την ακρόασή σας. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026, όπως και το 2025, με 78.773 κατεβάσματα, είναι πρώτη αυτή η σειρά που κάναμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη, προσκαλώντας επιστήμονες που μας παρουσιάζουν τον κόσμο όπως είναι σήμερα. Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος, δηλαδή το βιβλίο βασισμένο στο βιβλίο Μαραντζίδη Καλύβα, είναι η δεύτερη σειρά που κερδίζει το ενδιαφέρον σας. 49.946 κατεβάσματα, αντιλαμβάνομαι. Θα επανέλθω σε όλα αυτά τα θέματα όταν θα μπω στον 20ο αιώνα. Η συζήτησή μου με την αείμνηστη Ελένη Γλίκα Τζιαρβελέρ, 32.861 κατεβάσματα. Η σειρά ετών για την 28 Οκτωβρίου 1940 και τις παραμέτρους του πολέμου, 32.710 κατεβάσματα. Το λεξικό της μεταπολίτευσης Χατζηβασιλείου Συρίγου, 33.333 κατεβάσματα. Η ιστορία των Αραβοϊσραηλινών πολέμων σας κάνει των ετών από την ώρα που συγκροτήθηκε το κράτος του Ισραήλ, 34.463 κατεβάσματα. Και από ό,τι βλέπω τώρα στις σειρές των πολλών χιλιάδων, ο ολοκληρωτισμός στον 20ο αιώνα, 19.449. Μαζί με τις άλλες σειρές που είναι η ιστορία του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, η ιστορία της ναυτιλίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Και όλα αυτά που έχουμε ετοιμάσει και είναι στη διάθεσή σας, συνολικώς έως τις 19 Ιουνίου που έχω αυτά τα στοιχεία, είναι 431.579 κατεβάσματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίες και κύριοι, στη διάθεσή σας και άλλα πολλά που θα ανεβούν και θα, ενώ γίνονται podcast από αυτή τη μεγάλη βιβλιοθήκη, όσο συνεχίζεται η παράθεση του 19ου αιώνα και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στον 20ο. Λοιπόν, ο Σάκης Μουτζής αρθογραφεί στην εφημερίδα Καθημερινή 7 μέρες την εβδομάδα, αρθογραφεί στην εφημερίδα του διαδικτύου στο liberal.gr του εκδότη κυρίου Θανάση Μαυρίδη 7 μέρες την εβδομάδα, μαζί και στην έκδοση Μακεδονίας του ιδίου site του liberal.gr, και στον ελεύθερο χρόνο του γράφει και βιβλία. Καλημέρα σας κύριε Μουτζή.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, είμαστε στα θέματα της δεξιάς πολυκατοικίας. Συζητούσαμε προηγουμένως για αυτά τα βίντεο που ετοίμασε ο Αντώνης Σαμαράς με τον συνεργάτη του επί του τύπου Νίκο Τσούτσια. Υπάρχουν πολλά επικριτικά σχόλια από ό,τι βλέπω από το νεοδημοκρατικό κόσμο εναντίον του Προέδρου Σαμαρά. Εγώ στεναχωριέμαι για να το θέσω έτσι σε ανθρώπινη βάση, διότι δεν νομίζω ότι θα ήθελε, πώς θα το πω, ο Αντώνης Σαμαράς για την υστεροφημία του μια τέτοια δεύτερη υποδοχή από το κοινό το νεοδημοκρατικό. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου από αυτού, Σάκη μου.
1: Ορίστε. Ναι, και γι' αυτό νομίζω το σκέφτεται ακόμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω έχει πάρει τις αποφάσεις του. Βλέποντας και κάνοντας πάει, πάντως ξεκίνησε, όπως είπαμε και στην πρώτη ώρα της συνομιλίας μας, ξεκίνησε τον ανταρτοπόλεμο για να προκαλέσει φθορά στη Νέα Δημοκρατία. Εκείνο το οποίο μου έκανε εντύπωση είναι μια εμπαφωτερίζουσα στάση σημαντικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Σε έναν πόλεμο, γιατί εδώ έχουμε μια πολιτική αντιπαράθεση, έτσι. Δεν μπορεί να υπάρξει αποχή. Δηλαδή πολλοί φοβούμε ότι η Νέα Δημοκρατία ή σε κάποια προβεβλημένα στελέχη της αρχίζει και καλλιεργείται το σύνδρομο Φάμελου. Τι σημαίνει σύνδρομο Φάμελου? Θα κατεβάσω ψηφοδέλτιο, λέει ο Φάμελος, αλλά δεν θα είναι ανταγωνιστικό προς το ψηφοδέλτιο του Τσίπρα. Τι πάει να πει αυτό? Εδώ τι έχουμε? Εδώ έχουμε τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος θέλει να προκαλέσει φθορά στη Νέα Δημοκρατία, και ο άλλος λέει σέβομαι τον Αντώνη Σαμαρά επειδή ήταν καλός πρωθυπουργός. Δεν πάει έτσι. Η πολιτική είναι σκληρό άθλημα. Αλίμονα στην πολιτική κυριαρχεί το συνέστημα. Από τη στιγμή που ο Αντώνης Σαμαράς επέλεξε να τεθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, στη συγκεκριμένη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας να σφυρίζουν αδιάφορα.
0: Ναι.
1: Ένα αυτό. Δεύτερον, η αντιπαράθεση θα είναι πολιτική. Δεν μπορεί τώρα να γίνει αντιπαράθεση με το τι έκανε ο Σαμαράς το 1993 και να γίνεται επίκληση ορολογίας, προδότης και τα λοιπά. Αυτά είναι ξεπερασμένα, έτσι, απευθύνονται στο θυμικό και απλώς συσκοτίζουν την κατάσταση. Ο Αντώνης Σαμαράς χθες στο TikTok παρουσίασε πολιτικές θέσεις. Πάνω σε αυτές τις πολιτικές θέσεις θα πρέπει να γίνει και η αντιπαράθεσή τους, η αντίκρουσή τους. Έτσι παίζεται το πολιτικό παιχνίδι, αν θέλεις να κερδίσεις τη μάχη. Και σε αυτή τη μάχη, εάν δεν προσέλθει τη σύσσωμη Νέα Δημοκρατία, τότε δεν κάναμε τίποτα.
0: Μισό λεπτό. Πας λοιπόν στην ουσία. Θίξαμε στο πρώτο μέρος της συζήτησής μας ότι αυτά που λέει ο Αντώνης Σαμαράς είναι σαν να ήθελε να μας πει ότι από μία χρονική στιγμή και μετά ήθελε να συγκυβερνά, δηλαδή να δίνει οδηγίες στον Πρωθυπουργό. Είτε για το σχολιάσαμε την πασοκοποίηση, αλλά η ιστορία αρχίζει από αυτόν τον περίφημο νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Από εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω ο οποίος περιεχόταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το 19, έτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Αυτή η ρύθμιση.
0: Τι θέλω να πω τώρα, ξεκινώντας αυτή την κουβέντα, ότι μήπως οι θέσεις που εκφράζει ο Αντώνης Σαμαράς τίνει σε ότα εντός και της Νέας Δημοκρατίας, ακόμη και της κυβερνήσεως, ανθρώπων οι οποίοι μπορεί και να συμφωνούν με όσα λέει ο Σαμαράς, ας πούμε.
1: Φυσικά, μα και εκεί αποβλέπει.
0: Ναι.
1: Και εκεί αποβλέπει. Η πολιτική του Αντώνη Σαμαρά είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Για να επιστρέψει αυτός, όχι ως αρχηγός, να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό με δικά του λόγια, το οποίο που είπε το.
0: Ή να προκαλέσει μια τέτοια ζημιά στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ακριβώς,
0: να μην βγει αυτοδυναμία και να πει: σου παρέχω το ποσοστό μου, ελάτε να συνεργαστούμε. Θα παράσχω το ποσοστό μου, υπό την προϋπόθεση δεν θα είσαι εσύ αρχηγός. Θα βάλουμε κάποιον άλλον.
1: Ναι, βέβαια, εδώ πρέπει να δούμε τα νούμερα. Όταν γίνουν εκλογές, θα δούμε τα νούμερα. Διότι το ποσοστό που θα πάρει ο Αντώνης Σαμαράς, αν ιδρύσει κόμμα, το αν με κεφαλαία, έτσι, δεν θα είναι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Θα είναι και από τον Κυριάκο Βελόπουλο, θα εξαφανίσει τη Λατινοπούλου, θα πάρει ποσοστά από την Καριστιανού. Λοιπόν,
0: θα εκφράζει όμως τη δεξιά που κατά την άποψή του λείπει από την κεντροδεξιά ή
1: ναι,
0: τη δεξιά του Μητσοτάκη.
1: Θέλω να πω το εξής, ότι αν πάει, για ποιο λόγο το λέω αυτό, διότι αν επιστρέψει Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία δεν σημαίνει ότι αυτές οι ζωές που είχε θα τον ακολουθήσουν. Ναι. Είναι ένας κόσμος.
0: Και πόσο θα επηρεάσουν μια πιθανή επιστροφή Σαμαρά, θα επηρεάσει έναν άλλον κόσμο ο οποίος έρχεται για τον Μητσοτάκη, ανεξαρτήτως χωρίς να είναι Νέα Δημοκρατία. Και πολλοί μπορεί να μην είναι καν Μητσοτάκης, αλλά τον εμπιστεύεται ως προς τη διακυβέρνηση.
1: Πολύ σωστό. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Αντώνης Σαμαράς, καλός ή κακός, προσβλέπει σε έναν κόσμο ο οποίος έχει πάρει ήδη διαζύγιο από τη Νέα Δημοκρατία. Ούτε το 2023 την ψήφισε. Λοιπόν. Λίγοι πολλοί θα φανεί αυτό. Αλλά Από την άλλη τη μεριά.
0: Λες ούτε καν, εσύ δεν λες ευρωεκλογές ότι απομακρύνθηκε ο κόσμος
1: από
0: το ΣΕΒ. Λες ότι από το 23 είχε ήδη απομακρυνθεί.
1: Βέβαια. Στις εκλογές το βράδυ των εκλογών του 2023 ήμουν καλεσμένος στη δημοτική τηλεόραση να σχολιάσω τα γεγονότα. Και ένας δημοσιογράφος ερχόταν από το Πανόραμα σε ένα σπίτι, ο οποίος ήταν παλίνιο δημοκράτες. Μου λέει, Σάκη, πλερέζες βάλανε. Ναι. Με το 41% βάλανε πλερέζες. Γιατί λέω, δεν ψήφισαν. Όχι, μου λέει, τρελώσεις. Ατινοπούλου ψήφισαν.
0: Λοιπόν. Πάμε τώρα λοιπόν σε ονομαζόμενη λαϊκή δεξιά για να τα συνδέσουμε όλα, γιατί και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον να αρθογραφείς τελευταία για αυτή την περίφημη λαϊκή δεξιά. Τι είναι αυτή ένα η λαϊκή δεξιά, ας πούμε, σε ό,τι αφορά στα ελληνοτουρκικά, είναι μια κατηγορία συμπολιτών, συμπατριωτών που δηλώνουν τουρκοφάγοι, αλλά ταυτοχρόνως λατρεύουν και τον Ερντογάν. Πώς γίνονται όλα αυτά τα όλα αυτά τα ψυχολογικού περιεχομένου, έτσι,
1: πολιτική είναι ψυχικά σύνδρομα αυτά, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τον Ερντογάν τον λατρεύουν, διότι μισούν το Μητσοτάκι. Αυτό πάει πακέτο. Λοιπόν, ο Ερντογάν, άμα καθίσουμε και δούμε την πορεία του, τρέχει και συνεχώς τρέχει για να διορθώνει δικά του λάθη. Δεν προάγει τη θέση της Τουρκίας. Έκανε στρατηγικά λάθη από το 2016 και μετά και τρέχει τώρα να το διορθώσει. Και το μεγαλύτερο λάθος ήταν η αγορά των πυράβλων στα 400. Λοιπόν, τώρα το ότι ο Τραμπ προσπαθεί να βαλώσει αυτή την κατάσταση, πολύ δύσκολο θα το πετύχει στο Κογκρέσο. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι. Τώρα βέβαια στη Σύνοδο θα δούμε μια κίνηση Τραμπ, έτσι, να καλοπιάσει εκεί λίγο τα πράγματα.
1: Θα δούμε και ποια θα είναι η στάση της Ελλάδος απέναντι κυρίως στο στρατηγείο των Αδάνων, αν θα ζητήσει εγγύσεις, τι θα πάρει, θα το δούμε. Όλα αυτά δύο μέρες είναι.
0: Ναι.
1: Πετάρτη πρωί θα ξέρουμε. Ναι. Λοιπόν, έχουν ένα τουρκοφαγικό σύμπλεγμα αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, όπου ακούν Τουρκία, ελληνιάζονται. Δεν πάει το πράγμα έτσι. Συζητούμε με όλους, δεν υπάρχουν πειρατές στο διάλογο, συζητούμε με όλους, οι πάντες συζητούν με τους πάντες. Λοιπόν, το θέμα κάθε φορά είναι τι λέμε, τι υπερασπιζόμαστε, και αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι τόσο στον εξοπλιστικό τομέα όσο και στην πρόθεση των θέσεων της Ελλάδας στο εξωτερικό θα πάει πολύ καλά, θα πάει πολύ καλύτερα από όλες τις άλλες κυβερνήσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από το 2006 έως και το 2013-2014 ο ενέργειος χώρος της Ελλάδας είχε μισουρωτήρι από οπλισμένα μαχητικά της Τουρκίας.
0: Και με αυτόν τον ίδιο τον πειρατή συζήτησε και ο κύριος Σαμαράς όταν ήταν πρωθυπουργός εκ των πραγμάτων, γιατί ήταν πρωθυπουργός και θα συζητήσει μαζί μας.
1: Ναι, άρα αυτά είναι εφευρήματα για να στηθούν πολιτικές ατζέντες. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Η σχέση μας με την Τουρκία είναι αυτή που είναι και θα είναι πάντα αυτή που είναι, γιατί η Τουρκία έχει τις διεκδικήσεις της, έχουμε εμείς τις σταθερές μας θέσεις και έτσι θα πορευόμαστε. Αυτά που λένε για την εκμετάλλευση του Αιγαίου και τα λοιπά και τα για τις πρέσπες του Αιγαίου είναι δημιουργήματα της φαντασίας τους. Δεν πρόκειται να υπάρξει καμιά πρέσπα του Αιγαίου, δεν πρόκειται να υπάρξει τίποτα.
0: Η λαϊκή δεξιά είναι Νέα Δημοκρατία ή είχε απομακρυνθεί, Σάκη μου, από τη Νέα Δημοκρατία, ονομαζόμενη λαϊκή δεξιά?
1: Καταρχήν, λαϊκή δεξιά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, πάνε επί λαϊκή δεξιά. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία που είναι στο 41% είναι κόμμα των ελίτ.
0: Μήπως η λαϊκή δεξιά είναι κάτι σαν το Πασόκ από την άλλη πλευρά? Δηλαδή είναι...
1: Όχι. Είναι πολύ απλό.
0: Ναι.
1: Η Νέα Δημοκρατία, αυτό το ερώτημα που παίρνει 41% είναι κόμμα των ελίτ και αυτοί οι περιφερειακοί τύποι που έχουν ασχοληθεί με την πολιτική 15-20 χρόνια αποτελούν τη λαϊκή δεξιά. Ο κόκκινος τάδε και ο άσπρος τάδε αποτελούν περσόνες πια του διαδικτύου και των περιφερειακών καναλιών, αποτελούν την έκφραση της λαϊκής δεξιάς. Τι πάει να πει λαϊκή δεξιά? Αυτή που σκέφτεται τα προβλήματα του λαού και η κυβέρνηση τι σκέφτεται? Λοιπόν, δεν για αυτά τα πράγματα είναι, πώς να σας το πω, είναι καταστάσεις οι οποίες δεν αντέχουν σε καμία λογική επεξεργασία. Δεν υπάρχει λαϊκή δεξιά. Την έχουν στο μυαλό τους, την έχουν κάνει μια κατασκευή, έχουν κάνει μια κατασκευή για να έχουν και να λένε. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα μεγάλο, το ιστορικότερο κόμμα, τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε γράψει και έχει μία σειρά από τάσεις και ρεύματα μέσα, και γι' αυτό ακριβώς είχα γράψει τον Αντώνη Σαμαρά πριν, όταν τον είδα για πρώτη φορά σε εκείνη την ατυχιάστατη εμφάνισή του, την πρώτη ατυχιάστατη εμφάνισή του στο Πολεμικό Μουσείο, ότι ο ρόλος του είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Να λέει αυτά που λέει, όντας μέσα στη Νέα Δημοκρατία, να αποτελεί μία τάση της Νέας Δημοκρατίας, ώστε ένας κόσμος ο οποίος θέλει να ακούει αυτά που ακούει, να τα ακούει μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς είχε άλλους σχεδιασμούς. Έκανε άλλα παίκτες, άλλες παρέες και άλλες φιλίες. Δέχτηκε να το χειροκροτούν αυτοί που ήθελαν να τον βάλουν στη φυλακή. Αυτά είναι γνωστά, τα έχουμε πει, τα έχουμε γράψει.
0: Σωστά. Μην επανέλθουμε. Ωραία. Κλείνω. Προφανώς ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού πρέπει να αποκτήσει ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας, έτσι δεν είναι? Διότι από τη συζήτησή του με τη Λένα Φλιτζάνη στην τηλεόραση του Sky προχθές στο Δελτίο Ειδήσεων, εγώ κατάλαβα ότι ευτυχώς κάτι καταλάβαινε, αντιλαμβανόταν ότι κάτι δεν πάει καλά στη συζήτηση αυτή με τους πράκτορο Φαρσέρ. Από την άλλη όμως αντελήφθην ότι και που ζήτησε τη βοήθεια της ΕΥΠ, μάλλον η βοήθεια αυτή δεν ήρθε.
1: Όχι, ήρθε καθυστερημένα, αφού έδωσε τη συνέντευξη, ζήτησε τη βοήθεια της ΕΥΠ, τουλάχιστον αυτό δήλωσε.
0: Ναι.
1: Και υπόψη. Ναι.
2: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
3: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
2: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
3: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
2: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
3: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
3: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΕΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι η ΕΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
3: Στο ΕΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
3: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: ΕΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
7: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
9: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81-526.
10: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
11: Nova, 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
12: Νόβα 9.31.
13: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
14: Sky 100.3.
15: Εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
16: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
18: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100.3.
20: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου και ως το Μοσχάτο λόγω τροχαίου ατυχήματος στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Πειραιός προς την Ομόνοια στο τελευταίο 1,5 χιλιόμετρο. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λουτράκι, στην κεντρική λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν 16χρονος που εκινείται με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο συνέβη όταν το αυτοκίνητο βγήκε από στενό και χτύπησε τον 16χρονο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, που αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. 33χρονος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας έχασε τη ζωή του νωρίς σήμερα το πρωί, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στην περιοχή Πιθάρη στα Χανιά. Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητος στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων αεροπορικών εταιριών. Τουλάχιστον 19 θάνατοι στην πολιτεία Νιου Τζέρσι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει για αρκετές ημέρες στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους. Υγεία και να ανταπεξέλθουμε από σήμερα στα καθήκοντά μας, υποχρεώσεις μας, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ με τον ρυθμό που σας διακρίνει.
21: Βελτιώνεται η παραλιακή προς την Γλυφάδα, μόνο κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου έχει προβλήματα. Αλλά στο αντίθετο ρεύμα προς τον Πειραιά, από το ύψος του Έδεμ έχουμε πρόβλημα μέχρι το Μοσχάτο λόγω καινούργιου τροχαίου ατυχήματος. Συνεχίζονται καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και κυρίως στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Πριν φτάσετε στον κόμβο Φιλής, θα ακινητοποιηθείτε, φίλες και φίλοι, και μέχρι τουλάχιστον τον κόμβο Ηρακλείου.
22: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο ήρων.gr.
23: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
24: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές την ώρα του μαθηματικού.
25: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Λοιπόν, μου γράφει ο Στέργιος Δεμίσης από το Στέργιος από το Ξηροπόταμο Δράμας, μου λέει μεγάλη αδικία. Στο Ρεδοθάλαμο ο Μουμτζής με Πορτοσάλτε και στην τηλεόραση ο Άδωνης. Εμείς θα γίνουμε 1000 κομμάτια, συνεχίστε έτσι. Όχι, αγαπητέ Στέργιε από το Ξηροπόταμο Δράμας, ο Άδωνης Γεωργιάδης ανέβηκε ανόροφο και είναι στο Ραδιοθάλαμο του Σκάι. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
3: Εγώ θα διάλεγα Άρη Πορτοσάλτε και Σάκη Μουμτζή πάντως.
0: Τι κάνετε, κύριε Υπουργέ, καλά?
3: Είμαι πολύ καλά, πάρα πολύ καλά.
0: Κάνετε μάθημα τένις στον κύριο Κασελάκη?
3: Ένα μόνο, όταν είχαμε κάνει την εκπομπή, πρώτα απ' όλα ο Κασελάκη ήταν πολύ φυσιολογικός άνθρωπος. Δεν χρειάζεται να τα βγάλουμε όλα πολιτικά. Ένα πολύ φυσιολογικός άνθρωπος, στην κουμπέτα πάνω μου λέει: παίζει τένις, έχω καιρό να παίξω λίγο να παίξω. Του λέω: να παίξω στην πολιτεία που είναι ο Φίλιππος Δροσόπουλος, που περνάμε πολύ ωραία και έχει ησυχία. Και παίξαμε λίγο τένις. Αυτό είναι.
0: Ξέρει.
3: Ναι, είμαι άνθρωπο που σίγουρα ξέρει, ναι,
0: αλλά θέλει προπόνηση. Νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσετε.
3: Ναι.
0: Τον βλέπετε στη Νέα Δημοκρατία?
3: Όχι, ρε παιδιά, δεν υπάρχουν αυτά που λέτε. Αυτά είναι τώρα καμία σχέση.
0: Παλιά, ξέρετε τι λέγανε, κύριε Υπουργέ, είναι η επιρροή του ΚΚΕ. Δεν είναι η επιρροή σας ο κύριος Κασελάκης.
3: Ο κύριος Κασελάκης είναι ένας φυσιολογικός, κανονικός άνθρωπος.
0: Εννοείται.
3: Μπορεί να μιλάει με τους άλλους.
0: Όταν παρίστανε τον αριστερό, γινόταν κωμωδία. Ζητώ συγγνώμη, δηλαδή πολιτικά δεν εννοώ κάτι, μην παρεξηγηθώ. Ναι. Όταν το παρίστανε.
3: Εγώ, αν με ρωτάς, θεωρώ ότι πολιτισμικά δεν είχε πολύ μεγάλη σχέση με αυτό.
0: Άλλωστε και από τη Νέα Δημοκρατία και ένα πέρασμα. Αν το σκάουτινγκ του Μαξίμου δεν τον διάβασε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
3: Δεν το ξέρω.
0: Ή τον διάβασε και τον έκανε.
3: Πάντως σε κάθε περίπτωση, εγώ σκεφτόμουν κάτι άλλο. Παίζαμε χθες με τον Στέφανο Κασελάκη τένις στο Πολιτεία Τένις Κλαμπ, στο φίλο μας τον Κώστα Δροσόπουλο. Κυριακή πρωί πήγαμε τον καφέ μας.
0: Και σχολιάζει στο βίντεο και ο Δροσόπουλος, τον ακούω.
3: Ναι, γελάσαμε και λίγο, ναι. Και μετά πήγαμε. Εγώ είχα μετά διάφορα προεκλογικά και τα λοιπά και στην εκλογική μου περιφέρεια. Μάλιστα. 11 χρόνια πριν, την ίδια μέρα, την ίδια Κυριακή, πήγα και ψήφισα το πρωί του δημοσίου την Ευγενία και πήγα σπίτι, πήγα την οικογένειά μου, πήγα στο αεροδρόμιο, τη έβαλα στο αεροπλάνο και στην Αμερική.
0: Ναι, το έχει.
3: Γιατί σκεφτόμουν ότι αν γίνει, πάμε εκτός ευρώ, θα γίνει εμφύλιος και εγώ δεν μπορώ να έχω την πολιτική μου ιδιότητα και παιδί 1,5 έτους και να έχω αγωνία αν θα ζήσω εγώ το παιδί μου. Λοιπόν, σκέψου η Ελλάδα που ήταν επί Τσίπρα και που είναι επί Μητσοτάκη. Για να έχουμε τότε την πολιτεία, να κάνουμε και το χαβαλέ μας, να γελάμε και λίγο, να περνάμε ωραία.
0: Αλλά αυτά... είδα και το βίντεο του κυρίου Σαμαρά με τον Νίκο Τσούτσια, με τον κύριο Τσούτσια, ο οποίος λέει ότι δεν μ' άκουσε εμένα ο Μητσοτάκης από το 23 και μετά και τώρα θα πληρώσει για αυτά που έχουν συμβεί, διότι αυτό δεν είναι δεξιά. Δεν είναι η δεξιά που θέλω. Δεν είναι η δημοκρατία που θέλω.
3: Δεν είπε κάτι για δεξιά στο βίντεο ο Σαμαράς.
0: Τι λέει? Τι
3: Σαμαράς είπε λέει, κάτι για τους μικρομεσαίους. Λέει
0: μια σειρά λαθών που αυτά δεν είχε εκείνον Νέα Δημοκρατία.
3: Ξαναλέω. Είπε μια σειρά απόψεων που τι έχει ξαναπεί δημόσια. Εγώ μόνο σε ένα θα σταθώ, δεν θέλω να κάνω μία αντιπαράθεση με τον Σαμαρά, ότι δεν δόθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης στους μικρομεσαίους. Αυτή είναι μια κριτική που τη λένε κυρίως οι αριστεροί. Δεν έχει δίκιο προς αυτό. Πάρα πολλά κομμάτια του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκαν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά η βασική ευκαιρία που δεν έπρεπε να χαθεί και δεν χάθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης είναι να βοηθήσει να αποκτήσουμε είτε καινούριες υποδομές, είτε να αλλάξουμε την παραγωγική μας βάση.
0: Οι μεγάλοι που πήραν, ωραία, ας μείνουμε λίγο εδώ στο σημείο της κριτικής του. Οι μεγάλοι που πήραν πολύ λογικά τις μεγάλες δουλειές. Τώρα δεν μπορεί να τις πάρει, γιατί έχουμε δομικό πρόβλημα στην οικονομία. Εγώ φανταζόμουν τον κύριο Σαμαρά να τοποθετείται επί του δομικού προβλήματος που έχει η οικονομία μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, βάλτε το και αυτό στην άκρη. Οι μεγάλοι που πήραν τις μεγάλες δουλειές, που λογικά αυτοί θα τις έπαιρναν, ποιος θα τις έπαιρνε, μοίρασαν σε υπεργολαβίες. Δηλαδή, όταν γίνεται ένα έργο. Γίνεται ένα έργο, Φερρυππίν φτιάχνει το δρόμο που ενώνει τα Τρίκαλα με την Εγνατία οδό.
3: Να δώσω
0: η κεντρική εταιρεία δεν χρησιμοποιεί υπεργολάβους.
3: Αναγκαστικά χρησιμοποιεί. Να το εξηγήσω λίγο πιο απλά. Πολύ απλά. Ας πάμε στο Υπουργείο Υγείας. Κάναμε ανακαίνιση 93 νοσοκομεία και 150 κέντρων υγείας. Αυτά έγιναν από μικρές εργοληπτικές εταιρείες. όλη η διαδρομή της τάξης των 3 εκατομμυρίων, 5 εκατομμυρίων, 2 εκατομμυρίων.
0: Αυτά στην κοινή γνώμη, να ξέρω.
3: Δεκάδες ναι. μικρές εταιρείες, μικροί εργολάβοι, μικρομεσαίοι εργολάβοι, πήραν δουλειά σε όλη την Ελλάδα. Μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης Ανθεκτικότητας.
0: Στα παράδειγμα.
3: Να φέρω ένα άλλο παράδειγμα.
0: Βεβαίως.
3: Κάνω τις εξετάσεις που προλαμβάνω. Αυτά τα χρήματα που δόθηκαν για προληπτικές εξετάσεις σε όλα τα μικροβιολογικά εργαστήρια της χώρας. Σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες.
0: Αυτά πρόσεξε στο τραπέζι. Για μια που λέτε για τα μισό λεπτό να απαντήσω. Τι έγινε τελικώς? Η κυρία Καπηδάκη μου είχε πει 10 μέρες πριν ότι θα συναντηθεί με την εκπρόσωπο της Επιτροπής για το σκέλος Παξαρκία.
3: Το χειρίζεται εκείνη για το ξέρω τη βγάλει να σου πει. Το χειρίζεται εκείνη. Λοιπόν, έρχομαι τώρα.
0: Γιατί εδώ υπάρχει ένα.
3: Φυσικά. Φυσικά.
0: Τη συνέχεια του προγράμματος. Το πρόβλημα Παξαρκία και το ακριβό το φάρμακο.
3: Δίκιο έχουν και αυτοί. Και εμείς το Ταμείο Ανάκαμψης τελείωσε το 30 Ιούνιου, λοιπόν, θυμίζω, έτσι δεν ήταν από εμάς. Λοιπόν, πάμε τώρα. Στα μεγάλα δάνεια, που εκεί γίνεται εκεί η κριτική είναι ότι γιατί τα δάνεια δεν πήγαν σε πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι η βασική κριτική, φαντάζομαι αυτό εννοούσε και ο πρόεδρος Σαμαράς. Να πω ότι η κριτική αυτή, με πολύ μεγάλη εντεσία, έχει ασκηθεί στην κυβέρνηση από όλα τα κόμματα της αριστεράς. Δηλαδή και από το ΣΥΖΑ και από το Τζίπρα και από το ΚΟΚΟΕ και από την Ζωή και από το Βελόπουλο. Είναι μια επανάληψη της ίδιας κριτικής. Πάμε αν αυτή η κριτική έχει βάση. Έχεις λοιπόν να μοιράσεις κάποια δάνεια. Πώς θα μοιράσεις αυτά τα δάνεια? Θα πάει να δώσεις 10.000 κάθε μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση?
0: Ναι, αυτό έτσι,
3: αυτό θα πρέπει να κάνεις.
0: Έτσι μάθει η κοινωνία.
3: Ναι. Αυτό δεν
0: γιατί
3: έχει...
0: αυτό κάνατε, προσέξτε κύριε Υπουργέ, το γράφει.
3: Εγώ το
0: πολύ
3: θεωρώ λάθος αυτό.
0: Ναι, πολύ.
3: Ξεθαρίζω.
0: Σύμφωνοι.
3: Αν το αυτό εννοεί ο πρόεδρος Σαμαράς, πολύ... κάνει λάθος.
0: Μπράβο. Μισό λεπτό ναι. όμως τώρα. Τώρα με παρεκκλίνετε, αλλά θα επανέλθω. Το γράφει το πολύ ωραία ο Νίκος Φιλιππίδης στο χθεσινό του άρθρο στην Οικονομική Καθημερινή. Λέει ότι στα χρόνια του κορονοϊού δώσατε τις επιστρεπτές προκαταβολές σε ποιους? Στους ελεύθερους επαγγελματίες. Καφρικά ελεύθεροι επαγγελματίες γέμισαν το ταμείο τους. Τώρα πόσοι επέστρεψαν καλά καρσιά. Αυτό περιμένει η κοινωνία.
3: Όχι, όχι.
0: Αυτό έχει μάθει.
3: Πάμε λίγο με τη σειρά. Η επιστρεπτέα προκαταβολή την οποία έχω σχεδιάσει ως υπουργός ανάπτυξης με τον Σιλακάκη, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Σταϊκούρα, είχε την εξής λογική. Πώς θα κρατάγαμε ζωντανές τις επιχειρήσεις ενώ τις κλείναμε την καραντίνα. Και τότε το περάσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το δέχτηκε και μάλιστα έχει πάρει και βραβείο Best Practice ως ένα είδος φορολογικής μεταρρύθμισης. Γιατί είχαμε βάλει, να θυμάσαι, ως κριτήριο την πτώση του τζίρου. Ναι. Και άσχετα τι λέγαμε στην επιχείρηση, όποιος δηλώνει τα εισοδήματά του, την κρίσιμη στιγμή θα αποδεικνύει και λεφτά. Ενώ όποιος δεν τα δηλώνει και τα έχει μαύρα, την κρίσιμη στιγμή είναι μόνος του.
0: Ναι, ναι.
3: Άρα χρησιμοποιήθηκε και ως ένα είδος φορολογικής συνείδησης. Τα λεφτά έχουν επιστραφεί κατά το μέγιστο μέρος με 99% και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα και δούλεψε και έτσι σώσαμε τις επιχειρήσεις μας. Γι' αυτό, αν θυμάσαι, η Ελλάδα ενώ είχε το 20-8, έκανε το 21-9.
0: Ναι, αλλά,
3: άρα δούλεψε το μέτρο.
0: Ναι, αλλά,
3: τα δάνεια είναι άλλο πράγμα.
0: Στους βασικούς που διαμαρτύρονται σήμερα είναι και οι μικρομεσαίοι.
3: Τα δάνεια είναι άλλο πράγμα. Τα δάνεια, το Ταμείο Ανάκαμψης, μιλάμε για την κριτική Σαμάρα τώρα. Τα δάνεια είναι άλλο πράγμα. Δώσουμε, ας πούμε, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης δάνεια στις φαρμακομηχανίες. Και χτίζουν αυτά μεγάλα εργοστάσια που βλέπετε στην Τρίπολη και αλλού. Ερώτηση. Τι είναι προτιμότερο, να μοιράσεις 10-15.000 κάθε μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα, τα οποία θα σας επιστρέψει με χαμηλό τόκο, ή να φτιάξεις 50 εργοστάσια για να έχουν δουλειά οι Έλληνες τα επόμενα 50 χρόνια? Αυτή είναι η επιλογή. Με συγχωρείτε, δεν μπορεί. Δηλαδή, αν αυτό το καταλαβαίνουμε,
0: θα
3: παιδιά.
0: Σου πει, τα δίνει στου μεγάλου, ρε παιδί μου. Αυτό θα σου πει τώρα. Αυτό θα σου πει τώρα. Λοιπόν. Στι 11.
3: Αλλά θέλω να εξηγήσω ότι δεν πρέπει να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα.
0: Από την
3: 11 η ώρα.
0: 11 παραλαμβάνεται 2 ελικόπτερα δωρεά των 4 συστημικών τραπεζών για το ΕΚΑΒ.
3: Σωστά. Είναι μια πολύ μεγάλη δωρεά που τη ζήτησα εγώ από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και του ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Τα οποία βάζουμε σε κυκλοφορία στο Αιγαίο τώρα, από σήμερα, για να κάνουμε αναδιακομιδέ μέσα στο καλοκαίρι που το χρειαζόμαστε πάρα πολύ με το ΕΚΑΒ και να σώσουμε ζωές. Δεν είχαμε τον τρόπο να το κάνουμε γρήγορα γιατί το Δημόσιο Λογιστικό θέλει διαγωνισμούς και λοιπά και θα πηγαίναμε μετά από 3 καλοκαίρια. Είχαμε έλλειψη γιατί τα ελικόπτερα που περιμέναμε να πάμε από το Ταμείο Ανάκαμψης από την Πολιτική Προστασία δεν έχουν έρθει ακόμα, θα έρθουν από Σεπτέμβριο, αλλά θα είναι στην κυκλοφορία από του χρόνου. Αναμέναμε αυτό το καλοκαίρι σχετικά ακάλυπτη. Έκανα επιστολή εγώ στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών δέχτηκε την επιστολή μου και σήμερα έχουμε τα ελικόπτερα. Σε βάση τα μέγαρα του ΕΚΑΒ.
0: Ωραία. Στα τραπέζια πάντως που βλέπω και διαπιστώνω.
3: Και να το πούμε, να πούμε και να ευχαριστώ. Δεν μιλάμε.
0: Στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και στις 4 συστημικές τράπεζες. Ναι. Λοιπόν, εκεί που βλέπω αδυναμία εγώ στα τραπέζια, όταν είστε εκεί οι συνάδελφοί σας από την κοινοβουλευτική της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει ένα θέμα και σε αυτό που είπατε τώρα, δηλαδή σε αυτό που συζητούσαμε για τα δάνεια. από το Ταμείο Ανάκαμψης και στις απευθείες αναθέσεις. Γιατί δεν τα εξηγείτε αυτά στην
3: κοινωνία. Ποιες απευθείες αναθέσεις.
0: Αφού σας κατηγορούν ότι είσαστε διεφθαρμένοι. Που δίνεται.
3: Ταμείο Ανάκαμψης. Πάμε.
0: Που δίνεται. Ταμείο Ανάκαμψης.
3: Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Αυτό σας λένε.
3: Δεν μπορείς να δώσεις το Ταμείο Ανάκαμψης ούτε ένα ευρώ χωρίς διεθνή διαγωνισμό. Και όλες οι συμβάσεις έχουν περάσει και από διεθνή διαγωνισμό και από ανεξάρτητη αρχή συμβάσεων και από ΕΙΣΤΑ και από ελεγκτικό συνέδριο.
0: Μάλιστα.
3: Μα δεν υπάρχει άλλο να περάσουν. Έχουν περάσει όλα.
0: Στο τραπέζι βλέπω αδυναμία να απαντήσει ενδεχομένως.
3: Αυτό που δεν απαντά δεν το ξέρει. Κακώς.
0: Ωραία, και είναι ευκαιρία τώρα γιατί
3: άκουσα
0: ότι ο Βαγγέλης Λιάκος, μισό λεπτό, άκουσα ο συνάδελφος ο Βαγγέλης Λιάκος, ετοίμασε μια πλατφόρμα με όλες τις θέσεις του κόμματος και της κυβερνήσεως για να τις αποθηθήσουν τουλάχιστον οι συνάδελφοι σας να τα λένε.
3: Έχουμε να σας πω όλο αυτό που το λέμε απευθείας αναθέσεις είναι της εποχής του COVID.
0: Ναι.
3: Την εποχή του COVID η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε επιτρέψει τις απευθείας αναθέσεις, γιατί αν περιμέναμε το δημόσιο λογιστικό της διεθνής συμβάσης θα παίρνει η πανδημία και ακόμα θα κάνουμε διαγωνισμούς. Δεν έχει γίνει ούτε μία απευθείας ανάθεση μετά τον COVID, γιατί απαγορεύεται. Γίνεται πάντα με διαγωνισμό. Στην Ελλάδα ισχύει ένα νόμο που λέει 44-12 και το μέγιστο ποσό απευθείας ανάθεσης που θα δώσει κάποιος είναι 30.000 ευρώ. Τι δεν καταλαβαίνετε.
0: Ναι, αλλά αυτή την απάντηση δεν την ακούει το κόσμος την ώρα που ο συνάδελφός σας δεν μπορεί να απαντήσει στον άλλο αντίπαλό του βουλευτή. Αυτό σας λέω. Αυτή
3: εγώ
0: την
3: σας
0: απάντηση.
3: Λέω και
0: την
3: πραγματικότητα.
0: Λοιπόν.
3: Όλα τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν περάσει όχι μόνο από δημόσιο διαγωνισμό, όχι μόνο από ΕΙΣΤΑ, δηλαδή από τον αρμόδιο φορέα του Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών που ελέγχει, αλλά έχουν περάσει από ΕΙΣΤΑ. Από ενιαία αρχή συμβάσεων, δηλαδή από την ADC, έχουν περάσει από ελεγκτικό συνέδριο και έχουν περάσει και τις ευρωπαϊκές αρχές. Τι απευθείας ανάθεσης μου λες. Ναι.
0: Ο Θάνος, που είναι επαγγελματίας μικρομεσαίος, μου λέει: «Επιστρέφετε κανονικά. Και όσοι είμαστε νοικοκυρέοι, πήραμε σοβαρά λεφτά γιατί δεν είχαμε τζίρους και κέρδη και κρατηθήκαμε και τα δώσαμε πίσω. Διαμαρτυρόμαστε διότι οι τράπεζες είναι αστείες και για project 200 έως 500.000 ευρώ μας βγάζουν το λάδι να πάρουμε 5 δεκάρες να τις φέρουμε πίσω. Αλλά αλήθεια είναι, αν στη ΔΕΣ δεν δώσει λεφτά ούτε μεταρρυθμίσεις, ούτε μειώσεις φόρων, ούτε τίποτα, λεφτά αν δεν δώσει στους Έλληνες ηθαγενείς, 36% δεν θα δει. Έρχεται με τη δική μου πλευρά ο Θάνος. Ο χαμηλού επίπεδου Έλληνας αυτά θέλει. Μόνο καλημέρα και στους δύο που σας έχουμε κτλ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, δικαιώνει το σχόλιο ότι η πολιτική μας με τις επιστρεπτές προκαταβολές ήταν σωστή πολιτική. Εγώ είμαι πολύ περήφανος για αυτή την πολιτική μας. Ήμουν τότε ο αρμόδιος υπουργός και μπορώ να σου πω ότι.
0: Που τα λέμε και το καλάθι του νοικοκυριού ήταν πολύ καλό.
3: Το καλάθι, μια χαρά το λέω καλάθι.
0: Το καλάθι. Δεν το χωριστεύω. Αυτό λέω. Αυτό. Λοιπόν. Τώρα. Τι ιστορία είναι αυτή με την σύζυγο Φαραντούρη.
3: Λοιπόν.
0: Έγινε χαμός στην παράταξή σας.
3: Είδα και το πρωί. Λοιπόν, καταρχάς δεν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας. Είναι νόμος ο θεσμός. Και η κυρία Φαραντούρη έχει όλα τα προσόντα χωρίς καμία εμβόλια. Για μένα το ζήτημα εδώ δεν είναι στην κυβέρνηση. Έκανε έτσι η κυρία Φαραντούρη, πληρούσε τα νόμιμα προϋποθέσεις, πήρε τη θέση, όλα καλά. Το πρόβλημα το πραγματικό το έχει το Πασό και ο κύριος Φαραντούρης. Και θέλω να πω γιατί. Όταν κυνηγάς επί μήνες το Λαζαρίδη, θυμάστε τι γίνεται το Λαζαρίδη. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, Λαζαρίδης. Θα σας κάνω μια παρένθεση εδώ. Όλοι ακούγαμε τότε ότι ο Λαζαρίδης έπαιρνε 150 ευρώ το μήνα παραπάνω που δεν δικαιούται γιατί δεν είχε το κατάλληλο πτυχίο. Θα θυμάσαι αυτό. Δηλαδή περίπου ξέρω εγώ 3.000 ευρώ παραπάνω από το να πάρει.
0: Τον σκίσαμε τον Λαζαρίδη.
3: Τον σκίσαμε.
0: Όταν
3: τελικά η διοικητική διαδικασία απέδειξε ότι καλώς τα έπαιρνε και ότι αυτό το μισθολογικό του κλείνει,
0: δεν
3: το έδωσε ποτέ κανένα. Ο Λαζαρίδης, όσο το ξέρω, δικαιώθηκε πλήρω διαδικασία και είπαν όλα έγιναν σωστά. Δεν είπα καμία παράπτωμα. Παρά τα αυτά, το Πασόκ πρωταγωνιστούσε στη Λαζαρία Ελλάδα. Είναι έτσι.
0: Βεβαίως.
3: Όταν λοιπόν εσύ ως κόμμα βάζεις ως πρόταγμα όχι μόνο να είναι τίμια η γυναίκα του Κέσσαρος αλλά και να φαίνεται και δεν δέχεσαι μίγα στους παδίσου, τότε με το θέμα Φαραντού έχει πρόβλημα. Είναι τόσο απλό.
0: Ναι. Την ίδια ώρα.
3: Δεν έχει πρόβλημα η κυβέρνηση. Το Πασόκ έχει πρόβλημα.
0: Ναι. Καλά. Τώρα αυτό μπορεί να το πει κάποιος και στο ψωδική, αλλά εν πάση περιπτώσει γιατί η ικανότητα στη ρητορική. Αλλά πάω παρακάτω τώρα γιατί είναι παρά 10 η ώρα και πρέπει να κλείσουμε. Γιατί εδώ φαίνεται η τέχνη του Αδόνητος Γεωργιάδη, αλλά πάω παρακάτω. Στο ΟΠΕΚΕΠΕ, φίλος του Ανδρουλάκη, το λέω γιατί ναι, το ναι. Πασόκ επένδυσε σε θέματα ηθικής τάξεως. Στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο φίλος του Ανδρουλάκη.
3: Όχι, οι δύο φίλοι
0: πήγαν και τα δώσανε πίσω.
3: Είναι και προφυλακισμένοι.
0: Μπράβο. Τώρα εδώ προχθές ξανά με τον ΕΟΠΗ. Ξανά ένας υποψήφιος Πασόκος είναι μέσα στην κομπίνα.
3: Επειδή η σύλληψη έγινε μετά από ενέργειες του ΕΟΦ, του οποίου έχω την τιμή να προείσταμαι, Και εγώ μάλιστα όταν με ενημερώσαν από τις υπηρεσίες ότι υπάρχει υποψήφιλη του ΠΑΣΟΚ, είπα θα γίνει τώρα φασαρία. Θέλω να πω το εξής. Εγώ που από αυτούς που τους πιάσαμε, δεν έχω κάνει ούτε tweet που να λέω να το ΠΑΣΟΚ είναι διεφθαρμένο κόμμα που υποψήφιοι βουλευτές του κλέβουν τον ΕΟΠΗ. Που γράφω 50 τη μέρα. Ξέρεις γιατί? Γιατί θεωρώ τόσο γελία αυτού τύπου την κριτική. Όταν μας την κάνουν, εμάς είναι το ίδιο γελία φυσικά. Υπό την έξι έννοια. Είναι δυνατόν όλοι οι Πασόκοι να είναι τιμή. Όλοι να είναι τιμή.
0: Γίνεται εκ των πραγμάτων. Όλοι να είναι τιμή. Έτσι είναι η φύση μας.
3: Κάποιος θα είναι τιμή, κάποιος δεν θα είναι. Ευθύνεται το Πασόκ που υποψήφιο βουλευτή του Απαντεώνα. Όχι.
0: Ναι, αλλά πώς.
3: Αλλά να πάλι πώς πέφτουν την παγίδα.
0: Οι είναι διεφθαρμένοι με αρχηγό εγκληματική.
3: Άμα ήταν.
0: Με αρχηγό πρόεδρο εγκληματική
3: οργάνωση. Άμα ήταν υποψήφιο βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία στο ίδιο κύκλωμα, θα είχαν βγει όλα τα κόμματα στην πολιτεία, θα λέγανε η συμμορία Μητσοτάκη που είναι διεφθαρμένη. Αυτό θα λέγανε.
0: Απολύτως.
3: Πολύ ωραία. Το λέγανε να καταλάβει ο κόσμος. Μην τους πιστεύετε, ρε παιδιά. Μην τους πιστεύετε όλη την ημέρα διαφθορά. Η αναμάτη στην Ελλάδα βρήκαν τη διαφθορά Μητσοτάκη. Έλα, μωρέ Μάρη, τώρα. Έλα.
0: Αυτοί που πήγατε στο τένις μετά από το τένις στα Μελίσσια, σας συγχώρεσαν που πήγατε με τη φόρμα.
3: Πρώτα απ' όλα για να ξέρετε την πραγματικότητα. Τους είχα ενημερώσει.
0: Ναι, ότι θα καθυστερήσω.
3: Όταν με πήραν τηλέφωνο την προηγούμενη μέρα και μου είπαν: έχουμε στις 10 το πρωί αυτή τη συνάντηση, να έρθετε οπωσδήποτε. Του είπα: παιδιά, έχω κανονίσει να παίξω τένις και δεν προλαβαίνω να επαναλλάξω. Πολύ ευχαριστώ να έρθω, αλλά ξέρετε αυτό με το έρχο του τένις. Σας προτιμούμε και με το έρχο του τένις. Και έτσι πήγα. Και αν δεις το μικρό, μου λέω συγγνώμη, αλλά σε κάνει μερό.
0: Γνωρίζετε και κλείνω με αυτό.
3: Αλλά το θέμα είναι σοβαρό αυτό, Μελίσια, δεν είναι μικρό. Ναι. Και είναι άλλο, δηλαδή, που μπορεί να ταλαιπωρεί το πόλι τη πρόσεξη την ιστορία. Είναι μια ολόκληρη περιοχή στα Μελίσια, 450 στρέμματα, που έχουν μια διαδικασία να μπουν στο σχέδιο πόλεως. Προ 40 ετών η δασική υπηρεσία έχει δώσει χαρτί ότι δεν είναι δασικά. Και έχει γίνει όλη η διαδικασία και φτάνει να πάρουν όλου δόμηση. Έρχεται ο Δασάρχης τώρα, μετά από 40 χρόνια.
0: Και λέει
3: ανακαλώ το έγγραφο του Δασάρχη προς 40 ετών. Αυτός έλεγε προς 40 ετών δεν είναι δασικό. Εγώ λέω τώρα ότι είναι δασικό. Που αυτοί πρέπει να κάνουν το δικαστήριο άλλα 50 χρόνια. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα το λύσει, γιατί είναι από πάνω και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ο Μανώλης Γραφάκος και όλοι. Και θα συνδικηθούν οι άμεσα μελίσια οπωσδήποτε, γιατί είναι καλό για την πόλη. Αλλά εδώ είναι το μεγάλο θέμα τώρα. Πώς μπορεί αυτό το κράτος να ταλαιπωρεί τον κόσμο επί αιώνες.
0: Ναι. Και όταν κυβερνάτε από και ένα κόμμα που θέλει
3: άρα
0: να
3: η συνταγματική μεταρρύθμιση. Ναι. Γιατί εδώ έχουμε.
0: Όχι. 7 χρόνια κυβερνάτε, τι να κάνει.
3: Δεν μπορεί να αλλάξει
0: το κράτος μόνο του.
3: Αυτό για να αλλάξει θέλει αλλαγή του άρθρου 24 στο Σύνταγμα. Και το έχουμε προτείνει εμείς την αλλαγή. Να γράψουμε σοβαρά όλα τα κόμματα, συμφωνούμε τι είναι δάσο και τι δεν είναι. Στο Σύνταγμα τελειώνουμε. Όλα ταλαιπωρεί το κόμμα από το πρωί μέχρι το βράδυ να πηγαίνει σε επιτροπέ να κάνει ενστάσει. Έλεγα.
0: Φωνάστε.
3: Μα όταν σκέτο πόσο ταλαιπωρούμε τον κόσμο και δεν μπορούν να πετάμε τα κόμματα μεταξύ να συνεχίσουν σε αυτό.
0: Ούτε στο άρθρο 16.
3: Ναι, αλλά.
0: Ναι. Κλείνοντας, ξέρετε πώς άνθρωποι σας ευγνωμονούν για το γεγονός ότι κάνετε τη θεραπεία στο τριχωτόν της κεφαλής. Πόσοι άνθρωποι προστέχουν και λένε κάνε με όπως τον Άδωνη πάντως. Δεν κάνω. Μιλάω πάρα πολύ σοβαρά τώρα. Δεν διακομωδώ σε τίποτα. Γιατί είναι.
3: Μα ένα
0: το να χάσει τα μαλλιά σου είναι πολύ σοβαρό θέμα. Δεν το συζητώ.
3: Εγώ για τον εαυτό μου είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που το έκανα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος.
0: Είστε πρότυπο για πολλούς.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ που το έκανα. Με έχουν πάρει δεκάδες τηλέφωνο να με ρωτήσουν πού το έκανα και να του στείλουν να πάνε να το κάνουν κι αυτοί. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να ντρεπόμαστε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Οι άνθρωποι πρέπει να έχουμε μια λογική αυτοβελτίωσης, να γινόμαστε καλύτεροι. Η λογική μας να γινόμαστε καλύτεροι, όχι να γινόμαστε χειρότεροι. Και αν η επιστήμη και η τεχνολογία μας έχουν βρει διεξόδους για να γινόμαστε καλύτεροι, γιατί όχι. Ναι. Δεν έχω ακούσει ένα σοβαρό επιχείρημα στο γιατί όχι ακόμα. Πριν ότι η αιτία ασχολείται με τρίκ.
0: Κλείνοντας, σας προτρέπω εσάς και το κοινό τα Σάββατα, τα 5 Σάββατα του Αυγούστου να ακούσετε τις εκπομπές για την ελληνική μυθολογία που ετοιμάσαμε με την κυρία Μανολίδου. Η κυρία Μανολίδου δηλαδή, μας έφερε μια πεντάδα εξαιρετικών, μα εξαιρετικών καθηγητών του Δημόσιου Κρατικού Ελληνικού Πανεπιστημίου, είτε είναι ΕΚΠΑ, εννοώ Πανεπιστημίου Αθηνών, είτε Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εξαίρετων κυριών και κυρίων φιλολόγων, καθηγητών φιλολογίας. Εξαίρετων.
3: Τώρα θα πούνε τη ευλογότητα γένεια μου, αλλά θα πω την αλήθεια. Είμαι πάρα πολύ περήφανο την ευγενία. Δεν το λέω την σύζυγό μου, προφανώς την αγαπώ και την ευχαριστώ και για τη ζωή μας, τα παιδιά μας και όλα, αλλά γι' αυτό που είχε κάνει στην ηλικία, ούτε θαυμάζω. Εάν μου λέγανε πριν από 10 χρόνια ότι η ελληνική ΑΟΗ θα κατάφερε να έχει σήμερα συνεργασία με τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Του κόσμου.
0: Δεν μην το πιστεύατε.
3: Δεν το πιστεύαμε τίποτα.
0: Καλημέρα.
3: Και όμως η Ευγενία το έχει καταφέρει. Και είμαι βέβαιος, επειδή έχει πάθος με αυτά. Και μπούμε λίγο ότι κάνετε τις εκπομπές, ότι θα είναι συγκλονιστικές εκπομπές αυτές.
0: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγάλη.
7: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
24: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
25: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
26: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
27: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
25: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
28: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
29: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
30: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
31: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
30: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
31: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
30: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
32: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
8: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
9: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
9: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
15: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
14: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
15: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
14: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
15: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
14: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
16: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
17: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα.

0: www.radiosparty.gr.
1: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Sky 100,3.
3: Μέσα ενημέρωσης, ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, φέρει κάταγμα στην κλίδα και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. 33χρονος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας έχασε τη ζωή του νωρίς σήμερα το πρωί, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στην περιοχή Πιθάρι στα Χανιά. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ο 33χρονος άνθρωπος μυναγός υπηρετούσε στην 115 πτέρυγα μάχης. Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται. Αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση παρουσιάζει η χώρα μας σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας Eurocontrol. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια αναμένεται να τεθούν επιτάπητος στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, καθώς και εκπροσώπων αεροπορικών εταιριών. Απάντηση στην κριτική του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος μέσω βίντεο ανέφερε πως τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης κατέληξαν στους λίγους και τους κολλητούς, έδωσε μέσω του Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι ο ισχυρισμός του κ. Σαμαρά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, σημειώνοντας ότι σημαντικό μέρος των πόρων διοχετεύτηκε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δήλωσε πρόθυμος να αναλύσει προσωπικά τα στοιχεία στον πρώην Πρωθυπουργό, ενώ σημείωσε πως η κατηγορία περί διανομής των πόρων του Ταμείου στους κολλητούς είναι η ίδια που, όπως είπε, είχαν διατυπώσει στο παρελθόν ο Αλέξης Τσίπρας, ο Στέφανος Κασελάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Κυριάκος Βελόπουλος. Λυπάμαι γιατί τώρα την άκουσα και από τον κύριο Σαμαρά. Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα, σχολίασε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα αξιοποίησε το Ταμείο Ανάκαμψης με εξαιρετικά ευφυή τρόπο. Πυρετώδης είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ αύριο 7 και την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Εν τω μεταξύ, σε νέα φραστική επίθεση κατά της Πρωθυπουργού της Ιταλίας προέβη ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Πάνω από τη φωτογραφία του με την Τζόρτζια Μελόνι έγραψε «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα». Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η νέα αυτή λεκτική επίθεση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από τη σύνοδο στην Άγκυρα, στην οποία αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί επαναπροσέγγιση Ρώμης σε Ουάσιγκτον. Ξεκίνησε σήμερα η κύρια νεκρική πομπή για τον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο των πολυήμερων τελετών που οργανώνει η Ιρανική ηγεσία μετά το θάνατό του.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Στην αθλητική επικαιρότητα για την φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Βραζιλίας. Η Αγγλία νίκησε 3-2 το Μεξικό και προκρίθηκε και αυτή στην προημιτελική φάση. Για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, η εθνική μας ομάδα μπάσκετ ιτήθηκε με 71-56 από την Πορτογαλία. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την τρίτη θέση στο Fly Athens 2026 που διεξήχθη στο Παναθηναϊκό Στάδιο με άλμα στα 5 μέτρα και 81 εκατοστά. Την πρώτη θέση πήρε ο Αμερικανός Chris Nielsen με 5.91. Στη Φόρμουλα 1, ο Σαρλ Λεκλέρ πανηγύρισε την πρώτη φετινή νίκη στο Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας. Δεύτερος τερμάτισε ο Τζορτζ Ράσελ και τρίτος ο Λιούις Χάμιλτον.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο.

0: Mitch Biller, Nakama,
1: Koikupe,
0: Κομπάνιο, Team Colleague,
2: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας. Hey.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ακούτε Sky και το κόμμα 3, είναι το ημερολόγιο της Δευτέρας. 6 Ιουλίου του 2026. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο. Ο Δημήτρης Γιαννίρης επέστρεψε για να αναλάβει την μπαγκέτα και να διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραΐτης απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο. Θυμίζω 210-48-00-170-174. Σε ένα σύμπαν εναλλακτικό αλλά ανθρώπινο επίσης, τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται μετά. Γιατί πρόχειρο μάθημα ανθρωπολογίας ή ιστορίας. Τι είναι ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος είναι, λένε οι ειδικοί, homo faber, είναι ένα ζώο που κατασκευάζει από τα εργαλεία του μέχρι τεχνητή νοημοσύνη ή ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Είναι homo sapiens, δηλαδή ένα ζώο που μαθαίνει και σωρεύει σοφία, μα είναι προπάντων και στη βάση όλων ένας homo ludens, ένα ζώο που παίζει. Το μοναδικό ζώο που παίζει και μαθαίνει από το παιχνίδι του. Η θεωρία λέει πως όλες οι κοινωνικές διαδικασίες, όλοι οι κοινωνικοί θεσμοί, η δημοκρατία η ίδια είναι προϊόν αυτής της τάσης του ανθρώπου να παίζει. Σβήστε τα τώρα όλα αυτά, γιατί όλα αυτά ήταν μια περιττή σχολαστική εισαγωγή και ο λίγων εκ του προχείρου. Απλώς για να πω ότι το παγκόσμιο κύπελο που παρακολουθούμε και τώρα το παρακολουθούμε λίγο πιο φανατικά, γιατί έχει μπει στην φάση των νοκάουτ, είναι στη φάση των 16 και πάει για τα πρώιμη τελικά. Εντάξει, κλέβει την καρδιά μας. Πρέπει να ομολογήσω, το είχα πει άλλωστε, ότι όταν ξεκινούσε αυτό το παγκόσμιο κύπελο ήμουν πολύ κουβωμένος, πολύ επιφυλακτικός. Έλεγα, μπορεί και να μην δω καθόλου. Δηλαδή, με ενοχλεί αυτό το παγκόσμιο κύπελο με τις 48 ομάδες, με την τόση εμπορικότητα, ακόμα και με το ότι γίνεται στην Αμερική του Τραμπ. Τι να σας πω, όλα με ενοχλούσανε. Αλλά σιγά σιγά βλέποντας τα παιχνίδια. Τα παιχνίδια με κέρδισαν. Ας πούμε, χτες η Νορβηγία απέκλεισε τη Βραζιλία, δηλαδή μια ασήμαντη ποδοσφαιρικά χώρα, μικρή χώρα, 5,5 εκατομμύρια κάτοικοι, μισή Ελλάδα είναι η Νορβηγία, η οποία έχει πάει σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου λιγότερες φορές από ότι η Βραζιλία έχει κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο, και όμως την απέκλεισε, και μάλιστα μάλλον εύκολα. Και επίτα είναι εκείνη η σκηνή στο τέλος που σε έχω συλλάβει τον εαυτό μου, όπως και πολλοί φαντάζομαι άλλοι στον κόσμο ολόκληρο, παρακαλάνε να κερδίσει η Νορβηγία για να ξαναδούν τη σκηνή όταν στο τέλος ο Χάλαντ βαράει τα τύμπανα και οι συμπαίκτες του κάθονται κάτω και οι φίλαθλοι μαζεύονται στην κερκίδα και κάνουν ότι κοπηλατούν αυτή η απομίμηση της κοπηλασίας με την οποία οι Βίκινγκς ταξίδευσαν στον κόσμο. Είναι τόσο ωραίο, τόσο χαρούμενο, είναι τόσο γενικός νομίζω τα παιχνίδια αυτά. Έχουν τόση χαρά, τόσο πανηγύρι, ωραία παιχνίδια. Λάμπουν οι μεγάλοι στάρ, ο Χάλαντ με την Νορβηγία, ο Μέση με την Αργεντινή, ο Εμπαπέ με την Γαλλία, ο Μπέλιγχαμ με τον Γκέιν για την Αγγλία. Και είναι αυτό το ωραίο πανηγύρι των φιλάθλων, η κοπηλασία των Νορβηγών. Το γεγονός ότι οι φίλαθλοι της Αγγλίας κάθε φορά που ο Μπέλιγχαμ κάνει κάτι ωραίο τραγουδούν όλοι μαζί «Hey Jude», γιατί το μικρό όνομα του Μπέλιγχαμ είναι Jude και παραπέμπει στο τραγούδι των Beatles. Εκεί λοιπόν που ήμουν έτοιμος να παραδοθώ στη χαρά της γιορτής και να τα παρατήσω όλα, να μην ενδιαφέρομαι για τίποτα, για τη σύνοδο που αρχίζει αύριο στην Τουρκία, την κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Όχι, αποκλείεται. Αυτό θα ενδιαφέρομαι και θα ενδιαφέρει όλους μας. Αλλά εκεί λοιπόν που χαιρόσουν τη γιορτή και έλεγε τι ανόητος που ήμουν που είχα επιφυλάξεις, συμβαίνει κάτι και όλα χαλάνε. Ο πρόεδρος Τραμπ, μαθαίνουμε τώρα, τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA, τον φίλο του Infantino, και απέτησε η κόκκινη κάρτα που είχε πάρει ο superstar και πρώτο σκόρερ της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών και που αυτομάτως βάσει των κανονισμών σημαίνει αποκλεισμό από το επόμενο παιχνίδι, να μην ισχύσει. Να γίνει μια εξαίρεση, αδερφέ, αυτή τη φορά για χάρη του Τραμπ. Και έγινε. Δηλαδή η FIFA για πρώτη φορά στην ιστορία, από τότε εν πάση περιπτώσει που ισχύει ο κανονισμός που λέει η κόκκινη κάρτα σημαίνει αυτομάτως, χωρίς διαδικασίες, αποκλεισμός από το επόμενο παιχνίδι,
Η κόκκινη κάρτα μεταφράστηκε σε ποινή με αναστολή. Οι ειδικοί λένε ότι είχε ξανασυμβεί το 1962 με τον Γκαρίντσα της Βραζιλίας που είχε πάρει κόκκινη κάρτα αλλά έπαιξε στον τελικό, μόνο που τότε δεν έλεγε ο κανονισμός ότι είναι αυτόματο, έλεγε ότι η κόκκινη κάρτα μπορεί και να σημαίνει αποκλεισμό. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η δεύτερη φορά και κυρίως είναι μια αλλαγή των κανονισμών του ποδοσφαίρου, για να καταλάβετε πόσο έχει εκνευρίσει. Το BBC το κάνει πρώτο θέμα. Αν μπείτε τώρα στην ιστοσελίδα του BBC, το πρώτο θέμα είναι η ακύρωση από την FIFA της κόκκινης κάρτας στον superstar των Ηνωμένων Πολιτειών με απέτηση του Donald Trump. Εδώ που τα λέμε, τον Trump τον βλέπω έτοιμο να τον κάνουμε, αν ξεμείνει από δουλειά θέλω να πω, ή έστω επίτιμο πρόεδρο της ΕΠΟ. Έτοιμος για πρόεδρος της ελληνικής ΕΠΟ, μου μοιάζει ο πρόεδρος Τραμπ.

Σκάει και το κομματρία ημερολόγιο. Μουσικά στο ημερολόγιο είναι σημειωμένο ότι σαν σήμερα πριν 6 χρόνια έφυγε από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους, σίγουρα ένας από τους 2-3 μεγαλύτερους μουσικούς που αφιέρωσαν τον εαυτό τους, τη δημιουργία τους στο σινεμά γράφοντας μουσική για ταινίας. Ο Ένιο Μωρικόνε έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα. Έγραψε μουσική για άπειρες ταινίες. Αυτό βέβαια είναι από τον καλό, τον κακό και τον άσχημο. Αλλά σε μια παράξενη εκτέλεση, θα αρέσει στον Άρη Πορτοσάλτε αν το παρήδηση. Είναι αυτό το συγκρότημα της pop όπερας, τενόρι της όπερας που κάνουν πιο pop το τραγούδι τους. Οι Il Volo κυκλοφόρησαν ένα άλμπουμ που ερμηνεύουν μόνον Μωρικόνε.

0: Από αύριο τα βλέμματα όλα θα είναι στραμμένα στην Άγκυρα. Αρχίζει εκεί η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Το Σαββατοκύριακο όμως είχαμε δύο μεγάλα γεγονότα που επίσης κράτησαν τα βλέμματά μας, και δεν εννοώ το ποδόσφαιρο. Το ένα ήταν η κηδεία του Χαμενεή, 4 μήνες και κάτι από τον θάνατό του. Κηδεύτηκε με εντυπωσιακά πλήθη αλλά και με απουσία του ηγέτη της Τεχεράνης. Το άλλο γεγονός συνέβη στην απέναντι όχθη, στη Ουάσιγκτον, στην Αμερική γενικώς, όπου γιορτάστηκε η 250η επέτειος από την ανεξαρτησία της χώρας, με έναν τρόπο επίσης αξιομνημόνευτο. Για να ρίξουμε μια ματιά σε αυτά τα δύο γεγονότα του Σαββατοκύριακου, αρχίζω με την Τεχεράνη, με την κηδεία που είναι σε εξέλιξη. Δεν έχετε, σήμερα νομίζω τελειώνει. Ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, ο κύριος ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Τζογόπουλε.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σας εντυπωσίασε το πλήθος, γιατί λένε ότι ήταν, μπορεί να ήταν και διψήφιος αριθμός εκατομμυρίων ανθρώπων, κοντά στα 20 εκατομμύρια άνθρωποι.
1: Δεν θα έλεγα ότι με εντυπωσίασε, διότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στο Ιράν οι οποίοι στηρίζουν την ηγεσία. Mm. Αυτό το οποίο νομίζω έχει ενδιαφέρον να δούμε είναι ότι ενδεχομένως να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη στήριξη μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Διότι ακόμα και οι άνθρωποι, οι οποίοι προφανώς δεν είναι χαρούμενοι με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, άλλο αυτό και άλλο να βλέπουν τη χώρα τους να βομβαρδίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Θα έλεγα δηλαδή ότι ενδεχομένως η αμερικανική προσπάθεια να προσπαθήσει να αλλάξει το καθεστώς έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που είχε αρχικά στο μυαλό του ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Εντυπωσιακό, γιατί τις παραμονές της επίθεσης, της αμερικανικής και ισραηλινής επίθεσης στο Ιράν, το καθεστώς έμοιαζε να παραπέει. Ήταν οι μεγάλες διαδηλώσεις, ήταν η αποστασιοποίηση, ας πούμε, αυτής της μεσαίας τάξης των παζαριών που μέχρι τότε υποστήριζε το καθεστώς, σιωπούσε και είχε αρχίσει να γκρινιάζει. Και τώρα ξαφνικά σαν να στρέφεται όλο αυτό.
1: Ακριβώς, και τα οικονομικά προβλήματα που έπαιζαν τεράστιο ρόλο, και ο Αμερικανός πρόεδρος τότε μιλούσε δημοσίως και έλεγε ότι θα προσφέρει βοήθεια.
0: Ναι.
1: Αλλά άλλο να προσφέρει βοήθεια στους ανθρώπους οι οποίοι ζητούσαν κάτι καλύτερο για τη ζωή τους, και άλλο να βομβαρδίζει μια χώρα και υποδομές αυτής της χώρας. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θα είχε στο μυαλό του. Και συχνά σε περιόδους πολέμου βλέπουμε ότι ο κόσμος συσπυρώνεται πίσω από την ηγεσία, ακόμα και αν η ηγεσία δεν είναι αυτό το οποίο θα ήθελε, όπως συμβαίνει με πολλούς Ιρανούς πολίτες που προφανώς ούτε τις κυρώσεις θέλουν, ούτε και την κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Ναι, όντως. Αυτό είναι ένα εντυπωσιακό. Όντως ήταν εντυπωσιακό. Τώρα, ένα δεύτερο θέμα που συζητήθηκε πολύ ήταν το γεγονός ότι σε αυτήν την κηδεία του προηγούμενου ηγέτη και συγγενή του κιόλας, ο σημερινός ηγέτης, ο διάδοχός του, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν εκεί.
1: Για τον οποίο έχουμε μόνο δημοσιογραφικές πληροφορίες, θεωρούμε ότι υπάρχει ως πρόσωπο, δηλαδή δεν έχει σκοτωθεί από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς.
0: Αλλά δεν τον έχει δει κανείς.
1: Προφανώς, για να μην εμφανίζεται, πρέπει να είναι σοβαρά τραυματισμένος. Αυτή είναι η εικασία την οποία μπορούμε να κάνουμε, που μας οδηγεί από εκεί πέρα στο συμπέρασμα τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Ιράν, ποιος επί της ουσίας έχει τα ηνία της χώρας.
0: Ναι, ακριβώς αυτό είναι το ερώτημα. Δεν είναι θέμα κουτσομπολιού γιατί δεν πήγε, είναι θέμα ποιος στα αλήθεια κυβερνάει το Ιράν, ποιος έχει το πάνω χέρι αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς, και δεν έχουμε και τις πληροφορίες για το τι συμβαίνει με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Φαίνεται όμως από τις δημόσιες τοποθετήσεις ότι ο Γκαλιμπάφ είναι αυτός ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει τα ηνία στις διαπραγματεύσεις. Και νομίζω ότι πολλά θα εξαρτηθούν από το αν μπορεί να υλοποιηθεί το μνημόνιο συνεργασίας το οποίο έχει υπογραφεί τον περασμένο μήνα και αναμένεται να λήξει γύρω στις 20 Αυγούστου. Νομίζω αυτό είναι το σημείο κλειδί που θα δούμε αν και κατά πόσο το Ιράν μπορεί να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ ή θα επιστρέψουμε στα ίδια όπως ήταν η κατάσταση πριν από το τέλος Φεβρουαρίου.
0: Αν σας ζητούσα μια πρόβλεψη. Δηλαδή, εξ αρχής ξέραμε ότι είναι πολύ εύθραυστη αυτή η συμφωνία και πολύ δύσκολη, αλλά τώρα μπορούμε να κάνουμε κάποια πρόβλεψη, με ένα ρίσκο.
1: Όχι μόνο είναι εύθραυστη, αλλά άμα δούμε τη συμφωνία που είχε υπογραφεί επί Μπαράκ Ομπάμα, ήταν ένα τεράστιο κείμενο με παραρτήματα, απολύτως συγκεκριμένη. Η συμφωνία που υπεγράφει τον περασμένο μήνα είναι ένα μνημόνιο το οποίο λίγο πολύ έχει γραφτεί στο πόδι. Δηλαδή, έχει 14 σημεία χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι για το πού μπορεί να οδηγήσει. Νομίζω ότι αν δεν δοθεί παράταση, γιατί εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να πάμε σε μια οριστική συμφωνία μέσα σε μια περίοδο 2 μηνών με τόσα ανοιχτά ζητήματα, θα πάμε σε καινούργια περίοδο εντάσεων. Αυτή είναι η δική μου πρόβλεψη, με βομβαρδισμούς, ενδεχομένως όχι σε ανοιχτό πόλεμο όπως συνέβαινε στις αρχές Μαρτίου, αλλά σίγουρα σε περίοδο εντάσεων.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζογόπουλε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Το ένα λοιπόν μεγάλο γεγονός του Σαββατοκύριακου ήταν αυτό. Η κηδεία του, η πολυήμερη μεγάλη κηδεία του Χαμενεΐ στην Τεχεράνη. Το δεύτερο ήταν βέβαια οι εορτασμοί για την 250η επέτειο της ανεξαρτησίας. Μεγάλη στρογγυλή επέτειος, η οποία όμως είχε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, γιατί στην πραγματικότητα είναι η πρώτη φορά που η Αμερική γιόρτασε την εθνική της γιορτή. Όχι τόσο ως γιορτή του έθνους, όσο ως μια προσωπική γιορτή του Προέδρου της, ο οποίος την έκοψε και την έραψε στα μέτρα του, έφτιαξε μια γιορτή που στην πραγματικότητα το τιμόμενο πρόσωπο δεν ήταν το έθνος, ήταν ο ίδιος ο Πρόεδρος. Ο κύριος Αλεξάνδρος Κωστόπουλος, επικεφαλής του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Κωστόπουλε.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό, δηλαδή τόσο έντονα ένας πρόεδρος των ΗΠΑ να βάλει την προσωπική του σφραγίδα τόσο έντονα, σαν να γιορτάζει ο ίδιος, σαν να ήταν τα δικά του γενέθλια, όχι τα γενέθλια της Αμερικής.
2: Έχει απόλυτο δίκιο, αλλά για να είμαστε δίκαιοι με τον πρόεδρο Τραμπ, η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής ό,τι κάνει, το κάνει με αυτό το παρανομαστή. Ναι. Οπότε τι πιο εντυπωσιακό, νομίζω ήταν βούτυρο στο ψωμί του όλες αυτές οι εκδηλώσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο, δεν ήταν, και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ήταν και πολύ περίεργα. Γιατί από τη μία, άνθρωποι που για τον ΑΒ λόγο, είτε Αμερικανοί είτε μη Αμερικανοί, πραγματικά βλέπουν μια σημασία σε αυτή την επέτειο. Θέλανε να δούνε κάποια πράγματα ή να θυμηθούν κάποια πράγματα ή να συζητηθούν κάποια πράγματα ή να νιώσουν κάποια πράγματα. Αυτό λίγο πολύ υπερκαλύφθηκε από αυτή την επικοινωνιακή διάσταση της Προεδρίας, αλλά το περάσαμε γι' αυτό. Πάμε παρακάτω.
0: Τώρα παρακάτω. Συνήθως όταν μιλάει ο πρόεδρος Τραμπ προσπαθούμε να δούμε αν υπάρχει κάτω από τα λόγια ή από τα συμφραζόμενα βγαίνει κάποιο συμπέρασμα για το τι σκέφτεται, τι θα κάνει. Από όσα είπε, ίσως το πιο εντυπωσιακό ήταν αυτό, το ότι ξαφνικά ανακάλυψε ένα κομμουνιστικό κίνδυνο που απειλεί ξαφνικά την Αμερική. Πόσα χρόνια, 37 χρόνια μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, μετά τη νίκη της Αμερικής στην πραγματικότητα στον ψυχρό πόλεμο, κάλεσε τους συμπολίτες του να προσέξουν, γιατί υπάρχει απειλή από κάποιον κομμουνιστικό κίνδυνο, τον οποίο, αν κατάλαβα καλά, τον αντιπροσωπεύουν οι υποψήφοι των δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές.
2: Νομίζω ότι θα έψαχνε να βρει μια χημέρα εντός εισαγωγικών που θα έπρεπε να ενώσει τους ψηφοφόρους του απέναντί τους εν όψη των εκλογών και εν όψη του γεγονότος ότι μπροστά στο γεγονός ότι τα νούμερά του δεν είναι καλά. Οι παραδοσιακοί του υποστηρικτές, πολλοί από τους παραδοσιακούς του υποστηρικτές έχουν θεωρήσει ότι ο πόλεμος του Ιράκ στο Ιράν ήταν μια εξαιρετικά εντυπωσιακή στροφή από όλα αυτά που είχε υποσχεθεί. Σας θυμίζω ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό υπήρχαν πάρα πολλοί από τους ψηφοφόρους του κυρίου Τραμπ που δεν είναι αυτό που λέμε στον χώρο του μάγκα, οι οποίοι λίγο πολύ όχι παρασυρθήκαν, αλλά τέλος πάντων ακούσανε το ότι επιτέλους δεν θα γινόντουσαν άλλοι πόλεμοι, δεν θα πηγαίναν άλλοι νέοι της Αμερικής να πολεμήσουν μακριά σε ξένους ωκεανούς και όλα αυτά που έλεγε. Το γεγονός ότι κάποια πράγματα θα
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλων. όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795.
4: Ξανθή. Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
5: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
4: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
6: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
7: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
6: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
7: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
8: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
9: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
10: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Εναντικτέλ Ξάνθης. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Nova 9.31.
12: Η ώρα είναι 10.30.
13: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
14: Nova 931.
15: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Sky 100,3.
17: Εγγύηση ζωής.
18: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
19: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
18: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
19: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
18: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
19: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
18: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
19: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
20: αλλά δικό μας είναι.
19: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
22: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
21: Και όταν φεύγεις.
22: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
23: Thank you.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής προς κόμβο Ηρακλείου ανατμήματα και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τα όρια του Γέρακα προς το κόμβο Πεντέλης λόγω τροχαίου. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λουτράκι, στην κεντρική λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν 16χρονος που εκινείται με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. 33χρονος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας έχασε τη ζωή του νωρίς σήμερα το πρωί όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στην περιοχή Πιθάρι στα Χανιά. Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητο στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων αεροπορικών εταιριών. 10 νεκροί και 56 τραυματίες είναι σύμφωνα με τις τοπικές αρχές ο νεότερος απολογισμός από ρωσικά πλήγματα νωρίς το πρωί στην περιφέρεια του Κιέβου. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3 ημερολόγια. Σήμερα είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 6 Ιουλίου του 2026. Μικρή παρένθεση, να σας θυμίσω ότι η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή και τα προγράμματα στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας, ΤΕΠΕΚ3, με το οποίο μπορείτε να βρείτε για μια μικρή, πολύ μικρή, μεσαία επιχείρηση, χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης και για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, χωρίς να χρειάζονται εμπράγματα σε εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο και επιδότηση επιτοκίου ως 3% για τα πρώτα 2 χρόνια. Στο nbg.gr μπορείτε να μάθετε περισσότερα. Ημερολόγιο με μουσικά μνημόσυνα. Σήμερα ξεκινήσαμε με το μνημόσυνο του Ένιο Μωρικόνε που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2020. Έβαλα ένα τραγούδι των Il Volo, είπα ότι θα αρέσει στον Άρη, αλλά δεν είχα ακούσει ότι ο Άρης με αυτό, με κάτι τέτοιο ξεκίνησε την εκπομπή του. Σιγά μη δεν ήξερε του Il Volo. Είπα επίσης ότι το BBC είχε πρώτο θέμα για κάποια ώρα, την ώρα που ξεκινούσε η εκπομπή, αυτό το σκάνδαλο όπου η FIFA ακύρωσε την κόκκινη κάρτα ή μάλλον ανέστειλε τον αποκλεισμόλογο κόκκινης κάρτας στο superstar της ομάδας των ΗΠΑ επειδή το ζήτησε ο Τραμπ από τον πρόεδρο της FIFA. Ένας ακροατής λέει ότι έψαξα το BBC και δεν το βρήκα. Ήταν, αν μπείτε στη σελίδα των BBC News, πρώτο θέμα τώρα είναι οι 11 νεκροί από την δεύτερη μεγάλη ρωσική επιδρομή στο Κίεβο, βομβαρδισμούς του Κίεβου, δεύτερη μέσα σε μια εβδομάδα, και η πρώτη είχε πολλούς νεκρούς και η δεύτερη ήταν ακόμη χειρότερη, οπότε είναι δεύτερο θέμα στη σελίδα αυτό. Το σύστημα κόκκινης κάρτας διαλύεται με την παρέμβαση του Τραμπ και την απόφαση της FIFA που καταργεί το fair play και τους κανόνες του αθλήματος. Δίκιο έχουν. Λοιπόν, μνημόσυνο μουσικό. Ξεκινήσαμε, είπαμε, με τον Έριο Μωρικόνε. Συνεχίζουμε με τον Γιάννη Σπάθα, τον σπουδαίο αυτό κιθαρίστα, μουσικό γενικότερα, ο οποίος έφυγε και αυτός από τη ζωή σαν σήμερα. Μουσικό μνημόσυνο τρίτο, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή και ο Μέγας Λουίς Άρμστρονγκ.
1: My story is much too sad to be told. But practically everything leaves me totally cold. Yes, the only

0: Εδώ είμαστε που λέτε. Ναι, μνήμη Γιάννη Πάθα, Ένιο Μωρικόνε και Λουίς Άρμστρονγκ έφυγε από τη ζωή το 1971, μια 6η Ιουλίου. 6 Ιουλίου σήμερα, επέτειος εκείνης της δραματικής ημέρας με τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου οι πολιτικοί αρχηγοί, οι άλλοι, δηλαδή ο Βαγγέλης Μεμαράκης, η Φοφιένη Ματά, ο Σταύρος Θεοδωράκης, εν μέρει ακόμη και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, δια της σιωπηλής ανοχής, βοήθησαν τον Αλέξη Τσίπρα να βγει από την παγίδα στην οποία ο ίδιος είχε βάλει τον εαυτό του και τη χώρα, την παγίδα του δημοψηφίσματος που είχε γίνει την προηγούμενη μέρα. Χτες ήταν η επέτειος του δημοψηφίσματος. Χάρη στην αυτοθυσία των πολιτικών αρχηγών, οι οποίοι έκαναν μια κίνηση ξέροντας ότι τα κόμματά τους, ή θα έπρεπε να ξέρουν, θα υποστούν κόστος γι' αυτό, βοήθησαν να αποκτήσει αξιοπιστία το διάβημα του Τσίπρα να επαναπροσεγγίσει τους Ευρωπαίους και να τους πείσει ότι εντάξει ρε παιδιά, μια κουβέντα είπαμε, το όχι δεν σημαίνει ότι θέλουμε να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ελάτε να το ξανασυζητήσουμε. Αυτό από τα παλιά συνέβησαν σήμερα πριν, πόσο χρόνια έχουν περάσει, 12 όχι, ναι, 12. Κατά τα άλλα, τι μάθαμε? Μάθαμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς έμαθε το Twitter και τουιτάρει. Τα πολιτικά κόμματα εξακολουθούν να πηγαίνουν σε μάντισες και χαρτορίχτρες να μαντέψουν πότε έχει σκοπό να εξαγγείλει τις εκλογές ο Πρωθυπουργός, όλο και οι περισσότεροι πιστεύουν ότι θα το κάνει το Σεπτέμβριο και όχι του χρόνου την Άνοιξη. Αύριο εκτός Ελλάδας η Γαλλία θα είναι το πρωί σε αγωνία, καθώς αναμένεται η απόφαση του εφετείου που θα επιβεβαιώσει, θα ανατρέψει την πρωτόθικη απόφαση που απαγορεύει στη Μαρίν Λεπέν να κατέβει στις επόμενες εκλογές και να διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας. Αν το εφετείο δεν ανατρέψει την απόφαση, τότε στη θέση της θα κατέβει ένας 30χρονος ανερχόμενος αστέρας ονόματι Μπαρντελά, που έχει ακριβώς τις ίδιες ιδέες όπως και εκείνη. Αλλά κατά βάση το μεγάλο θέμα της αυριανής και μεθαυριανής ημέρας, της εβδομάδας ενδεχομένως, είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ που αρχίζει στην Τουρκία. Όλος ο κόσμος θα έχει τα βλέμματα στραμμένα εκεί, και εμείς, ενώ από την Ελλάδα θα έχουμε τα βλέμματά μας στραμμένα εκεί, όχι ακριβώς για τους ίδιους λόγους, εμείς και ο υπόλοιπος κόσμος. Εμείς θα προσέξουμε ιδίως τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν που θα γίνει πριν αρχίσει η σύνοδος. Περιμένουμε να δούμε τι θα υποθεί. Θυμίζω ότι ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα είπε στους ρεπόρτερ του Λευκού Οίκου ότι αν δεν ήταν αυτή η σύνοδος να γίνει στην Τουρκία και να δω τον φίλο μου τον Ερντογάν, δεν θα πήγαινα καν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, και αφού θα πάω, θα του πάω και ένα δώρο. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πρώτον τι θα του πει, το οποίο έχει μια σημασία, αλλά προπάντων περιμένουμε να δούμε τι θα του δώσει, που αυτό έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Τι μπορεί να του δώσει, εκτός από καλά λόγια και ένα καλό χτύπημα στην πλάτη που το έχει ξανακάνει. Το λιγότερο, αυτό που όλοι περιμένουν, είναι μια απελευθέρωση πώλησης κινητήρων που θα εξοπλίσουν τα καινούργια αεροπλάνα που προσπαθεί να κατασκευάσει η Τουρκία. Τα έχει κατασκευάσει, απλώς δεν μπορεί να κατασκευάσει τον κινητήρα του, τα κάνουν. Τα F-35 είναι στην ατζέντα, αλλά μάλλον δεν είναι στην ατζέντα, αν και δεν ξέρει κανείς. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα υποθεί. Ένα θέμα λοιπόν είναι, και για μας είναι σημαντικό, αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο, είναι η Τουρκία ίδια, η οποία αξιοποιεί το γεγονός ότι η σύνοδος του ΝΑΤΟ γίνεται στην Άγκυρα για να αποκτήσει μεγαλύτερη ορατότητα, να προωθήσει τη φιλοδοξία της να αναγνωριστεί ως μια μεσαία δύναμη μεν, αλλά με μεγάλη επιρροή στην Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι έχει πετύχει ως τώρα? Πρώτον, τα κομπλιμέντα του Τραμπ, και δεύτερον, τη σιωπή των Ευρωπαίων. Οι Ευρωπαίοι πάνε και έρχονται στην Άγκυρα αυτές τις μέρες, θα ξαναπάνε για τη σύνοδο κορυφής. Είναι ήδη εκεί ο Μακρόν, συναντά τον Ερντογάν και αυτός. Κουβέντα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κουβέντα για το δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης που είναι φυλακισμένος, κουβέντα για την αντίστροφη πορεία που έχει πάρει η τουρκική δημοκρατία, η απαξίωσή της. Μόνον έπαινε για το ρόλο που παίζει η Τουρκία στην άμυνα του κόσμου κτλ. Κτλ. Το άλλο μεγάλο θέμα βέβαια είναι ο Τραμπ ο ίδιος και η σχέση του με τους συμμάχους του, τους Ευρωπαίους συμμάχους. Ξαναλέω, η δήλωση και μόνο που έκανε ότι δεν θα πήγαινα καν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ για αν δεν την έκανε ο Ερντογάν που είναι φίλος μου και θα είχα την ευκαιρία να τον συναντήσω, λέει πολλά για το πώς αντιμετωπίζει τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ο Τραμπ. Οι Ευρωπαίοι κάνουν ό,τι μπορούν, στέλνουν το Ρούτε στη Ουάσιγκτον, ο οποίος πάει και πλέκει το εγκόμιο του Τραμπ και του λέει: Να κοίταξε, ένα τρισεκατομμύριο θα σου δώσουμε, θα το ξοδέψει η Ευρώπη για όπλα και θα είναι όπλα που θα αγοράσουμε από σένα και να αναγνωρίζουμε πόσο σπουδαίος είσαι και υποκλεινόμαστε στο μεγαλείο σου. Αλλά ο Τραμπ δεν του φτάνει. Την πρώτη φορά μετά την εκλογή του που επικοινώνησε με τους Ευρωπαίους ζήτησε αυτό, λεφτά. Ζήτησε η Ευρώπη να ξοδέψει για την αμυνά της και να ξοδέψει αγοράζοντας αμερικανικά όπλα. Τώρα η τελευταία του δήλωση ήταν πως μπα, δεν με νοιάζουν τα λεφτά, δεν με νοιάζουν τα όπλα, με νοιάζει να μου δείχνετε loyalty, πίστη, αφοσίωση, νομιμοφροσύνη. Τι σημαίνει αυτό, πώς μεταφράζεται στον πόλεμο του κόλπου ή στα υπόλοιπα, θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Πάντως σε κάθε περίπτωση αυτό που θα συμβεί αύριο που ξεκινά αύριο στην Άγκυρα για δύο μέρες θα είναι το σημαντικότερο γεγονός της εβδομάδας. Λοιπόν, αφήνουμε τον Louis Armstrong, πάμε στις διαφημίσεις. Να σας θυμίσω μόνο ότι το Εθνικό Θέατρο, 17 και 18 Ιουλίου, δηλαδή την άλλη, την παραπάνω εβδομάδα, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου παρουσιάζει ένα έργο που δεν το βλέπουμε τακτικά, το αριστούργημα του Ευρυπίδη Αλκιστή, με μια σπουδαία ομάδα ηθοποιών και με την διεύθυνση του σκηνοθέτη Δημήτρη Καραντζά, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει κάνει αξιοπρόσεκτες παραστάσεις. Σκεφτείτε μήπως είναι μια ιδέα να βάλετε στο πρόγραμμά σας συνδυασμένο με μια εκδρομή προς τα μέρη αυτά, προς την Επίδαυρο, τον Ναύπλιο, μέρη που είναι πάντα ωραία. Διάλειμμα, διαφημίσεις, επιστρέφουμε. A sweep is as lucky can be.
1: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Plus. Plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me home. We'll have some fun when the clock strikes.
0: Ημερολόγιο 6 Ιουλίου του 1925, πριν έναν αιώνα και ένα χρόνο δηλαδή, είχε γεννηθεί ο Bill Haley, πρωτοπόρος του rock and roll. Είχε φτιάξει ένα συγκρότημα που το ονόμαζε Saddlers. Το μετονόμασε, το ονόμασε Bill Haley and the Comets και οι κομίτες του, γιατί εκείνα τα έτυχε να είναι εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 50 μια τρέλα στον κόσμο, όπου είχαν ανακαλύψει έναν κομίτη με τα αστεροσκοπία, με τα τηλεσκόπια, ότι πλησιάζει ένας κομίτης, ονομάστηκε κομίτης του Haley, που θα κατέστρεφε τη γη αν δεν άλλαζε πορεία. Οπότε, καθώς τον έλεγαν Haley, αποφάσισε να φτιάξει το συγκρότημα, να ονομάσει το συγκρότημα του Κομίτες, Bill Haley and the Comets, και έπειτα έγραψε αυτό το τραγούδι, το Rock Around the Clock, που όταν πρώτο ακούστηκε δεν έκανε καμιά εντύπωση, αλλά μετά το κάνανε τίτλους στις ταινίες, σε μια ταινία που κυκλοφόρησε 2 χρόνια αργότερα, η Ζούγκλα του Μαυροπίνακα με τον Glenn Ford, θρυλική ταινία, και αυτομάτως το τραγούδι εκτοξεύτηκε και έγινε το σύμβολο της δεκαετίας του 50. Τώρα, στα δικά μας. Σε λίγη ώρα πραγματοποιείται μία σύσκεψη για ένα θέμα που, να σας πω την αλήθεια, μερικά χρόνια πριν, τότε που γινόντουσαν τα εγκαίνια του νέου αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος στα Σπάτα, δεν φανταζόμασταν ότι θα γίνει ποτέ. Ότι υπάρχει ένα θέμα με την αντοχή του αεροδρομίου, δηλαδή με τη χωρητικότητά του, με τον κορεσμό πτήσεων και με τις μεγάλες καθυστερήσεις που υπάρχουν εκεί. Η σύσκεψη γίνεται σε λίγο. Όσοι έχετε ταξιδέψει με αεροπλάνο από την Αθήνα το τελευταίο διάστημα, το πιθανότερο είναι ότι με εντονότερο ή λιγότερο έντονο τρόπο θα το έχετε ζήσει. Όλη η Ευρώπη έχει αυτό το πρόβλημα με τα αεροδρόμια της, αλλά εμείς νομίζω ότι έχουμε ένα πρόβλημα παραπάνω, ή θα μας το επιβεβαιώσει ή όχι ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, ο κύριος Στέλιος Σακαρέτσιος, που είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Σακαρέτσιο, ευχαριστώ πολύ.
12: Καλημέρα, κύριε Θήμη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εσείς το θέμα των καθυστερήσεων στο Βενιζέλο είναι της ίδιας τάξης με αυτό που και στα άλλα αεροδρόμια της Ευρώπης παρατηρείται, που έχει να κάνει και με τους ελέγχους και με τις ηλεκτρονικές, εν πάση περιπτώσει, πιστοποιήσεις, ή έχουμε άλλου τύπου πρόβλημα εμείς?
12: Άσχετα τα στατιστικά τα οποία ήταν και το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο, όταν αντιμετωπίζουμε πολύ μεγάλη πίεση γενικώς στον ελληνικό εναέριο χώρο. Βέβαια, φυσικά δεν έχουμε τα πρωτεία. Να πούμε το ότι υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν μεγαλύτερη πίεση, όπως η Γαλλία και η Ισπανία. Ωστόσο, χωρίς φυσικά να θέλω να υποβαθμίσω το πρόβλημα, γιατί όλοι έχουμε ταξιδέψει με αεροπλάνο και σε όλους μας έχει τύχει να καθυστερούμε, θέλω να πω ότι ο δείκτης του Eurocontrol, για τον οποίο γίνεται η ζήτηση, δεν δείχνει την πραγματική εμπειρία του επιβάτη. Δηλαδή, δεν σημαίνει το ότι επειδή υπάρχει αύξηση στο δίκτυο του Eurocontrol, υπάρχει και αύξηση στις καθυστερήσεις. Οπότε θέλω να μοιραστώ από την εκπομπή σας και κάποια στατιστικά, για να υπάρχει πραγματική εικόνα. Οι επιχειρησιακοί δείκτες του Διεθνή Αερολιμένου Αθηνών δείχνει ότι η μέση καθυστέρηση τον Ιούνιο ήταν 4,43 λεπτά, όταν πέρυσι ήταν 6,5 λεπτά. Και οι συνολικές καθυστερήσεις σε εθνικό επίπεδο ήταν μειωμένες τον Ιούνιο κατά 31,77%. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν καθυστερήσεις, ούτε ότι ο μέσος όρος μπορεί να ακυρώσει την ταλαιπωρία κάποιου ο οποίος καθυστέρησε και βιώνει σε μια πτήση του καθυστέρηση μιας ώρας ή και περισσότερο. Αλλά η πραγματική συνολική εικόνα μας βοηθά για να βλέπουμε την εικόνα όλου του συστήματος.
0: Τώρα, η εμπειρία βέβαια του ταξιδιώτη είναι, εντονότερη. Δηλαδή,
12: όταν θα τύχει και θα είσαι σε μία πτήση που θα καθυστερήσεις μία ή και δύο ώρες, προφανώς αυτή η ταλαιπωρία είναι απαράδεκτη, δεν ταιριάζει σε ένα σύγχρονο αεροδρόμιο. Βέβαια, δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν θα συμβεί ποτέ, συμβαίνει παγκοσμίως. Κοιτάμε, όπως είπατε και εισαγωγικά, γίνονται τακτικές συσκέψεις. Ξέρετε, η σημερινή σύσκεψη δεν είναι έκτακτη. Γενικώς για να μπορέσουμε, ακριβώς επειδή οι καθυστερήσεις είναι αλυσίδα και ξεκινά από την αεροπορική εταιρεία που σχεδιάζει την πτήση, συνεχίζεται στο check-in, στον έλεγχο ασφαλείας, στην επιβίβαση στην πύλη, τη μεταφορά στα λεωφορεία, με τις αποσκευές. Είναι μια αλυσίδα και αν ένας κρίκος καθυστερήσει και χαθεί ένα σλότ, δημιουργείται ντόμινο. Οπότε αυτό το οποίο κάνουμε, και δεν το κάνουμε εκτάκτως, το κάνουμε τακτικά, το κάνουμε μεθοδικά και προσπαθούμε να παράγουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, είναι να γίνονται συνεχώς τέτοιες συσκέψεις για να αντιμετωπίσουμε μια πρωτοφανή, ένα πολύ απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Γιατί ξέρετε, σε αντίθεση με άλλες χρονιές, φέτος έχουμε εκτός από τη θερινή αιχμή να αντιμετωπίσουμε και τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, που έχουν αλλάξει τις διαδρομές των πτήσεων. Πάρα πολλές αεροπορικές έχουν επιλέξει, ακόμη και αν δεν προσγειώνονται σε ελληνικά αεροδρόμια, να διέρχονται οι πτήσεις τους από τον ελληνικό ενέργειο χώρο.
0: Α, μάλιστα. Και δηλαδή δεν είναι απλώς η αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα λόγω τουρισμού, είναι και οι αλλαγές της χαράξης δρομολογίων.
12: Και σε αυτό αναφέρεται και ο δείκτης του Eurocontrol, όχι στην επιβεβαιωρία του επιβάτη. Για να έχουμε κάποιους αριθμούς, στο Ελευθέριος Βενιζέλος κάθε μέρα, με τις καθυστερήσεις που σας είπα που είναι μειωμένες τον Ιούνιο κατά 31% στην πραγματική εμπειρία του επιβάτη, έχουμε 1.000 πτήσεις την ημέρα, δεν είχαμε ποτέ τέτοιο αριθμό. Και πλέον στον ελληνικό εναέριο χώρο διέρχονται καθημερινά 4.500 αεροπλάνα. Άρα καταλαβαίνετε το ότι η πίεση και η ίδια η έκθεση του Eurocontrol, να πω, το ότι καταγράφει το ότι η αύξηση των καθυστερήσεων στο δίκτυ πίεσης του ελληνικού εναέριου χώρου οφείλεται κατά 66% στη Μέση Ανατολή. Δεν κρυβόμαστε πίσω από τα προβλήματα. Υπάρχουν, προφανώς υπάρχει φοβερό περιθώριο για βελτίωση. Θέλω και από την εκπομπή σας να ευχαριστήσω τους ελεγκτές εναέρες κυκλοφορίας, οι οποίοι κηρύζονται όλη αυτή την πρωτοφανή κίνηση με απίστευτο επαγγελματισμό. Και φυσικά σε θεσμικό επίπεδο, σαν Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να πούμε ότι σε αυτή την πρωτοφανή ζήτηση, στην κάθε μεμονωμένη περίπτωση καθυστέρησης, με σεβασμό την προσεγγίζουμε και ζητάμε την κατανόηση.
0: Δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι λίγο γενικότερο. Έχει ανάγκη το Ελευθέριος Βενιζέλος να αυξήσει τη χωρητικότητά του, να το πω έτσι, την ικανότητά του να διαχειρίζεται τέτοιο αριθμό πτήσεων? Δηλαδή, όντως υπάρχει θέμα κορεσμού του αεροδρομίου?
12: Υπάρχει. Υπάρχει χάρη στην τεράστια τουριστική αύξηση. Όπως ξέρετε, υπάρχει και στο σχεδιασμό της ίδιας εταιρείας του Ελευθέριου Βενιζέλος και πολύ μεγάλες επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμύριων ευρώ, προκειμένου να δημιουργηθεί μεγαλύτερος χώρος στο αεροδρόμιο. Και φυσικά υπάρχει και η ανάγκη των προσλήψεων ελεγκτών εναέρας κυκλοφορίας αλλά και επίγειου προσωπικού, το οποίο, ενώ έχουν προχωρήσει όλες οι διαδικασίες, απαιτείται χρόνος, καθώς αυτή την περίοδο βρισκόμαστε στο στάδιο που εκπαιδεύονται νέοι ελεγκτές για να εισέλθουν στο σύστημα την επόμενη χρονιά.
0: Και το δεύτερο ερώτημα είναι αυτό που...
13: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχού θα τη βγάλω.
14: Πάμε δυνατά και σταθερά.
13: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω εγώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
17: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
16: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
17: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
0: Δανειό για κεφάλαιο κίνησης μέσω της Εθνικής Τράπεζας ή για επενδυτικά σχέδια, 500.000 για κεφάλαιο κίνησης έως 10 εκατομμύρια για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων χωρίς να προσφέρεται πράγματι εξασφάλιση με σχετικά χαμηλό επιτόκιο, επειδή υπάρχει μια εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και επιδότηση επιτοκίου ως 3% για τα πρώτα 2 χρόνια. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
18: Το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
19: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
20: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε...
21: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
22: Nova 931.
23: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
24: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
25: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
26: Α, τώρα και με γραφή τούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
25: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
26: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
27: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
28: Ποιος είναι?
29: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
28: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
29: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
28: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
30: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
28: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
30: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
28: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
1: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-3090-6984-6137-95.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
3: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο

0: εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
1: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
2: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
3: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
4: Scrap Afi Momtzaki, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.
5: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Αναφορά Δέλτα Ειρηνία.
1: www.novaradio.gr.
0: Να την κάνω. Ας κάνω κι εγώ καμία.

0: Θα έρθουν εκεί ξένοι μου, όλοι καλεσμένοι.
1: Από Σεπτέμβριο, αν θέλουμε να δίνουμε, δίνουμε. Αλλά
0: θα έχουν μουσικές. Θα φέρουν καιρό.
1: Θα τα πω. Τη μια είσαι εσύ. Δεν μου λες. Εγώ να σε πω κάτι άλλο.

0: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα Ξάνθη, καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα 6 Ιουλίου, ξεκινήσαμε. Είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος, 6 Ιουλίου 2026, καλημέρα όπου και αν σας βρίσκονται και αν κάνετε. Επιτυχίες μουσικές, δώρα διαγωνισμοί, γιατί έχουμε και πολλές θεατρικές παραστάσεις, όπως επίσης και κυρίως η ενημέρωσή σας που έρχεται για να συμμετάσχει και αυτή με το δικό της τρόπο από το δικό μας ραδιόφωνο στην ενημέρωσή σας. 6 Ιουλίου είπαμε σήμερα, ημέρα Δευτέρα, και είναι μια μέρα που δεν βλέπω κάτι σημαντικό στο εορτολόγιο. Παρ' όλα αυτά θα βρούμε τη σημαντικότητα μέσα στις παγκόσμιες ημέρες που γιορτάζουν και έχουν ένα φόρο τιμή σήμερα. Η μία από αυτές είναι η αγροτική ανάπτυξη, ένα σημαντικός τομέας ανάπτυξης, ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος βάλεται πολλές φορές από άλλα συμφέροντα, ενώ θα μπορούσε να είναι όντως ο πρωτογενής τομέας, ο πρώτος που θα μπαίνει στην βαθμίδα της προτεραιότητας για την ανάπτυξη, αλλά δεν γίνεται πάντα. Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων, και αυτή λες και είναι βαλτή, έχει απόλυτη επικαιρότητα με την Ελλάδα και την περιοχή μας και το διάστημα που διανύουμε, ενώ Παγκόσμια ημέρα του φιλιού, έτσι για να μας φέρει πιο κοντά. Σαν σήμερα το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών 1785, με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση φυσικά του Κογκρέσου. Η θερινή ώρα για πρώτη φορά εφαρμόζεται σαν σήμερα το 1932 υπό δοκιμαστικές συνθήκες, μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου όλμως θα εγκαταληφθεί για τη συνέχεια για να επανέλθει. Στην πολιτική επικαιρότητα 2015 την παραίτησή του υποβάλλει ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης, προκειμένου να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, στη θέση του τοποθετείται ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Μια συζήτηση που θα μπορούσε να είναι ανοιχτή και να σηκώνει πολύ πολύ νερό για να την συζητήσουμε. Η Φρίντα Γκάλο, η Μεξικάνη ζωγράφος, η Μεξικανή ζωγράφος, το 1907 γεννιέται, όπως ο Μπιλ Χαλέι το 1925, ο rock'n'roller, το καλλιτεχνικό όνομα του William John Clifton με το Rock Around the Clock. Ενώ στους θανάτους, ο Louis Armstrong το 1971 φεύγει, ο Αμερικάνος τρομπετίστας της jazz, και ο Γιάννης Οσπάθας από τους Σόκρατες, ο Έλληνας κιθαρίστας, συνθέτης και ενορχιστρωτής το 2019. Αυτά κυρίες και κύριοι ήταν σημαντικά γεγονότα σαν σήμερα και εμείς είμαστε εδώ στο Nova 931, το ραδιόφωνο που μας φέρνει κοντά στην επικαιρότητα.
1: Nova Radio News Today.
0: Παρέα με το κτήμα, παρέα με τον υπέροχο χώρο του, με την καλοκαιρινή άβρα δροσιάς που αποπνέει στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος, απολαμβάνουμε από νωρίς το πρωί κάθε μέρα τον αγαπημένο μας καφέ. Οι μικροί μας φίλοι ψυχαγωγούνται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Οι μεγαλύτεροι, και καθώς η ώρα περνάει, μπορούν να απολαύσουν και πρωινό και μπραντς, αλλά και το μεσημεριανό. Είναι πλούσιο, εύγευστο και από τοπικά προϊόντα φτιαγμένο. Κτήμα λοιπόν, ένας προορισμός που όλες τις μέρες, όλες τις ώρες είναι έτοιμο να μας υποδεχτεί στους υπέροχους αύλιους χώρους, κάτω από τα δέντρα, τα κιόσκια και τις βεράντες, με δροσιά, με εξυπηρέτηση, με ποιότητα, και με το 254-10-210-10 κάνει και κρατήσεις και πληροφορίες. Καλημέρα σε όλους.
2: Nova

0: 31 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.
2: Η Σκράπ, τον αδερφό μου Τζάκι, είναι μαζί μας και συμβάλλει τα μέγιστα από το 1980 στην ανακύκλωση. Η περισυλλογή οχημάτων και η τελική αδειοδοτημένη απόσυρσή σας μας δίνει το πιστοποιητικό απόσυρσης που μας απαλλάσσει από την κατοχή του οχήματος μαζί με τα μετρητά στο χέρι. Μέταλλα, συσκευές και υλικά γίνονται κτήμα της ανακύκλωσης και της δράσης της Σκράπ, των αδερφών μου Τζάκι. Η ενοικίαση κάδων μπαζών είναι ένας τομέας ο οποίος βρίσκει ολοένα και περισσότερο ενδιαφέρον και γίνεται εύκολα με το 26655. Σκράπ, τον αδερφό μου Τζάκι, είναι η ανακύκλωση στην Ξάνθη από το 1980 στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα και στο 25410-26655.
0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Επιπλέον, με το Γραφείο Σταδιοδρομίας και τις ημέρες καριέρας, ένα ισχυρό δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μια επίσκεψη στις σχολές Δέλτα 360 στη Λεωναρδοπούλου 1 και Γεωργίου Κονδύλη στην Ξάνθη αρκεί για να ανακαλύψετε όλα αυτά μέσα σε ένα πλήρες και οργανωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον από 100 σύγχρονες ειδικότητες έτοιμες για να δείξουν το δρόμο για το μέλλον σου. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr και στο 25410-20360. Προχωράμε!
0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.
2: Σήμερα είναι η παράσταση, τώρα είναι η δυνατότητα που σας δίνετε για να κερδίσετε προσκλήσεις. Το Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο φιλοξενεί την οικογένεια Τσεκ με ο Τόλης Παπαδημητρίου σκηνοθεσή και πρωταγωνιστή, ενώ στο ρόλο της Ρόζας Τσεκ με η Μαρία Κίτσου σε πρώτο ρόλο κωμωδίας. Μαζί με 5 ακόμα ταλαντούχους ηθοποιούς έρχονται να ταράξουν τα νερά της Ξάνθης. Η οικογένεια Τσεκμέ είναι εδώ και εσύ ανήκεις στην οικογένεια. Ελάτε να το ζήσετε σήμερα το βράδυ στο υπαίθριο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Να ανοίξω το τηλεφωνικό κέντρο να διεκδικήσετε δωρεάν προσκλήσεις 254 10 83 3 30 και 31. Σας θέλω κοντά μου, σας θέλω. Είναι η τελευταία φορά που μπορείτε να ακούσετε για το διαγωνισμό 254 10 83 3 30 και 31. Οικογένεια Τσεκμέ στο υπαίθριο Δημοτικό Αμφιθέατρο σήμερα εδώ στην Ξάνθη. Μουσική για τη συνέχεια. Λίγο Ορφέας Περίδης και συνεχίζουμε με τα νέα της Ξάνθης.

0: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today. Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για τη Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο Nova 931. News Today.
1: Δευτέρα πρωί, 6 Ιουλίου 2026, πολύ κοντά σε 11.30, είναι το τοπικό μας δελτίο ειδήσεων με νέα για την Ξάνθη. Στο μικρόφωνο Στέφανος Στεφανόπουλος, ακούτε Nova 931. Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για έργα της Ξάνθης. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό πραγματοποίησε το Σάββατο που μας πέρασε ο βουλευτής Ξάνθης Σπύρος Τσιλικύρης, θέτοντας το επίκεντρο συστηματικά και σημαντικά έργα υποδομών και αναπτυξιακές παρεμβάσεις για τον νομό μας. Στη συνάντηση συζητήθηκαν ακόμη ζητήματα του πρωτογενούς τομέα και οδικών αξώνων και των αναγκών των τοπικών κοινωνιών. Αλλαγή Προεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο Αυδείρων. Νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αυδείρων εξελέγει ο Στέφανος Μίτσιος έπειτα από τη σχετική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Ιουλίου, χθες δηλαδή. Η Δημοτική Αρχή κάνει λόγο για συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του Συμβουλίου και επιτάχυνση των αποφάσεων που αφορούν τα αναπτυξιακά έργα του Δήμου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Λεωφόρο Στρατού, με αλλαγές που τίθενται σε ισχύ από σήμερα, όπου παραμένει κλειστό το ρεύμα κυκλοφορίας προς Κυμαίρια από τη Δημοκρήτου λόγω τεχνικών εργασιών. Ο Δήμος καλεί τους οδηγούς να ακολουθούν τη σήμανση και τις υποδείξεις τροχιάς μέχρι την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Ενεργειακή αναβάθμιση στο σχολείο της Θαλασσιάς με υπογραφή σύμβασης 125.000 ευρώ, όπου το ειδικό γυμνάσιο Λύκειο Θαλασσιάς στο Δήμο Τοπείρου θα λάβει ενεργειακή αναβάθμιση. Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης ενέργειας και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων με στόχο καλύτερες συνθήκες για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Στο αστυνομικό δελτίο εξηκνιάστηκαν 20 κλοπές στην Ξάνθη, σημαντική επιτυχία της αστυνομικής διεύθυνσης, καθώς οι 20 αυτές υποθέσεις αφορούν κλοπές και διαρρήξεις. Συνελήφθησαν 3 άτομα που φέρονται ότι δρούσαν οργανωμένα σε διάφορες περιοχές του νομού μας, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να διαπιστωθεί ενδεχόμενη συμμετοχή και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Οι κινητές αστυνομικές μονάδες θα βρίσκονται σε χωριά του νομού μας από το διάστημα 6 έως 12 Ιουλίου. Τα ειδικά οχήματα της ελληνικής αστυνομίας θα επισκεφθούν οικισμούς των Δήμων, Τοπείρου και Αυδείρων, παρέχοντας διοικητικές υπηρεσίες και ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας στις απομακρυσμένες περιοχές του νομού. Στα αθλητικά μας νέα, σημαντική επιτυχία για την Ξάνθη, η αθλήτρια του Διομήδη Ξάνθης Ραβζά Σεχόγλου συνεχίζει την ανδρική πορεία καταγράφοντας νέες διακρίσεις που τη φέρουν στο προσκήνιο του Βαλκανικού Στίβου. Η επιτυχία της αποτελεί άλλη μια επιβεβαίωση της σημαντικής δουλειάς που γίνεται στο Σύλλογο. Η πρώτη γυναίκα υπτάμενη από την Ξάνθη με ιδιαίτερη συγκίνηση από την τοπική κοινωνία, η ορκομοσία της Φωτεινής Αποστολίδου ως άνθιπος μυναγού πολεμικής αεροπορίας, η νεαρή αξιωματικός με καταγωγή από την Ξάνθη, αποτελεί την πρώτη γυναίκα υπτάμενη από την περιοχή, δεχόμενη συγχαρητήρια από φορείς και πολίτες. Από το Δήμο, συνεργεία καθαρισμού του Δήμου Ξάνθης συνεχίζουν τις παρεμβάσεις καθαρισμού και ευπρεπισμού σε γειτονιές της πόλης με έμφαση σε κοινόχρησους χώρους και σημεία αυξημένης επισκεψιμότητας. Οι εργασίες εντάσσονται στο θερινό πρόγραμμα συντήρησης, ενώ οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες εβδομάδες. Με την παρέμβαση του βουλευτή Ξάνθης Χουσέιν Ζεμπέκ και την ευθεία κατηγορία προς την κυβέρνηση για καθυστερήσεις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από την ευλογιά των εγωπροβάτων. Ζήτησε άμεση οικονομική στήριξη και επιτάχυση των διαδικασιών ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων. Αυτά κυρίες και κύριοι ήταν τα νέα μας για την Ξάνθη. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με νέα για τον καιρό αλλά και τα νέα της Θράκης. Πάντα εδώ στο Nova 931. Καλημέρα σε όλους. Μείνετε στην παρέα μας.
2: Nova 931. Η ώρα είναι 11:30.
0: Νόβα 931.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
0: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
0: και masters.
3: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
0: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
0: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
5: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
6: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το Κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
4: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
7: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
8: Scrap Afi Momjaki, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 25410-266-55. Nova 931.

0: Εδώ είμαστε στο Nova 931, είναι Big Slack, αγαπώ, και είναι το πρωινό μας ραντεβού με την ενημέρωσή σας, όπως κάθε μέρα στο αγαπημένο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Καλημέρα Ξάνθη από το Nova και το Στέφανο Στεφανόπουλο.
1: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today.
0: Καλημέρα λοιπόν από την Ξάνθη, καλημέρα από όλους εμάς και την ενημερωτική αυτή συνάντηση θα δώσουμε συνέχεια με τα νέα από τη Θράκη σε πολύ λίγο. Πριν θα κάνουμε μια μικρή στάση για να μάθουμε ότι το κτήμα είναι κοντά μας, μπαίνοντας έτσι σε μικρό διαφημιστικό περιβάλλον. Το κτήμα είναι κοντά μας πλέον αυτή την καλοκαιρινή περίοδο, όλες τις μέρες, κάθε μέρα, και μάλιστα από νωρίς το πρωί, προσφέροντας τον εξαιρετικής ποιότητας καφέ σε όλους εμάς, για να ξεκινήσει η μέρα με τον καλύτερο τρόπο. Οι μεγάλοι απολαμβάνουν τον καφέ τους, οι μικροί τους αγαπημένους τους χυμούς και πρωινά, όπως επίσης μπορούν να ψυχαγωγηθούν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο με ασφάλεια και δροσιά. Έτσι λοιπόν περνάμε όμορφα σε κάθε μας έξοδο, όλες τις μέρες, όλες τις ώρες στο κτήμα. Δεν ξεχνάμε ότι το ποιοτικό φαγητό είναι μαζί μας για να κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρουσα την έξοδό μας. Στο κτήμα, στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος, 254-10-210-10, ένα τηλέφωνο άμεσης επικοινωνίας. Σκράπ τον αδερφό μου Τζάκη, ανακύκλωση και αυτή στο δρόμο για την περιβαλλοντολογική βοήθεια του πλανήτη και της περιοχής μας, ανακύκλωση μετάλλων, συσκευών, υλικών και φυσικά την περισυλλογή και αδειοδοτημένη απόσυρση οχημάτων. 254-10-266-55 στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα, ειδικεύεται και στην ενοικίαση κάδων μπαζών. 266-55 και άμεση συνεννόηση με τη Σκράπ των αδερφών μου Τζάκη για ανακύκλωση μετάλλων υλικών αυτοκινήτων και ενοικίαση κάδων μπαζών. Καλημέρα σε όλους.
1: Ο καιρός σήμερα. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα. Στο Nova 931. News Today.
0: Γενικά έθριος ο καιρός στη Θράκη με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι βόρειες διευθύνσεις των ανέμων θα έχουν ένταση 3-4 μποφόρ και βαθμία μεταβλητή θα εξασθενήσουν. Από 20-34 οι ενδείξεις του θερμόμετρου για τη σημερινή ημέρα, ενώ στην δορυφορική μας εικόνα, κυρίες και κύριοι, θα δούμε κυρίως ηλιοφάνεια από άκρη σ' άκρη. Μικρή συννεφιά, Κομωτινή, Ξάνθη και Καβάλα. Θερμοκρασίες 27 Παρανέστη, 29 Δράμα, 28 Δράμα Καβάλα, 29 Ξάνθη, 30 Κομωτινή, 28 Σάπες Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη, ενώ 29 Σουφλή και Ορεστιάδα, για να κλείσουμε έτσι την διαδρομή μας. Πάμε για να μάθουμε τα νέα της Θράκης σε αυτό το πρωινό μας ραντεβού με τον Nova 931. Πριν από αυτό, μάθετε ότι μπορείτε και στην οθόνη του αυτοκινήτου σας να έχετε το Nova.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για τη Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο Nova 931. News Today.
0: Είναι πρωινό της Δευτέρας, 6 Ιουλίου 2026, ημέρα Δευτέρα. Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρόφωνο, Nova 931 στο ραδιόφωνο, www.novaradio.gr. Όπως είπαμε και στο τοπικό μας δελτίο για τον βουλευτή Ξάνθης Σπύρο Τσιλιγκύρη που συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό, σειρά επαφών είχαν παράλληλα κυβερνητικά στελέχη τις τελευταίες ημέρες, όπου βουλευτές της Θράκης με αντικείμενο την πορεία των μεγάλων αναπτυξιακών έργων στην περιοχή μας συναντήθηκαν με την ατζέντα να περιέχει οδικές υποδομές, αρδευτικά έργα, την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Προτεραιότητα στις υποδομές και την πολιτική προστασία, η περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνεχίζει τον σχεδιασμό έργων που αφορούν την αντιπλημμυρική προστασία, τη συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου και τη βελτίωση των βασικών υποδομών. Παράλληλα, οι υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή και η πολιτική προστασία αλλά και η πυροσβεστική είναι σε απόλυτη ετοιμότητα. Δεν είναι μόνο οι πολιτικοί που ζητούν την ενίσχυση του πρωτογενού τομέα, αλλά και αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Ξάνθη, Ροδόπη και Εύρω επαναφέρουν το αίτημα της ταχύτερης αποζημίωσης και ενίσχυσης του εισοδήματός μας, επικαλούμενοι το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις επιπτώσεις από ζωονόσους και ακραία καιρικά φαινόμενα. Το θέμα παραμένει υψηλά στην πολιτική ατζέντα της περιοχής μας. Θερινές εκπτώσεις με προσδοκίες στην αγορά της Θράκης, με αισιοδοξία αλλά και συγκρατημένες προσδοκίες υποδέχεται ο εμπορικός κόσμος την έναρξη των θερινών εκπτώσεων. Οι εμπορικοί σύλλογοι σε Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή και Ξάνθη εκτιμούν ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση μπορεί να δώσει σημαντική ανάσα στις τοπικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αυξημένη επιφυλακή για κίνδυνο πυρκαγιών. Ένα θέμα που το αναφέραμε και προγενέστερα, με την πυροσβεστική και την πολιτική προστασία να απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ιδιαίτερα σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις κατά τις θερινές ώρες της ημέρας. Ένα σημαντικό νέο μνημόνιο συνεργασίας της ανώτερης στρατιωτικής διοίκησης Θράκης και του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου, ανανεώνοντας το Μνημόνιο Συνεργασίας με τη συμφωνία να προβλέπει κοινές δράσεις στην έρευνα, την εκπαίδευση, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, ενισχύοντας τη συνεργασία των δύο φορέων. Εντατική έλεγχη της ελληνικής αστυνομίας στη Θράκη, εκτεταμένους τροχονομικούς ελέγχους και αστυνομικούς ελέγχους πραγματοποιούν οι υπηρεσίες της αστυνομίας σε τρεις νομούς της Θράκης, και στην Ξάνθη και στη Ροδόπη και στον Εύρο. Οι δράσεις επικεντρώνονται στην οδική ασφάλεια, την πρόληψη εγκληματικότητας και την προστασία των πολιτών κατά την αυξημένη θερινή περίοδο. Ενώ οι επιχειρήσεις κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών συνεχίζονται, η ελληνική αστυνομία είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τα κυκλώματα παράνομης διακίνησης μεταναστών. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται καθημερινά σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου της παραμεθωρίου με στόχο την ενίσχυση και ασφάλεια την περιοχή. Είχαμε πει αναλυτικά τον καιρό, να σας μεταφέρω ότι γενικά έθριος θα παραμείνει στη Θράκη σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. 3 με 4, τοπικά 5 στο Θρακιώτικο Πέλαγος η ένταση των ανέμων, θερμοκρασία έως και 36 βαθμούς. Οι υψηλότερες καταγράφονται στον Εύρο.

Εδώ είναι η κοντοκοριανή μας Le Au Revoir από τη Θεσσαλονίκη με ένα πολύ όμορφο διασκευασμένο τραγούδι. Θα ξανάρθεις. Να σε ευχαριστήσω που ήμασταν μαζί. Να σε αφήσω στην Αλεξάνδρα Κουσίδου. Να σας πω ότι η αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, η κυρία Βάσο Παυλακάκη, θα είναι μαζί μας σε λίγο να μας μιλήσει για μια πολύ σημαντική δράση της περιφέρειάς μας που αφορά άμεσα την περιοχή μας. Ενώ λίγο μετά τις 1 θα είναι ο Τόλης Παπαδημητρίου, ο πρωταγωνιστής και σκηνοθέτης της οικογένειας Τσεκμέ, να μας μιλήσει για τη θεατρική παράσταση που θα είναι στην Ξάνθη σήμερα το βράδυ. Καλή συνέχεια σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε στο Nova 931. Συνεχίζουμε να ακούμε μαζί παρέα.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
4: Νόβα 931.
5: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
6: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
5: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
6: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
5: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
8: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό.
7: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτοί δεν είναι οι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι οι τα πάντα όλα.
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα

0: άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Ρυθμός
5: ή χαλάρωση.
4: Βουτιές
5: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
4: Στο μπαρ
5: ή στην άμμο.
4: Παραλία
5: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
4: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
5: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
4: The Beach Bar West Side.
5: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το

0: νοστιμιά, χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρωτεσίλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, φίλοι ακροατές, στο Nova 931. Καλώς βρεθήκαμε σε ακόμη ένα Nova Magazine, 10 λεπτά ακριβώς μετά τις 12. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Πουσίδου, συντονισμένη στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Καλή εβδομάδα σε όλους. Το ημερολόγιο στο 6 σήμερα. Και είμαστε στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας, στο ξεκίνημα ακόμα του μήνου. Οπότε απολαμβάνουμε την ημέρα με τον καλύτερο τρόπο. Λοιπόν, www.novaradio.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά. Να θυμηθούμε ότι επικοινωνείτε μαζί μας μέσω όλων των social media του σταθμού, Facebook, Instagram και TikTok Nova 931. Φυσικά δεν λείπει και το τηλεφωνικό μας κέντρο 25410833330. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά μαθαίνοντας περισσότερα νέα όσο αναφορά το τι ακριβώς συμβαίνει στον τόπο μας, στην όμορφη πόλη της Ξάνθης και γενικότερα στην περιφέρειά μας. Εδώ είμαστε λοιπόν. Σήμερα θα μιλήσουμε για την δράση Νέσο Στροδόπη Περιβάλλον και Πολιτισμός, όπου συγκεκριμένα η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης διοργανώνει για 5η συνεχόμενη χρονιά τη δράση με πεζοπορίες σε Γέρεκα, Καταράκτη Λιβαδίτη, Σταυρούπολη και Ιωνικό. Για το λόγο αυτό, αρχικά να καλωσορίσω στην παρέα μας εδώ στο στούντιο των

0: 531, την κυρία Βασιλική Παυλακάκη. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σας και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε δίπλα μας και έτσι μας δίνετε η ευκαιρία να συζητήσουμε αυτά τα όμορφα πράγματα που συμβαίνουν στον τόπο μας. Αρχικά να πούμε, κυρία Παυλακάκη, ότι αναλάβατε πρόσφατα τα καθήκοντά της Αντιπεριφερειάρχης. Ποιο είναι το προσωπικό σας όρομα για την περιοχή? Να ξεκινήσουμε αυτό και μετά να μυρίσουμε για τις δράσεις.
1: Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Όντως ανέλαβα 1 Μαΐου του 26, έχοντας πάνω στις πλάτες μου ένα πολύ βαρύ φορτίο, μια πολύ μεγάλη ευθύνη απέναντι σε όλους αυτούς που μας εμπιστεύτηκαν και περιμένουν να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας. Οπότε αυτό που μπορώ να πω είναι ότι εργαζόμαστε καθημερινά σε συνεργασία και με τις υπηρεσίες εδώ της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και με τον Περιφερειάρχη πρωτίστως, για να δούμε τι έργα τρέχουν αυτή τη στιγμή και πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα, αλλά και τι έργα θα προβλέψουμε για το επόμενο χρονικό διάστημα για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε. Σήμερα είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για αυτή την δράση Νέστος Ροδόπη Περιβάλλον Πολιτισμός, μια δράση που υλοποιείται για 5η συνεχή χρονιά, λίγο διαφορετική από τις προηγούμενες, γιατί μέλημα δικό μου είναι να γίνεται ένα rotation σε όλα τα χωριά, ένας κύκλος να το πω, σε όλα τα χωριά, γιατί πρέπει να αναδεικνύουμε όλα τα χωριά της δημοτικής κοινότητας, να το πω σωστά, της Σταυρούπολης, γιατί όλα τα χωριά έχουν ένα φυσικό πλούτο που πρέπει να τον αναδείξουμε.
0: Άρα η φιλοσοφία της φετινής διοργάνωσης, της φετινής δράσης, είναι αρχικά να αναδείξουμε όλα τα μέρη της περιοχής μας, σωστά, ένα-ένα, γιατί το καθένα από την πλευρά του έχει κάτι ξεχωριστό, κάτι μαγικό που προφανώς πρέπει να μάθουν και οι ξένοι επισκέπτες μας, αλλά και εμείς οι ντόπιοι κάτοικοι της περιοχής, που προφανώς θα υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν έχουμε δει και δεν έχουμε γνωρίσει.
1: Ακριβώς. Σκεφτείτε ότι έχουμε ξεκινήσει την δράση με μια πεζοπορία η οποία έχει ολοκληρωθεί στις 21 έκτου στο Γέρακα. Θα ακολουθήσει άλλη μια στις 19 Ιουλίου, στην οποία θα συμμετέχω εγώ στο Λιβαδίτη, και σκεφτείτε ότι εγώ είμαι κάτοικος εδώ της Ξάνθης και δεν έχω επισκεφθεί ποτέ το Λιβαδίτη. Οπότε για μένα είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία μαζί με την κόρη μου να τον επισκεφτούμε. Έχουμε τόσο μαγικά τοπία που δυστυχώς εμείς οι ίδιοι οι Ξανθιώτες δεν τα γνωρίζουμε. Οπότε δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες και εντελώς δωρεάν, και η μετακίνηση ακόμη είναι εντελώς δωρεάν, και ο οδηγός βουνού, γιατί προφανώς πρέπει να μας συνοδεύει κάποιος που γνωρίζει την περιοχή, να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία που μας δίνεται, η οποία, το ξανατονίζω, είναι εντελώς δωρεάν, για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε εμείς πρώτα τις ομορφιές της περιοχής μας. Μετά την πεζοπορία λοιπόν στον Λιβαδίτη, θα ακολουθήσει άλλη μια τρίτη πεζοπορία στις 3 Σεπτεμβρίου στην Σταυρούπολη και στο Ιωνικό. Είναι μια περιοχή όπου θα επισκεφτούμε τον Μακεδονικό Τάφο και το Κάστρο της Καλύβας, και νομίζω ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία για όποιον αποφασίσει να ακολουθήσει, θα είναι κάτι μοναδικό.
0: Έτσι, πολύ ωραία. Άρα να επαναλάβουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης αναλαμβάνει τη μετακίνηση των συμμετοχόντων με λεωφορείο. Φυσικά όλα γίνονται κατόπιν συνεννόησης, έτσι δηλώνουμε συμμετοχή.
1: Σωστά, πρέπει να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα της διεύθυνσης. Υπάρχουν αναρτημένα στο διαδίκτυο, είναι το 2541-350-143. Είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού, γιατί προφανώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
0: Πολύ ωραία. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να περάσει η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις? Είπαμε να γνωρίσουμε τον τόπο μας. Θα έρθει προφανώς και ξένος κόσμος, δεν είναι μόνο οι κάτοικοι της περιοχής μας. Υπάρχει κάποιο μήνυμα που θέλετε να περάσετε?
1: Φυσικά και παροτρύνουμε και τους γύρω νομούς να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε αυτή τη δράση. Έχει βγει ούτως ή άλλως δελτίο τύπου σε όλα τα μέσα. Έχει σταλεί πρόσκληση και σε όλους τους αντιπεριφερειάρχες, αλλά και σε όλο το πρωτόκολλο, να το πω εγώ, που έχουμε ως Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης. Οπότε το μήνυμα το στέλνουμε παντού, σε όλη την περιφέρεια. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και από τους γύρω νομούς να έρθουν πολίτες και να επισκεφτούν τις ομορφιές της περιοχής μας. Αυτός είναι και ο σκοπός της δράσης, να αναδείξουμε όλα αυτά που έχουμε. Η ορεινή περιοχή της Ροδόπης και τα νεστοχώρια, γιατί έτσι τα αποκαλούν εκεί οι κάτοικοι, δεν θέλουμε να νιώθουν αποξενωμένα, γι' αυτό και έχουμε σπάσει λιγάκι τις δράσεις. Δηλαδή, μέχρι πρότινος οι συναυλίες γινόταν στην Σταυρούπολη, που είναι θεωρητικά, όχι θεωρητικά, mm-hmm. είναι το κέντρο στα εκεί χωριά. Πλέον το πάμε σε ένα άλλο χωριό, πάμε στον Δαφνώνα, και του χρόνου θα πάμε σε ένα άλλο χωριό. Οπότε πρέπει να αναδείξουμε όλα τα χωριά της εκεί περιοχής.
0: Αυτό ακούγεται πάρα πολύ όμορφο όμως, πολύ ωραία, να αναδείξουμε όλα τα χωριά της περιοχής.
1: Ακριβώς. Δεν είναι μόνο, χωρίς να θέλω έτσι να μειώσω λιγάκι τη Σταυρούπολη, αλλά εφόσον όλα τα προηγούμενα χρόνια η δράση γινόταν εκεί, γιατί λοιπόν να μην πάμε και παραδίπλα? Γιατί μερίδιο σε αυτή τις δράσεις έχουν όλα τα γύρω χωριά και νομίζω ότι θα το αγκαλιάσουν και εκεί οι κάτοικοι θετικά, και ήδη οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν, οι πρώτες εντυπώσεις δείχνουν ότι το βλέπουν πάρα πολύ θετικά όλο αυτό, το ότι πάμε και στα διπλανά χωριά, και του χρόνου ήδη έχω σκεφτεί κάπου αλλού. Παρ' όλα αυτά δεν θα αφήσουμε και την Σταυρούπολη παραπονεμένη. Εκεί θα υλοποιηθεί μια θεατρική παράσταση, Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, το Σάββατο 8 Αυγούστου, από το θεατρικό εργαστήρι Μέθεξη, Μέδρα την Αλεξανδρούπολη, όπου θα παρουσιάζει την παράσταση του Νίκου Μανούδη σε σκηνοθεσία Ιπολίτης Μπάρκα. Οπότε νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική παράσταση και πρέπει να την παρακολουθήσουν όλοι.
0: 8 Αυγούστου.
1: 8 Αυγούστου η παράσταση, και τώρα την Παρασκευή πάλι με έξοδα της περιφέρειας όσον αφορά την μετακίνηση, γιατί μισθώνουμε δύο λεωφορεία. Θα γίνει μετάβαση του κοινού στον Δαφνώνα από την Δημοτική Αγορά Ξάνθης στις 7.30 το απόγευμα. Θα υλοποιηθεί η συναυλία της Βιολέτα Ίκαρη με τον Γιώργο Ζερβάκη. 9 η ώρα ξεκινάει στην κεντρική πλατεία του Δαφνώνα. Μια πολύ όμορφη συναυλία. Ο Ζερβάκης, ξέρετε ότι είναι από Κρήτη, οπότε θα τον συνοδεύσουν και οι Αποσπερίτες, είναι πολιτιστικός σύλλογος τοπικός εδώ της Ξάνθης, οπότε τους ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή τους.
0: Μια και αναφερθήκατε στον σύλλογο, πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή των τοπικών συλλόγων γενικότερα, των εθελοντών αλλά και των επαγγελματιών της περιοχής στην επιτυχία της διοργάνωσης, αν θέλετε?
1: Ο εθελοντισμός είναι το α και το ω. Χωρίς τον εθελοντισμό δυστυχώς δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε πάρα πολλές δράσεις από αυτές που ήδη προγραμματίζουμε και για αργότερα, αλλά θα τα πούμε στην συνέχεια για τις επόμενες δράσεις. Ναι, είναι πολύ σημαντικό το ότι συμμετέχουν εθελοντές, όπως και από το χωριό του Δαφνώνα, μόλις είπαμε ότι θα κάνουμε εκεί τη συναυλία, γιατί προφανώς χρειάζονται και εκεί κάποια άτομα. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και οι ίδιοι προβάλλονται μέσα από τέτοιες δράσεις, αλλά και βοηθούν στην σωστή και ολοκληρωμένη διοργάνωση.
0: Όσο αναφορά το κομμάτι της δράσης αλλά και των εκδηλώσεων, πιστεύετε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες συμβάλλουν στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου αλλά και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας?
1: Σίγουρα συμβάλλουν, γιατί ο ορεινός όγκος είναι λίγο μειονεκτικά για το καλοκαίρι. Εδώ θα μιλήσω για την περιφερειακή ενότητα Ξάνθης, γιατί όλοι κατευθύνονται προς τη θάλασσα. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να κατευθυνθούμε και προς το βουνό. Προσπαθούμε και θέλουμε να έχουμε τουρισμό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Οπότε σε τέτοιες περιόδους που ο κόσμος κατευθύνεται στις θάλασσες, εμείς επιλέγουμε βουνό.
0: Πολύ ωραία. Υπάρχουν κάποια σημαντικά φυσικά πολιτιστικά διαμάντια της Ξάνθης που θέλετε να γνωρίσουν οι επισκέπτες μέσα από τέτοιου είδους δράσεις?
1: Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία ενδιαφέροντος στην Ξάνθη, όπως είναι η λίμνη Βιστονίδα στο Πορτολάγος, όπως είναι τα στενά του Νέστου, που και εκεί κάθε χρόνο προγραμματίζουμε δράσεις, όπως και φέτος, αλλά ακόμη είναι πρόημο στο να το ανακοινώσουμε τι ακριβώς θα υλοποιηθεί. Είναι τα στενά του Νέστου, που και εκεί θα γίνει μια συναυλία, θα σας πω την ημερομηνία, 21 Αυγούστου, όπως και 11 Αυγούστου θα γίνει άλλη μια συναυλία στην παραλία των Μαγκάνων. Θα τα πούμε σε δεύτερο χρόνο, ακόμη είναι νωρίς.
0: Άρα δεν μπορούμε να μάθουμε και λεπτομέρειες.
1: Όχι ακόμη, γιατί θα ήταν άδικο για όλους τους συναδέλφους σας να κάνουμε κάτι, να το ανακοινώσουμε, εφόσον δεν έχει βγει ακόμη δελτίο τύπου. Αλλά είναι πολύ στοχευμένες δράσεις που θέλουμε να τραβήξουν κόσμο από τις γύρω περιοχές, όχι μόνο από την δική μας περιφερειακή ενότητα.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον από επισκέπτες της Ξάνθης αλλά και το εξωτερικό για τις φετινές εκδηλώσεις? Παρατηρείται διαφορά σε σχέση με προηγούμενες χρονιές?
1: Υπάρχει μια πολύ σημαντική αύξηση, περισσότερο από Βαλκάνιους τουρίστες. Αυτό το παρατηρούμε, όπως βλέπετε, ιδίως και στα διόδια χθες που γινόταν, που υπήρχε συνωστισμός και υπήρχε τεράστιο πρόβλημα. Βλέπουμε ότι έρχονται ιδίως από Βουλγαρία, Ρουμανία, πάρα πολλοί τουρίστες πλέον. Είναι ενθαρρυντικό αυτό, είναι θετικό. Και κάτω στον Τόπιρο, που την χάνει να είναι περιοχή μου, βλέπουμε ότι συνεχώς ανοίγουν καινούργια Airbnb, ανοίγουν μονάδες, οι οποίες γεμίζουν. Δηλαδή αν πάτε στα Μάγκανα θα διαπιστώσετε ότι βλέπετε ένα διαφορετικό χωριό σε σχέση με μια δεκαετία πριν. Mm-hmm. Αυτό είναι ενθαρρυντικό, είναι θετικό, οπότε πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, πρέπει να αναδείξουμε όλες αυτές τις περιοχές και τα κάλλη που έχει ο νομός μας για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους επισκέπτες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να επιστρέψουμε στις τωρινές δράσεις. Να πούμε ότι οι φετινές δράσεις, το πρόγραμμα που τρέχει αυτή την περίοδο, περιλαμβάνει ράφτινγκ, καγιάκ, πεζοπορίες. Να πούμε έτσι λίγες περισσότερες λεπτομέρειες στους φίλους ακροατές που μας ακούνε.
1: Σωστά. Να συμπληρώσουμε και να ολοκληρώσουμε ότι οι δράσεις Νέστος Ροδόπη, περιβάλλον και πολιτισμός, εκτός από την συναυλία στο Δαφνώνα και τις πεζοπορικές διαδρομές, θα περιλαμβάνουν και ράφτινγκ στο Νέστο με φουσκωτή βάρκα που θα ξεκινάει από Δαφνώνα μέχρι και Σταυρούπολη το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Ιουλίου, αλλά και κανόε καγιάκ πάλι από το Δαφνώνα μέχρι τη Σταυρούπολη στις 11 και 12 Ιουλίου. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και για οικογένειες ακόμη να μπορέσουν να απολαύσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία.
0: Δεν απευθυνόμαστε σε κάποια συγκεκριμένη ηλικία και μικρά παιδιά μας, με τους γονείς τους φυσικά.
1: Αυτές οι δράσεις δεν έχουν ηλικία. Είναι απόλυτα ασφαλές. Υπάρχει ειδικό συνεργάτης η Riverland, οι οποίοι έχουν τεράστια εμπειρία όσον αφορά σε αντίστοιχες δράσεις. Οπότε δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Είναι απόλυτα ασφαλές και παροτρύνουμε όλους να δηλώσουν συμμετοχή, γιατί το ξανατονίζω, υπάρχει σειρά προτεραιότητας.
0: Πάρα πολύ όμορφο. Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης διοργανώνει για πέμπτη χρονιά, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, τη δράση Νέστος Ροδόπη, περιβάλλον και πολιτισμός 2016-2026 και φιλοδοξεί να αναδείξει ουσιαστικά το πλούσιο φυσικό περιβάλλον του νομού και κατ' επέκταση τον εναλλακτικό φυσιολατρικό τουρισμό, έτσι φέρνοντας πιο κοντά τον άνθρωπο σε επαφή με τη φύση. Και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ήδη τα σχόλια είναι πάρα πολύ θετικά. Εγώ να σας ευχηθώ καλή συνέχεια στο έργο σας, όλο όσο ετοιμάζετε. Ξέρω ότι τα κάνετε με πολύ αγάπη και μεράκι. Ξέρω ότι προσπαθείτε με τον καλύτερο τρόπο να αναδειχθεί ο φυσικός μας πολιτισμός και όχι μόνο. Είναι πολλά πράγματα τα οποία θέλουμε να μάθουμε και θέλουμε να δείξουμε και στους ξένους που μας επισκέπτονται. Επομένως, καλή συνέχεια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για το χρόνο που μας διαθέσατε.
1: Εγώ ευχαριστώ για το χρόνο σας, γιατί μας δίνετε το βήμα να αναδείξουμε μέσα από την εκπομπή σας τις δράσεις μας, ώστε να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες να τις παρακολουθήσουν. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Με μεγάλη μας χαρά. Ήταν η Περιφερειάρχης Ξάνθης, η κυρία Βασιλική Παυλακάκη. Καλή συνέχεια. Πάμε να περάσουμε στο επόμενο μουσικό θέμα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Επιστροφή και σε λίγα λεπτά κοντά σας.
2: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
3: Nova Radio News Today. Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 9.31.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
5: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
6: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
5: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
7: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση. Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
9: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
10: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
11: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 9.31. News Today.

0: Καλό πρωινό σε όλους. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι συντονισμένοι στο Novania 31, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Ακούμε ένα Nova Magazine. Είναι Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026. Στην καρδιά του καλοκαιριού, εδώ παρέα, καθημερινά βλέπουμε τα νέα της ημέρας στο Nova 931. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε ορισμένα θέματα που αφορούν την τοπική επικαιρότητα της ημέρας εδώ στο Nova 931.
1: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
0: Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για έργα της Ξάνθης. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό πραγματοποίησε το Σάββατο 4 Ιουλίου ο βουλευτής Ξάνθης Σπύρος Τσιλικύρης, θέτοντας στο επίκεντρο σημαντικά έργα υποδομών αλλά και αναπτυξιακές παρεμβάσεις για τον νόμο. Στη συνάντηση συζητήθηκαν ακόμη ζητήματα του πρωτογενού τομέα, των οδικών αξώνων αλλά και των αναγκών των τοπικών κοινωνιών. Αλλαγή Προεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο Αυδείρων. Νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβούλιου Αυδείρων εξελέγει ο Στέφανος Μίτσιος, έπειτα από τη σχετική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Ιουλίου. Η Δημοτική Αρχή κάνει λόγο για συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του Συμβουλίου και επιτάχυνση των αποφάσεων που αφορούν αναπτυξιακά έργα του Δήμου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην λεωφόρο Στρατού. Κυκλοφοριακές αλλαγές τίθεται σε ίσχυ από σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου στη λεωφόρο Στρατού, όπου θα παραμείνει κλειστό το ρεύμα κυκλοφορίας από τα Κυμαίρια προς τη Δημοκρίτου, συγκεκριμένα λόγω τεχνικών εργασιών. Ο Δήμος Ξάνθης καλεί τους οδηγούς να ακολουθούν τις σημαντικά τις σημάνσεις αλλά και τις υποδείξεις της τροχιάς μέχρι την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση.
1: Nova 931. Nova 931.

0: μουσική, διαγωνισμοί, μα πάνω απ' όλα ενημέρωση στο Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, καθημερινά μαζί σε αυτό το όμορφο ταξίδι που διανύουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, οικογένεια Τσεκμέ, σήμερα Δευτέρα, 6 Ιουλίου στην Ξάνθη, μια παράσταση που θα συζητηθεί. Ο Τόλης Παπαδημητρίου σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στο νέο του έργο, συστήνει για πρώτη φορά σε κωμικό ρόλο τη σπουδαία Μαρία Κίτσου και μαζί με ακόμα υπερταλαντούχους ηθοποιούς έρχονται να ταράξουν την πόλη μας. Η οικογένεια Τσεκμέ είναι εδώ σήμερα στις 9.30. Να πούμε ότι έχει κλείσει ο διαγωνισμός, σιγά σιγά ενημερώνονται οι τυχεροί. Να πω επίσης ότι λίγο μετά τη μία θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Τόλης Παπαδημητρίου, θα μας μιλήσει για την παράσταση και για όλο αυτό που θα δούμε απόψε στις 9.30 στην Ξάνθη. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, δίνουμε συνέχεια και παρακολουθούμε τα νέα και τις εξελίξεις. Μένουμε στην τοπική επικαιρότητα για την ώρα και αμέσως μετά νέα της Ελλάδας, νέα του κόσμου. Καλό πρωινό σε όλους.
1: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
0: Από το αστυνομικό δελτίο της ημέρας, κυρίες και κύριοι, σημαντική επιτυχία για την αστυνομική διεύθυνση Ξάνθης, καθώς εξιχνιάστηκαν 20 υποθέσεις κλοπών και διαρρήξεων. Συνελήφθησαν 3 άτομα που φέρονται να δρούσαν οργανωμένα σε διάφορες περιοχές του νομού, ενώ την προανάκριση συνεχίζεται να διαπιστωθεί μάλιστα ενδεχόμενη συμμετοχή τους και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Ενεργειακή αναβάθμιση στο σχολείο της Θαλασσιάς. Υπογράφηκε σύμβαση προϋπολογισμού 165.000 ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση του ειδικού γυμνασίου Λυκείου Θαλασσιάς στο Δήμο Τοπείρου. Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων με στόχο καλύτερες συνθήκες για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Κινητές αστυνομικές μονάδες στα χωριά. Ανακοινώθηκαν τα δρομολόγια των κινητών αστυνομικών μονάδων για το διάστημα από 6 έως 12 Ιουλίου. Τα ειδικά οχήματα, μάλιστα, της ελληνικής αστυνομίας θα επισκεφτούν οικισμούς των Δήμων Τοπείρου και Αυδείρου, παρέχοντας σε συγκεκριμένα διοικητικές υπηρεσίες αλλά και ενισχύοντας την αστυνομική παρουσία στις απομακρυσμένες περιοχές του νομού. Διάκριση για τη Ραυζά Σεχόγλου, σημαντική αθλητική επιτυχία για την Ξάνθη. Η αθλήτρια του Διομήδη Ξάνθης, Ραυζά Σεχόγλου, συνεχίζει την ανωδική της πορεία καταγράφοντας νέες διακρίσεις που φέρνουν στο προσκήνιο του Βαλκανικού Στίβου. Η επιτυχία της αποτελεί ακόμα μία επιβεβαίωση της συστηματικής δουλειάς που γίνεται στο Σύλλογο. Έργα καθαρισμού από το Δήμο Ξάνθης. Στην ενεργεία του Δήμου Ξάνθης συνεχίζουν τις παρεμβάσεις καθαρισμού αλλά και ευθοπισμού σε γειτονιές της πόλης με έμφαση σε κοινόχρηστους χώρους αλλά και σημεία αυξημένης επισκεψιμότητας. Οι εργασίες εντάσσονται στο θερινό πρόγραμμα συντήρησης ενώ οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες εβδομάδες. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση.
1: Nova 931.

Κάπως έτσι σιγά σιγά φτάνουμε στη μία ακριβώς όπου ολοκληρώνουμε την τοπική επικαιρότητα της ημέρας. Για λίγο ακόμη όμως συνεχίζουμε με θέματα που αφορούν την τοπική επικαιρότητα. Πρώτη γυναίκα επτάμενη από την Ξάνθη, ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε στην τοπική κοινωνία η εργομοσία της Φωτεινής Αποστολίδος Ανθιποσμιναγού της Πολεμικής Αεροπορίας. Είναι νεαρή αξιωματικός με καταγωγή από την Ξάνθη, αποτελεί την πρώτη γυναίκα επτάμενη από την περιοχή. Δεχόμενη χαρητήρια από φορείς αλλά και πολίτες. Αυτά έτσι τα όμορφα της πόλης μας που μας κάνουν για ακόμα μία φορά έτσι λίγο περισσότερο υπερήφανους. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, μουσική ανάσα, το διαφημιστικό μας διάλειμμα και λίγο μετά τη μία υπενθυμίσω πως θα επιστρέψουμε τον κύριο Τόλι Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας μιλήσει για τη σημερινή παράσταση Οικογένεια Τσεκμέ στην Ξάνθη. Καλό πρωινό σε όλους, καλή εβδομάδα ως τις 2 ακριβώς, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κωσίδου κοντά σας.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 931. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία; Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
3: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
5: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές delivery.
3: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός.

0: Thermosystem με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
3: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
7: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
6: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
7: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
8: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
9: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
10: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
11: Nova 931.
12: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστικό. Και από τα λίγα πράγματά σου δώσε μου το πιο προσωπικό.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Εδώ είμαστε, Nova 931. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι στη δεύτερη μας ώρα, Δευτέρα 6 Ιουλίου. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, με απόλυτα καλοκαιρινή διάθεση και φυσικά με όλα τα νέα της ημέρας, τα οποία μαθαίνετε πρώτοι. Διαγωνισμοί, δώρα και πάρα πολύ καλή διάθεση στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης, στο Nova 931, όπου τα μαθαίνετε όλα πρώτοι. Όπως συνηθίζω να λέω. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, να πούμε ότι διανύοντας τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, παρέα μας είναι το Beach Bar White, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός, έτσι για να σας δροσίσω και να σας φτιάξω περισσότερο τη διάθεση. Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα και πάντα μαζί. Στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Λοιπόν, το Beach Bar White είναι εδώ, με πεντανόστιμες θαλασσινές γεύσεις που μας περιμένουν καθημερινά στη δροσιά του Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Επομένως, ένας είναι ο προορισμός. Δεν το σκεφτόμαστε καθόλου. Καλές βουτιές, καλό καλοκαίρι με το Beach Bar White να είναι εδώ στην παρέα μας στο Nova 931.

Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Επικοινωνούμε 254 10 83 330. info@novaradio.gr. Viber 69 80 80 44 41.
0: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Διανύουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Ακούτε Nova 931 και είναι η εκπομπή Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας. Λοιπόν, σας μίλησα νωρίτερα, αλλά και τις προηγούμενες ημέρες, για αυτή τη συγκλονιστική παράσταση, οικογένεια Τσεκμέ, που έχουμε τη χαρά φέτος, μάλλον σήμερα, και φέτος να δούμε στην Ξάνθη. Είναι Δευτέρα 6 Ιουλίου, δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα η εβδομάδα. Και φυσικά ο Τόλης Παπαδημητρίου, όπως σας υποσχέθηκα, είναι στην παρέα μας εδώ στο Nova 931. Αρχικά να σας καλωσορίσω, κύριε Παπαδημητρίου.
2: Γεια σας, καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς βρεθήκαμε λοιπόν. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα σας δούμε σήμερα επί σκηνής, εσάς και την υπόλοιπη παρέα βέβαια. Και θα γνωρίσουμε βέβαια από κοντά την οικογένεια Τσεκμέ που είναι ανάμεσά μας. Και εν τέλει θα μας λύσετε το ερώτημα αν ανήκουμε και εμείς στην οικογένεια. Θα το ζήσουμε παρέα και θα μάθουμε περισσότερα απόψε στις 9.30 στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης.
2: Ναι, από τη στιγμή που περνάτε το κατόφλι του θεάτρου και μπαίνετε μέσα, ανήκετε στην οικογένεια και στη συνένοχη σε ό,τι και αν γίνει.
1: Πω, ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Τι να σας πρωτορωτήσω, κύριε Παπαδημητρίου. Αρχικά σας περιμένουμε πώς και πώς. Νομίζω ότι πρόκειται για μια συγκλονιστική παράσταση και δεν το λέω μόνο εγώ. Και οι άνθρωποι οι οποίοι σας έχουν απολαύσει και σας έχουν δει, τα σχόλια αλλά και οι εντυπώσεις είναι μόνο θετικές. Να ξεκινήσουμε και να τα πιάσουμε από την αρχή τα πράγματα. Τι σας ανέπνευσε αργικά να σκηνοθετήσετε αυτό το έργο, η οικογένεια Τσεκμέ?
2: Την έμπνευση δεν ξέρω τώρα ακριβώς. Εγώ το είχα γράψει αυτό το έργο παλιότερα, σαν ιστορία. Μετά κράτησα την ιστορία, άλλαξα κάποια πράγματα, έβαλα κάποιους άλλους χαρακτήρες. Η έμπνευση κάθε φορά είναι. Δεν μπορώ να την πιάσω ακριβώς που βρίσκεται. Αλλά σίγουρα έχει να κάνει και με αυτό που έχω ζήσει, με αυτό που φαντάζομαι, με αυτό που γελάω εγώ ίδιος, με κάτι που εγώ θα ήθελα να δω. Κυρίως αυτό είναι η έμπνευση. Δηλαδή κάτι που θα ήθελα εγώ να δω, κάτι που δεν υπάρχει, οπότε το φτιάχνω για να το δω πρώτα απ' όλα εγώ και να μ' αρέσει.
1: Ωραία. Άρα έχετε γράψει και έχετε σκηνοθετήσει αυτό το έργο. Ποια είναι η καταγωγή της οικογένειας Τσεκμέ, τι γνωρίζετε για την ιστορία αυτή, πείτε μας περισσότερα.
2: Την καταγωγή, να σου πω την αλήθεια, δεν την έχω σκεφτεί, αλλά φαντάζομαι πως θα ήταν ψιλοτουρκικής προέλευσης, γιατί το Τσεκμέ είναι από εκεί. Σίγουρα είναι μια οικογένεια που την αναγνωρίζουμε στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή είναι πολύ αναγνωρίσιμοι χαρακτήρες, είναι τρία αδέρφια οι οποίοι μπλέκουν χωρίς να το θέλουν σε μια κατάσταση από έναν επισκέπτη που όλα πάνε λάθος το ένα μετά το άλλο, ας πούμε, και αρχίζουν σιγά σιγά όλα τα αποθυμένα της οικογένειας και τα μυστικά να βγαίνουν προς τα έξω.
1: Και βγαίνουν τα άπλυτα στη φόρα, δηλαδή, κάπως έτσι.
2: Εντελώς. Μια προσπάθεια να συγκαλύψουν κάτι, δηλαδή μια ιστορία συγκάλυψης είναι εν ολίγης, που η Ελλάδα ξέρει από συγκάλυψη.
1: Αλίμον, ο δικός σας ρόλος, κύριε Παπαδημητρίου?
2: Ο δικός μου ρόλος είναι ένας επίδοξος τραγουδιστής, ο οποίος παλεύει να κάνει καριέρα και δεν ξέρω και αν θα τα καταφέρει ή όχι με κάποιο παράδοξο τρόπο, ο οποίος βρίσκεται στη μέση ενός χάους και προσπαθεί με κάθε τρόπο να μαζέψει τα σημάδια αυτά κι αυτός.
1: Πολύ ωραία. Ερώτηση σως, πώς προέκυψε η συνεργασία με τη Μαρία Κίτσου και τι σας έκανε να πιστέψετε, πραγματικά θέλω να το ακούσω, να το πείτε εσείς αυτό, ναι, ότι είναι κατάλληλη έτσι όσον αφορά την επιλογή για ένα κωμικό ρόλο? Την αγαπάμε τη Μαρία Κίτσου, όλο το κοινό της Ξάνθης, όχι μόνο εγώ, το λέω και δημόσια.
2: Και καλά κάνετε, και εγώ την αγαπώ, δεν ντρέπομαι γι' αυτό.
1: Αλίμονο, αυτό έλειπε, μα το λέω και με υπερηφάνεια. Απλά μου κάνει πολύ εντύπωση πραγματικά ότι θα δούμε τη Μαρία Κίτσου πρώτη φορά, άλλωστε, όπως το έχουμε ξαναπεί, σε κωμικό ρόλο. Αυτό τώρα πώς έγινε, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Αυτό έγινε απλούστατα. Ο ρόλος είναι αυτός που είναι, εν πάση περιπτώσει. Εγώ την είδα τη Μαρία εκεί, δηλαδή την οραματίστηκα εκεί. Είναι κάτι που είναι στα τεχνικά της μέσα, που είναι έτσι αλλιώς εξαιρετική ηθοποιός. Και θα σου πω ένα τύπο, ότι όταν κάποιος γελάει πολύ με αυτό που λέω, δηλαδή αντιλαμβάνεται το χιούμορ, είναι μια καλή αρχή. Αφού εκείνη αντιλαμβάνεται αυτό το χιούμορ, ήξερα πως μπορεί να υπό όρους και συνθήκες να μπορεί να μπει σε αυτό το πλαίσιο και να λάμψει μέσα αυτό, όπως και γίνεται.
1: Όπως και γίνεται. Η χημεία των ηθοποιών γενικότερα επί σκηνής, και πώς χτίστηκε γενικότερα, σας δυσκόλεψε?
2: Κοίταξε, όχι ιδιαίτερα, δεν με δυσκόλεψε ιδιαίτερα. Με δυσκόλεψε στο βαθμό που κάποιοι άγνωστοι άνθρωποι πρέπει να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν σχέσεις. Η αλήθεια είναι ότι είμαι αρκετά, με ό,τι ταπεινοφροσύνη έχω, είμαι αρκετά καλό σε αυτό. Δηλαδή, πέρα από το κείμενο και την καθοδήγηση, την υποκριτική, είμαι καλό στο να φτιάξω με τις μεταξύ μας σχέσεις, ως ρόλους τουλάχιστον, έτσι ώστε να μπορέσει να δημιουργηθεί και μια παρέα που να είναι και πίσω από τη σκηνή. Όσο μπορεί να γίνει αυτό, έτσι, γιατί άνθρωποι είμαστε επαγγελματίες, είμαστε μπορεί να είμαστε πάντα μέσα στο κέφι, αλλά έχουμε ταιριάξει και σε αυτό νομίζω παίζει ρόλο και η προσέγγιση η δικιά μου.
1: Χωρίς να αποκαλύψετε την πλοκή, τι είναι αυτό που κάνει το έργο να ξεχωρίζει κατά την άποψή σας πάντοτε?
2: Κοιτάξτε, πιστεύω είναι οι χαρακτήρες πάνω απ' όλα. Η πλοκή έχει πολύ ενδιαφέρον, φαντάζομαι, ελπίζω να έχει ενδιαφέρον και για τους θεατές της Ξάνθης, αλλά πιστεύω ότι εκεί που ξεχωρίζουμε είναι οι χαρακτήρες και ο τρόπος που παρουσιάζονται και ο τρόπος που ζουν όλη αυτή την κατάσταση που είναι να ζήσουν. Δηλαδή, οι χαρακτήρες και ο λόγος τους. Αυτό νομίζω είναι το που ξεχωρίζει.
1: Οι χαρακτήρες και ο λόγος τους. Υπάρχουν κάποια μηνύματα που θέλει να πάρει ο θεατής μαζί του φεύγοντας από το θέατρο?
2: Μπορεί πάρα πολλά να πάρει, αναλόγως που θα κοιτάξει και τι διάβασμα θα κάνει. Σίγουρα μιλάει για τις σχέσεις των ανθρώπων το έργο, σίγουρα μιλάει για το πώς θέλουμε με τα ψέματα να πάμε παρακάτω, σίγουρα πώς κρύβουμε κάτω από το χαλί πράγματα. Παρόλα αυτά, όλα αυτά που λέω είναι ένα δεύτερο διάβασμα. Εν πρώτης θέλουμε να διασκεδάσει, θέλουμε να διασκορπιστεί δηλαδή, να ξεχάσει τι ώρα είναι, να ξεχάσει τι μέρα είναι, να μην θέλει να τελειώσει, να τον συνεπάρουμε. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος για μένα.
1: Αντιλαμβάνομαι και πιστεύω, σύμφωνα με τα λεγόμενά σας, βασικά, μάλλον είναι ερώτηση αυτό. Πιστεύετε ότι η κωμωδία είναι σήμερα ένας αποτελεσματικός τρόπος να μιλήσουμε για σοβαρά ζητήματα? Εγώ, ακούγοντάς σας, η αλήθεια είναι εκεί καταλήγω. Εσείς τι πιστεύετε παρόλα αυτά?
2: Ναι, το πιστεύω. Συμφωνώ σε αυτό. Συμφωνώ, γιατί πραγματικά χωρίς χιούμορ, πώς θα μπορέσεις να πεις αυτό που θες χωρίς να θυμώσεις τον άλλον? Ο μόνος τρόπος είναι το χιούμορ.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, αν έπρεπε να περιγράψετε την ιστορία της οικογένειας με λίγες λέξεις, ποιες θα ήταν αυτές?
2: Με λίγες λέξεις.
1: Με λίγες. Ναι. Τώρα, αν θέλετε και πολλές, πείτε μας και πολλές.
2: Γίνεται τις τρελής. Ναι, δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Γίνεται τις τρελής, τα περιέχει όλα. Αυτό.
1: Είναι διαδραστική η παράσταση, δηλαδή θα συμμετέχει κάπου και το κοινό, να υποθέσω?
2: Όχι, δεν συμμετέχει. Ακόμα και να απευθύνω. Εγώ κυρίως το κάνω. Απευθύνομαι κάποιες φορές, αναγκαστικά, αλλά διαδραστικό δεν θα το έλεγα, όχι. Με τίποτα.
1: Πολύ ωραία. Ο Τόλης Παπαδημητρίου, σκηνοθετή και πρωταγωνιστή στο νέο του έργο, συστήνει για πρώτη φορά σε κωμικό ρόλο τη. Σπουδαία, πολύ αγαπημένη μου, να τη δώσετε τα φιλιά μου. Είναι κάπου εκεί δίπλα σα, το ξέρω, την ακούω.
2: Δεν είναι τώρα εδώ δίπλα μου, αλλά όταν τη δω θα τη τα δώσω.
1: Λοιπόν, συγκλονιστική, υπέροχη Μαρία Κίτσου, μαζί με 5 ακόμα υπερταλαντούχου ηθοποιού που έρχονται να ταράξουν την πόλη μα. Όπω είπαμε, είναι η Πινελόπη Πλάκα, ο Κωνσταντίνο Γαβαλά, ο Αντώνη Εστάμο, ο Αντώνη Καλομυράκη και η Άννα Θεοχάρη.
2: Άννη, όχι Άννα.
1: Άννη Θεοχάρη. Πολύ σωστά, μην της το πείτε ότι έκανα λάθος.
2: Δεν της το λέω, όχι, δεν πρέπει.
1: Ωραία, σήμερα στην Ξάνθη στις 9:30 θα είμαστε εκεί λίγο νωρίτερα προφανώς όλοι για να πάρουμε τις θέσεις μας. Η προπόληση των εισιτηρίων συνεχίζεται κανονικά, να μένετε να γίνει πανικός. Εγώ αυτό βλέπω, αυτό αντιλαμβάνουμε. Το τηλεφωνικό μας κέντρο έχει σπάσει την κυριολεξία καθ' όλη τη διάρκεια των ημερών.
2: Ναι.
1: Οπότε σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά να σας απολαύσουμε επί σκηνής, κύριε Παπαδημητρίου, εσάς αλλά και την υπόλοιπη οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και εμείς ανυπομονούμε.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια. Έχει ραντεβού απόψε στις 9:30 στο υπαίθριο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης.
2: Τσάω, φιλάκια, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Nova. 9.31. Η ώρα είναι 1:30.
0: Νόβα 9.31.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία! Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
11: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
12: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
13: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
12: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
13: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
14: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ITEF.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
0: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική, πολιτική. Κοινωνία, κοινωνία. Πολιτισμός, πολιτισμός. Αθλητισμός, αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
15: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
16: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
17: Nova 931.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Εδώ είμαστε για λίγο ακόμη κοντά σας στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πάμε να δούμε ορισμένα από τα θέματα που αφορούν την Ελλάδα αλλά και τον διεθνή τύπο όσο προλάβουμε. Μείνετε συντονισμένοι για λίγο ακόμη στη δική σας συντροφιά στο Nova 931 και παρέα μας στο Beach Bar White για ακόμη ένα καλοκαίρι. Μαζί απολαμβάνουμε κάθε στιγμή, κάθε λεπτό στο πιο όμορφο μέρος, στην οργανωμένη Plus Eras. Με ο Beach Bar White, το καλοκαίρι είναι εδώ και μας περιμένει να το ζήσουμε παρέα.
1: www.novaradio.gr novaradio.gr.
2: Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, στο επίκεντρο τα αναπτυξιακά έργα της Θράκης. Σειρά επαφών με κυβερνητικά στελέχη πραγματοποίησαν τις τελευταίες ημέρες οι βουλευτές της Θράκης με αντικείμενο την πορεία των μεγάλων αναπτυξιακών έργων στην Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη. Μάλιστα, στην ατζέντα βρέθηκαν οι οδικές υποδομές, τα αρδευτικά έργα, η ενίσχυση του πρωτογενού τομέα αλλά και η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Στήριξη του πρωτογενού τομέα ζητούν οι παραγωγοί, αγροτικές και κτηνοτρόφοι από την Ξάνθη, Ροδόπη και Εύρω επαναφέρουν το αίτημα για ταχύτερες αποζημιώσεις και ενίσχυση του εισοδήματός τους, επικαλούμενοι μάλιστα το αυξημένο κόστος παραγωγής αλλά και τις επιπτώσεις από ζωονόσους. Και ακραία καιρικά φαινόμενα. Το θέμα παραμένει ψηλά στην πολιτική ατζέντα της Θράκης. Θερινές εκπτώσεις με αισιοδοξία αλλά και συγκρατημένες προσδοκίες υποδέχεται ο εμπορικός κόσμος της Θράκης στην έναρξη των θερινών εκπτώσεων. Εμπορικοί σύλλογοι σε Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή και Ξάνθη εκτιμούν ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση μπορεί να δώσει σημαντική ανάσα στις τοπικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλη τη Θράκη. Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των πολιτιστικών δράσεων το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου σε Ξάνθη, Κομωτινή και Αλεξανδρούπολη. Συναυλίες, παραδοσιακά πανηγύρια, θεατρικές παραστάσεις και εκθέσεις προσελκύουν κατοίκους και επισκέπτες, ενισχύοντας την πολιτιστική αλλά και τουριστική εικόνα της περιοχής. Αυξημένη επιφυλακή για τον κίνδυνο πυρκαγιών, σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκονται η πυροσβεστική, η πολιτική προστασία αλλά και οι εθελοντικές ομάδες σε όλη τη Θράκη. Αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ιδιαίτερα σε αγροτικές αλλά και δασικές εκτάσεις, κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης, για λίγο ακόμη μαζί.
1: Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.

Πήρα κόκκινα γυαλιά, και περνάω μια χαρά. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Εδώ είμαστε, Nova 931. Ένα ακόμη Nova Magazine φτάνει στο τέλος του. Είδαμε παρέα τα νέα της ημέρας. Είχαμε πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα, όπως και με την κυρία Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, την κυρία Βασιλική Παυλακάκη, που μας μίλησε για τις δράσεις μέσω στρατόπι 2026. Στη συνέχεια ο κύριος Στόλης Παπαδημητρίου για την αποψινή παράσταση οικογένεια Τσεκμέ στην Ξάνθη, στο Αμφιθέατρο Ξάνθης. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσω πως οι συζητήσεις που προηγήθηκαν με τους καλεσμένους μας θα αναρτηθούν στην επίσημη σελίδα του σταθμού Nova 931 σε δεύτερο χρόνο. Όποιος θέλει μπορεί να τις ακούσει. Να ευχηθώ ένα όμορφο μεσημέρι σε όλους και όλες εσάς. Καλό υπόλοιπο, να περάσετε εξαιρετικά ό,τι και αν κάνετε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που ήσασταν κοντά μου σε αυτές τις δύο ώρες στο Nova Magazine, παρέα μας στο Beach Bar White, γιατί το καλοκαίρι το ζούμε παρέα. Είναι εδώ και μας περιμένει καθημερινά να το ζήσουμε μαζί σε μια πανέμορφη παραλία, σε ένα ειδηλιακό τοπίο. Το Beach Bar White είναι δίπλα μας. Χαλαρώνουμε με δροσερούς κοιμούς, απολαμβάνουμε νόστιμες προτάσεις και διασκεδάζουμε μέχρι αργά το βράδυ. Ανεβασμένη διάθεση και απίθανα κοκτέιλ. Όλα αυτά στο Beach Bar White. Καλό μεσημέρι αύριο και πάλι κοντά σας στις 12 ακριβώς. Bye!

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση, και experts
4: και masters.
3: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 25410-23023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-613795.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360.
12: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα. Η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο.

0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
1: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
4: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ξάνθη. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. 5η 9 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, στα καταστήματα Public και στο βιβλιοπωλείο Πυργέλη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
5: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
6: Nova 931. Η ώρα είναι 2.
7: Nova 931.
8: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
9: Sky 100,3.
10: Με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης θα δρομολογηθούν ιδέουσες ενέργειες ούτως ώστε να αποζημιωθούν οι πληγέντες των περιοχών αλλά και να αποκατασταθούν φυσικά οι υποδομές που καταστράφηκαν από τις πλόγες. Από λεπτό σε λεπτό ξεκινάει η αυτοψία φυμακίου, στο οποίο είναι και ο κύριος καταφύγων της πληγής της περιοχής. Θα δούνε αναλυτικά, θα δούνε τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί. Θα δουν βέβαια και το αποτύπωμα που υπάρχει στο περιβάλλον της περιοχής μετά από αυτή την τρομακτική πυρκαγιά που έπληξε το Ρεόκαστρο.
11: Τώρα ζητώ και τη δική σου τη βοήθεια να μου πεις. Δηλαδή πρέπει να το καταλαβαίνετε και στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη, είναι έντονοι οσμοί του καπνού μέχρι τώρα.
10: Η Θεσσαλονίκη ήταν τα προηγούμενα 24 ώρα, τώρα έχει περιοριστεί ευτυχώς στην ευρύτερη περιοχή του Ωραιοκάστρου. Μιλάμε για μια πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση, γιατί μιλάμε ουσιαστικά για μια φωτιά που δεν έχει σβήσει στο εργοστάσιο συγκεκριμένα με τα ανακυκλώσιμα υλικά. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν ύλες οι οποίες θα καίνε για μέρες. Αυτή είναι και η τακτική της πυροσβεστικής, δηλαδή να καούν και μετά να ξεκινήσουν να απομακρύνονται με ειδικά σκαπτικά υλικά. Ιδιαίτερη προσοχή για κάθε κάτοικο του Ωραιοκάστρου και όποιον βέβαια επισκέπτεται την περιοχή, να ακολουθούν τα μέτρα που συνιστούν οι ειδικοί, όπως για παράδειγμα σε εξωτερικούς χώρους να χρησιμοποιούν χειρουργικές μάσκες, να αποφεύγουν ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά φυσικά, τις περιττές, τις άσκοπες εξωτερικές μετακινήσεις. Ιδιαίτερη προσοχή. Είναι κάποιες μέρες οι οποίες θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να περάσουν και να μην έχουμε κάποιο άλλο αποτύπωμα από αυτή την τρομερή πυρκαγιά.
11: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη, ο Παναγιώτης Εχλατλής. Να μείνουμε λιγάκι σε αυτό το θέμα, δηλαδή τις συνέπειες,

0: επιπτώσεις από το πυκνό καπνό, ειδικά τον καπνό που βγαίνει μέσα από εργοστάσια ανακύκλωσης, όπως αυτό που ακόμη σιγοκαίει και προσπαθούν οι πυροσβέστες με ορισμένες μεθόδους να το σβήσουν. Ο καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής, ο κ. Σαριγιάννης, το πρωί ήταν στο Sky.
1: Ήταν ένα νέφος που είχε ένα μείγμα από εθάλη, αλλά σε συνδυασμό όμως με τοξικά χημικά καρκινογόνα, όπως τοξίνες, φουράνια, αρωματικούς οργανάθρακες, οι οποίοι προκύπτουν στα προϊόντα καύσης, ειδικά από την καύση τεχνητών υλικών. Οι συγκεκριμένες ουσίες είναι πολύ, πολύ καρκινογόνες και μάλιστα είναι και βιοσυσσωρεύσιμες, που σημαίνει μένουν στον οργανισμό για περίπου 16 χρόνια. Ο άνεμος μετέφερε εντάξει, αυτό το νέφος ουσιαστικά πιο μακριά, δεν έμεινε μόνο τοπικά στην περιοχή.
0: Και γι' αυτό λένε όλοι οι ειδικοί, ειδικά στις ευπαθείς ομάδες, αλλά όχι μόνο. Μία μάσκα θα ήταν πολύ χρήσιμη να τη φορούσαμε. Όσοι μένουμε σε περιοχές όπου έχουμε εκδήλωση πυρκαγιάς και όταν καίγονται τέτοια υλικά, θα βοηθούσε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Καραμιτζόγλου στο στούντιο, γιατί έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και σήμερα και αύριο. Αλλά να μας πει και για την Ινώη, χθες την πυρκαγιά που είχαμε, ναι. Και Γιώργο.
2: Πρώτον, λοιπόν, να ξαναδούμε και αύριο έχουμε κατηγορία 4. Για κίνδυνο πυρκαγιά σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, όλος ο νομός Ηρακλείου, όλος ο νομός Λασιθίου.
0: Και μέχρι το 5 πάει αυτή η κλίμακα. Οπότε ναι, το 4 είναι ένα βήμα πριν τον κόκκινο συναγερμό για όλη τη χώρα.
2: Έτσι, είναι πολύ ψηλός κίνδυνος, η κατηγορία 4, πορτοκαλί. Και επίσης και περιοχές Χανίων, και αυτές είναι αύριο στην κατηγορία 4. Η Αττική είναι αύριο, και η Αττική και η Εύβοια είναι στην κατηγορία 3. Πάρα λοιπόν πολλές ναι. περιοχές και αύριο που θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει και διασπορά των δυνάμεων της πυροσβεστικής. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Κρήτη, επειδή και σήμερα έχουμε κατηγορία 4, είναι ένα πρόβλημα τα υπολείμματα θερμοκηπίων που το ανέφερε και πριν ο συνάδελφος. Τα υπολείμματα θερμοκηπίων το λένε και πάρα πολλοί δασικοί υπάλληλοι από τα δασαρχεία, αλλά και από την πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Παραμένουν αυτά, είναι πολλά πλαστικά τα οποία ενεργοποιούνται αμέσως με τις πυρκαγιές και γι' αυτό λοιπόν εξαπλώνεται γρήγορα, όπως είδαμε και την πυρκαγιά τώρα, που ευτυχώς υιοθετήθηκε γρήγορα στην Ιερά Πέτρα αλλά και στο Δήμο Βιάνου στο Ηράκλειο. Ναι. Όμως χρειάζεται προσοχή, γιατί ναι. η Κρήτη έχει δύσβατα σημεία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ινώη, υπήρχαν πολλές διάσπαρτες κατοικίες σε αυτή την περιοχή, γιατί μιλάμε για το δρόμο που φεύγουμε από τη Μάνδρα και πάμε προς τη Βιωτία. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πολλές διάσπαρτες και μάλιστα στη θέση Σφάκα, που είναι ακριβώς δίπλα στον δρόμο, σε αυτόν τον δρόμο που οδηγείται, που πάμε προς την Βιωτία. Υπάρχουν πολλές διάσπαρτες κατοικίες και γι' αυτό λοιπόν υπήρχε και το 112 το απόγευμα κατά τις 4.30, ούτως ώστε να είναι οι κάτοικοι εκεί σε ετοιμότητα για να μπορέσουν να απομακρυνθούν. Ήταν τεράστια η δύναμη, δηλαδή δεν κοιτάμε μόνο, μην κοιτάμε μόνο τους 250 πυροσβέστες και τα 22 σχεδόν εναέρια που επιχειρούσαν. Μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό εθελοντών. Όλη η Αττική και όλη η Βιωτία κατέβηκε σε αυτή την πυρκαγιά να μπορέσουν να βοηθήσουν εκεί οι εθελοντές για να μπορέσει να οριοθετηθεί όσο το δυνατόν ναι. γρηγορότερα αυτή η πυρκαγιά, η οποία ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη ναι. και θα δουν τώρα βέβαια πώς ξεκίνησε, γιατί υπάρχει και το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής που θα δει ακριβώς το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς για να δουν αν ευσταθούν και οι περιπτώσεις τσιγάρου που λένε ότι
0: λένε, υπάρχουν μαρτυρίες ότι δεν είναι αυτοκίνητο.
2: Ότι κάποιο αυτοκίνητο.
0: Έπεσε ένα αντικείμενο. Τώρα λένε τσιγάρο, κάτι άλλο και προκλήθηκε η πυρκαγιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Μια και ήρθαμε τώρα στο κομμάτι των συλλήψεων. Έχει αφαιθεί ελεύθερος ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη φωτιά στο αερόκαστρο. Ο εισαγγελέας διέταξε διενέργεια προκαταρκτικής για να αποτιμηθεί η έκταση των ζημιών. Για το αν απειλήθηκαν ή πέσαν φθορές εγκαταστάσεις. Θα εκτιμηθεί και η καμένη έκταση. Δηλαδή θα γίνει όλη αυτή η προεργασία και μετά θα έχουμε τα περαιτέρω. Για το κομμάτι των συνεπειών, των ποινικών επιπτώσεων, ο κύριος Καραγιάννης. Ο κύριος Θόδωρος Καραγιάννης είναι ποινικολόγος στο πρωί στο Sky.
3: Αν είναι από δόλο, οι ποινές ξεκινάνε έτσι κι αλλιώς από πολύ ψηλά. Αν είναι από αμέλεια, εκεί πέρα αναγκαστικά πάνε πλημελιματικές περιπτώσεις, αυτόφορη σύλληψη και συνήθως αφαίνονται ελεύθεροι. Τώρα, η δικαιοσύνη να βάλει μυαλό σε κάποιον από αμέλεια δεν γίνεται.
4: Δεν μπορεί.
3: Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά η ανοησία δεν μπορεί να διορθωθεί με ποινές. Δυστυχώς υπάρχει μια γενιά ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας συνήθως, ειδικά αυτοί που έχουν μεγαλώσει στην επαρχία, και δεν αντιλαμβάνονται τις συνέπειες.

0: Και ερχόμαστε τώρα στην πολιτική αντιπαράθεση που παρά το προχωρημένο του καλοκαιριού φαίνεται ότι καλά κρατεί και όχι μόνο κρατεί αλλά φουντώνει μέρα την ημέρα και όλα δείχνουν ότι πολλές λίγες θα είναι οι ημέρες, εκείνη η περίοδος πολιτικής δραστώνης φέτος το καλοκαίρι, εκεί μάλλον κατά τον Αύγουστο για πολύ λίγο. Η αντιπαράθεση λοιπόν φαίνεται ότι καλά κρατεί και κινείται σε θέματα καθημερινότητας με αιχμή την ακρίβεια, με διαφορετικές στρατηγικές για το κάθε κόμμα, ακόμα και διαφορετικές επιθυμίες ό,τι αφορά το χρόνο των εκλογών. Είχε γράψει ένα πολύ ωραίο άρθρο ρεπορτάζ ο Αντώνης Ατζολέτος, ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky που είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Αντώνη. Για το αν κάποιο κόμμα θέλει να γίνουν τώρα εκλογές ή προτιμά σε δεύτερο χρόνο με βάση τα δημοσκοπικά χαρακτηριστικά και τη δυναμική. Αλλά θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Θα το δούμε συνέχεια γιατί θέλω το σχόλιο σου. Είχαμε πολλά γεγονότα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ήταν οι αιχμές του Αντώνη Σαμαρά στην κυβέρνηση. Αυτό δεν ήταν καινούριο. Καινούριος ήταν ο τρόπος που το έκανε. Βγήκε στα κοινωνικά δίκτυα ο Αντώνης Σαμαράς. Ίσως να είναι και ένα στοιχείο αυτό που να δείχνει τις προθέσεις του. Ότι αρχίζει και μπαίνει στα TikTok ο Αντώνης Σαμαράς. Οπότε να δούμε πώς εξελίχθηκε αυτή η αντιπαράθεση μέσα από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές.
1: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνανε τα αντίθετα. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Και ξαφνικά, εγώ με αυτούς φταίω. Επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού.
2: Τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης πήγαν σε κέντρα ανακαινήσεις νοσοκομείων και κέντρων υγείας, όλα από μικρές και μεσαίες εργολαβικές εταιρείες. Είναι μικρά έργα. Αυτό που είπε ο Σεβαστός μου, κύριε Πρόεδρος, δεν είναι αλήθεια. Αυτή είναι μια κατηγορία που την έλεγε ο Τσίπρας, την έλεγε ο Κασελάκης, την έλεγε ο Ανδρουλάκης, την έλεγε η Ζωή Ξαντοπούλου, την έλεγε ο Βελόπουλος και λυπούμε γιατί τώρα την άκουσα και τον Σαμαρά. Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα. Το ξεκαθαρίζω. Αυτές όλες τις κατηγορίες θα είχαν αξία αν είχαν κάποιο στοιχείο αλήθειας.
3: Δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις, αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι επειδή είναι και η περίοδος. Τώρα το καλοκαίρι, στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο ενώ παίζονται ξανά και ξανά σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρετυρέ, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
1: Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν πέρασει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα. 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
4: Καλά, δεν θες να ανακοινωθεί.
1: Τι ανακοινώσει θα βγάλει. Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
5: Κύριος Σαμαράς, πράγματι, πριν από 17 χρόνια η Νέα Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Η πορεία μας είναι γνωστή και ποιος έχει δικαιωθεί και ποιος δεν έχει δικαιωθεί.
0: Εντάξει, χορταστικό το ηχητικό απόσπασμα μέσα από τις τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Γεωργιάδη και της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη. Αντώνη.
6: Μοιάζει ο κύριος Σαμαράς με όλες τις τελευταίες του ενέργειες να επιταχύνει τις εξελίξεις. Δηλαδή δεν μπορεί να φανταστεί κανείς κάτι άλλο όταν φτιάχνει αυτόν τον νέο τρόπο επικοινωνίας με τον συνεργάτη του, τον κύριο Τσούτσια, για να βγάλει μηνύματα προς τα έξω και για την κυβέρνηση και για την κόντρα του με την κυρία Μπακογιάννη, όταν σήμερα πηγαίνει έτοιμά του στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητώντας διερεύνηση σε σχέση με το Predator.
0: Ναι.
6: Είναι παράλληλες οι κινήσεις. Και από τη στιγμή που και οι πληροφορίες μιλούν για εγρήγορση, για συναντήσεις με στελέχη, με βουλευτές, με αντιπεριφερειάρχες. Άρα λοιπόν όλα συνηγορούν στο ότι είναι έτοιμος,
0: ναι,
6: για τη δημιουργία του κόμματος και είναι πλέον η επίθεση προς τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και οι απαντήσεις πλέον από τη Νέα Δημοκρατία είναι ξεκάθαρο το μέτωπο το οποίο έχει δημιουργηθεί. Δεν υπάρχει πλέον, δηλαδή δεν σχολιάζουμε τον πρώην Πρωθυπουργό, αυτό έχει τελειώσει εδώ και καιρό.
0: Έχει τελειώσει από τη στιγμή που πλέον ο κύριος Σαμαράς προβάλλει ως πολιτικός αντίπαλος.
6: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι,
6: ναι.
0: Οπότε το δεν σχολιάζουμε πρώην Πρωθυπουργό όντως έχει τελειώσει. Και πόσο μάλλον όταν ο κύριος Σαμαράς στοχεύει και σε ένα κοινό το οποίο αφορά, ενδιαφέρει τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας. Για αυτό που είπε ο κύριος Σαμαράς, κατέθεσε αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έτσι λέω δύο λόγια παραπάνω, για ζητά να ερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης των υποκλοπών από το Predator, το λογισμικό, για να διαπιστωθούν, λέει, συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η φερόμενη παρακολούθησή του.
6: Και μάλιστα αναφέρει ότι είχε ζητήσει λεπτομέρειες από την κυβέρνηση. Δεν τις είχε λάβει. Υπήρξε απάντηση σήμερα στο briefing από τον κύριο Μαρινάκη ότι δεν υπήρχε κάποια τέτοια επικοινωνία ώστε να ζητήσει ενημέρωση. Και μάλιστα και ένα καρφί ακόμα από τον κύριο Μαρινάκη ότι η υπόθεση των υποκλοπών έσκασε το 2022 με τον κύριο Ανδρουλάκη και το 2023 ο κύριο Σαμαράς ήταν κανονικά υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Οπότε θα δούμε τα επόμενα επεισόδια, το προσεχές χρονικό διάστημα, αλλά είναι σίγουρο ότι θα έχουμε νέα επεισόδια. Όπως ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κίνηση του κυρίου Σαμαρά, μάλλον όχι κίνηση, εντάσσεται σε μια στρατηγική, φαντάζομαι και αυτό, δηλαδή το να προβάλλει αυτά τα βιντεάκια στα κοινωνικά δίκτυα όπου συνομιλεί με τον συνεργάτη του. Καλοδουλεμένα βιντεάκια.
6: Καλοδουλεμένα είναι, γιατί βλέπεις
0: και
6: τριπλό πλάνο και ανοιχτό.
0: Ναι,
6: και
0: ναι, ναι, είναι δουλεμένα καλά.
6: Στον κύριο Σαμαρά, ωραία εικόνα.
0: Ναι,
6: και
0: ναι.
6: Προφανώς συντάσσεται με τις επιταγές της εποχής. Δεν φτάνουν πλέον οι ανακοινώσεις.
0: Ναι, ναι, ναι,
6: τα
0: βέβαια.
6: Social media κυριαρχούν παντού.
0: Βέβαια, κυριαρχούν παντού τα social media. Αλέξης Τσίπρας.
4: Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής. Ήθελα να ρωτήσω ποιες ήταν οι πρώτες άμεσες αλλαγές που θα κάνατε για να βελτιωθεί η παιδεία.
7: Να καταργήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ένα σύστημα που έχει δημιουργήσει τρομερό άγχος, πίεση στην πιο όμορφη ηλικία, την εφηβική ηλικία, και έχει μετατρέψει το λύκειο από χώρο δημιουργίας σε εξεταστικό προθάλαμο, τον ΑΕΗ.
0: Αυτό που ακούσατε είναι το νέο βιντεάκι που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Αλέξης Τσίπρας, σε ό,τι αφορά την παιδεία. Γιατί σήμερα έχουμε μια πολυμέτωπη επίθεση από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την Ελλάς. Στα θέματα παιδείας ακούσαμε Τσίπρα, αλλά την ίδια στιγμή το Μεάρχες κάνουν μια συνέντευξη τύπου όπου επιτίθενται εφόλεις της ύλης στην κυβέρνηση.
6: Φραγκίσκος Κουτεντάκης και Διονύσης Τεμπονέρας για οικονομία και εργασία έχουν δώσει συνέντευξη τύπου, έχουν επιτεθεί στην κυβέρνηση σε σχέση με τα νούμερα που έχει παρουσιάσει αντιπαραβάλλοντας την αλήθεια σύμφωνα με την Ελλάς, και από την άλλη ένα θέμα το οποίο αγγίζει πολύ την ελληνική κοινωνία, γιατί σίγουρα όταν λες ότι οι εκπαιδευτικοί παίρνουν μισθούς πείνας και εγώ θα τους αυξήσω, αυτό το ακούνε πάρα πολύ, το ακούει πάρα πολλοίς κόσμος. Και βέβαια όταν λες ότι θα καταργήσω τις πανελλαδικές, αυτό το ακούνε και γονείς και μαθητές. Συγχρόνως, όχι πως δεν έχει ξανακουστεί, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο έρχεται και επανέρχεται.
0: Τώρα, εκτός πολιτικής αντιπαράθεσης, ακούω σχεδόν, όχι όλα, αλλά σχεδόν όλα τα κόμματα να λένε ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το σύστημα.
6: Ναι,
0: είναι παροχημένο,
6: χρόνια,
0: είναι ψυχοφθόρο, ναι. Δεν είναι αυτό το οποίο προάγει, ξέρω, τέλος πάντων, τα θέματα παιδείας και τα άλλα. Όλα τα κόμματα λένε να καταργηθούν. Και οι πανελλαδικές παραμένουν.
6: Εντάξει, είναι εύκολο καταρχάς, γιατί ο γιος μου πηγαίνει στο Λύκειο, ναι. Η κόρη μου πρόσφατα πέρασε στο Πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
6: Πρέπει να αναβαθμιστεί πολύ το Λύκειο. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που γίνεται το μάθημα. Πρέπει οι βαθμοί να είναι αξιοκρατικοί. Αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει έτσι στον ΠΑΒ.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Πιστολιά θα είναι αν αλλάξουν μόνο το σύστημα εισαγωγή στα πανεπιστήμια.
6: Ναι.
0: Ξεκινάει από πολύ νωρίτερα όλο το θέμα. Και Πασόκ κάνει μια εκδήλωση σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Όπου με επικεφαλής τον κύριο Σκανδαλίδη και άλλων στελεχών της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης για την ενδυνάμωση των ψηφοδελτίων, όπως βάζω εδώ στο ρεπορτάζ, στη Βόρεια Ελλάδα. Η διεύρυνση είναι στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ, που προσπαθεί να αντιμετωπίσει και μια δημοσκοπική κατάσταση λίγο δύσκολη.
6: Ναι, γιατί υπήρχε και σήμερα μια δημοσκόπηση της προράτας στην εφημερίδα των συντακτών που τον δείχνει μαζί με την κυρία Καριστιανού στην πρόθεση ψήφου στο 8,5%, όταν ο κύριος Τσίπρας είναι στο 15,5%,
0: ναι.
6: Και η Νέα Δημοκρατία στο 25%. Αυτό θα γίνει, όπως είπε, στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Σκανδαλίδη. Να δούμε τι ονόματα θα ακούσουμε. Υπήρχε και άλλη παράλληλη δράση του ΠΑΣΟΚ σήμερα. Η κυρία Διαμαντοπούλου με τον κύριο Νικητιάδη συναντήθηκαν με την Ένωση του Σούπερ Μάρκετ για το θέμα της ακρίβειας. Και αυτό που είπαν είναι ότι ουσιαστικά οι 2.000 κωδικοί που ακούσαμε από τον κύριο Μαρινάκη δεν υπάρχουν. Ποιοι είναι αυτοί? Μας λένε για άλλη μια φορά ψέματα. Επίθεση και σε αυτό το πεδίο.
0: Ναι. Το ΠΑΣΟΚ είναι από τα κόμματα που σήμερα με τις εκτιμήσεις σου θέλει να γίνουν γρήγορα οι εκλογές ή...
6: Κοίταξε να δεις. Τώρα εδώ πέρα ανοίγει η κουβέντα πάρα πολύ, γιατί το ΠΑΣΟΚ βλέπει ότι θέλει χρόνο να ξεφουσκώσει ο Τσίπρας.
0: Ναι.
6: Πιστεύει ότι αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα είναι ένας ενθουσιασμός, όπως την άνοιξη του 25 με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Άρα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ θέλει χρόνο να πάει προς την άνοιξη, λένε πολλά στελέχη. Αυτό που βλέπουμε τώρα τον κύριο Τσίπρα να έχει ξεφουσκώσει, όπως λένε οι υποσχέσεις του δεν έχουν αντίκρισμα, έτσι ώστε εκείνο να βρεθεί και πάλι στη δεύτερη θέση.
0: Η Καριστιανού θέλει τώρα εκλογές, ναι, για να μην ξεφουσκώσει.
6: Είναι προφανές, γιατί χάνει συνεχώς. Δεν βλέπουμε στελέχη, δεν βλέπουμε πρόγραμμα, άρα
0: και
6: είναι προφανές.
0: Όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, που εδώ τίθεται ένα ζήτημα, όχι πώς θα είναι μέχρι τις εκλογές, αλλά εάν θα υπάρχει μέχρι τις εκλογές.
6: Ναι, ήδη βλέπουμε πως φιλορροεί. Μέχρι την Παρασκευή θα παραιτηθεί ο κύριος Καραμέρος, θα πάρει τη θέση του η κυρία Κοροβέση, θα ανεξαρτητοποιηθεί, είναι αντιπρόεδρος των Δημοκρατών του Στέφανε Κασελάκη, θα μείνει με 23 βουλευτές. Υπάρχουν άλλοι 4-5 ακόμα που παίζουν μετά την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Άρα, λοιπόν...
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος, εφόλης της ύλης και ο Αντώνης σήμερα, για τα θέματα της πολιτικής. Και πάμε αμέσως στη Βάσια Γκανάρα. Θα αλλάξουμε θέμα. Στη Βάσια Γκανάρα, γιατί υπάρχει μία έρευνα, έκθεση από το Eurocontrol, που καταγράφει αύξηση των καθυστερήσεων των πτήσεων στην Ελλάδα.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη Ζήμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
9: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
10: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
9: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
10: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
9: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
11: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
12: Phone Masters.
11: Δεν κρατάει μπαταρία.
12: Phone Masters.
11: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
12: Phone Masters.
11: Τι ακριβώς κάνουν?
12: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
11: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
12: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
11: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
12: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
13: Ρυθμός
14: ή χαλάρωση.
13: Βουτιές
14: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
13: Στο μπαρ
14: ή στην άμμο.
13: Παραλία
14: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
13: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
14: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
13: The Beach Bar West Side.
14: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
13: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
15: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
16: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
15: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
16: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
16: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
15: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
16: Είπαμε, κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έτσι, 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
17: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι, πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
18: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
17: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
18: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
19: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
20: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
21: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
22: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
19: Νόβα 931.
23: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
24: Sky 100,3.
25: Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
26: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
27: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
28: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
27: Άντε καλέ, εγώ.
28: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
27: Μα τι λες?
28: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
27: Ποια χαρτιά?
28: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
29: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
0: Για να δούμε τώρα τα της γεωπολιτικής, κυρίως τις σχέσεις τόσο της χώρας μας, αλλά και αυτές που αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή, γιατί αύριο και μεθαύριο έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ο Μανώλης Κωστίδης. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
30: Καλό μεσημέρι. Μόλις ετοιμαζόμασταν εδώ με τους αδέρφους να φάμε, είμαστε στο Προεδρικό Μέγαρο τώρα, και να φάμε ντονέρ, έχει ένα μάστορα για γύρω. Έχει τσίκε, φτέτο, νομό κοιμά. Έχει οτιδήποτε φαγητό μπορεί να φανταστεί. Η Προεδρία εδώ είναι γενναιόδορη. Αλλά είπαμε να φάμε πρώτα, να μιλήσουμε πρώτα και μετά να φάμε στους αδέρφους. Σου ζήτησα την άδεια. Εγώ σας δίνω και το ρεπορτάζ το τι συμβαίνει. Έχει 6 εστιατόρια μέσα εδώ για τους δημοσιογράφους. Μας φροντίζουν, μας έχουν σαν να είμαστε σε παλάτι.
0: Έτσι όπως το περιγράφεις, καταρχάς με κάνεις να αισθάνομαι άσχημα που σε έκοψα από όλο αυτό που περιέγραψες.
30: Όχι, αλίμονο. Χαρά μου, αλλά ήθελα να σου δώσω και όλο το ρεπορτάζ το τι συμβαίνει εδώ πριν έρθει. Γιατί τώρα μόλις προσγειώθηκε ο Ρούτε.
0: Είναι αυτό το παρασκήνιο που εμείς δεν θα μάθουμε ποτέ αν δεν ήσουν εσύ.
30: Αλλά πραγματικά του μίλησα και του μάστορα, του λέω το γύρο λίγο καλοσημένο και έρχομαι.
0: Ωραία. Ήρθε ο Ρούτε, είπες, ο γραμματέας.
30: Μόλις προσγειώθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και σε περίπου 2 ώρες από τώρα έχει συνέντευξη τύπου για το στόχο της συμμαχίας και το τι θα συμβεί εδώ. Όμως βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, το μεγάλο ενδιαφέρον είναι στο τετατέ Τραμπ Ερντογάν. Αύριο στις 2:15 θα προσγειωθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο τη Μεσκούτ, όχι στο καινούριο αεροδρόμιο που χτίζει ο Ερντογάν, στο στρατιωτικό αεροδρόμιο. Από εκεί θα το παραλάβει ο Ερντογάν και μετά θα έρθουν στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου εκεί θα συζητήσουν 2 ώρες περίπου, τετατέτ, για F-35, για άρση κυρώσεων ΚΑΤΣΑ, για τους κινητήρες Ρωσία, Ουκρανία, Ισραήλ και Ανατολική Μεσόγειος. Τα τελευταία 2 τα τονίζω, γιατί όπως το μαθαίνουμε θα γίνουν και αυτές οι συζητήσεις και η αμερικανική πλευρά θέλει κάποια ηρεμία στην Ανατολική Μεσόγειο και πολλές ενεργειακές συμφωνίες. Δεν θα γίνει συνέντευξη τύπου, όμως θα γίνει κάτι όπως είχε στηθεί στο ΒΑΡ γραφείο. Θα κάτσουν οι 2 πρόεδροι και εκεί κάποιοι δημοσιογράφοι της Προεδρίας και των 2 χωρών θα κάνουν έτσι ένα γρήγορο διάλογο που εκεί πιστεύω θα δούμε μια τηλεοπτική σειρά Τραμπ.
0: σε αυτά που συμβαίνουν. Σε αυτή τη χορογραφία πιστεύεις ότι θα υπάρχουν και ανακοινώσεις για τα θέματα που προανέφερες?
1: Νομίζω ίσως είναι πιο θετικός, αλλά θα καταλάβουν περισσότερο στη συνέντευξη τύπου που θα δώσει μεθαύριο ο Τραμπ. Γιατί θα γίνει όταν μπουν στη συνάντηση, μετά θα συνομιλήσουν και μετά την επόμενη μέρα θα μάθουμε περισσότερα από τους δύο προέδρους. Αλλά στο διάλογο θα καταλάβουμε τις προθέσεις του Τραμπ.
0: Ναι, γιατί οι εκτιμήσεις σου, διάβαζα και στην Καθημερινή το εξαιρετικό για ακόμη μια φορά άρθρο σου, ανάλυση σου, όπως και των συναδέλφων. Τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι είναι πολύ κοντά στο να ανακοινώσει τους κινητήρες, αλλά ένα βήμα πίσω σε ό,τι αφορά τα F-35.
1: Ένα επικαιροποιημένο ρεπορτάζ σήμερα. Επειδή τώρα είμαι εδώ, οι Τούρκοι εδώ θεωρούν πια σίγουρα τους κινητήρες, δηλαδή σίγουροι. Δηλαδή μου λένε μάλλον αύριο περιμένουμε ανακοινώσεις.
0: Ναι.
1: Στα F-35 θα συνεχιστεί ο διάλογος. Αν συμβεί F-35 θα είναι η μεγάλη έκπληξη. Θα είναι έκπληξη. Αυτό δηλαδή δεν μπορούμε να το περιμένουμε. Από εκεί πέρα όμως η τουρκική προεδρία ευελπιστεί πολλά στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, δηλαδή ότι 32 χώρες, 9.000 αξιωματούχοι και μαζί και άλλες 3.000 δημοσιογράφοι. Μια τονατοϊκή χώρα με τον Μακρόν να έχει πρόθεση να δώσει και αντιεροπορικούς πυράβλους. Αυτά διαρρεύουν σήμερα εδώ. Συνεργασίες με πολλές χώρες του ΝΑΤΟ, με την Ιταλία κλπ. Η Τουρκία δείχνει ότι έρχεται όλο και πιο κοντά. Όταν βλέπουμε στον γέφυρα του Βοσπόρου με τα χρώματα της Αμερικής να στολίζονται η γέφυρα του Βοσπόρου τη νύχτα, δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε πριν 10 χρόνια. Ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε τις ΗΠΑ για πραξικόπημα εναντίον του και τώρα στολίζει τη γέφυρα του Βοσπόρου με τα χρώματα της χώρας του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι, καλά, και ο συγκυβερνήτης του ακόμη συνεχίζει να κατηγορεί τις ΗΠΑ, ο Μπακτσελή. Αυτό που είπες θεωρώ μια πολύ σημαντική στροφή, εφόσον επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ σχετικά με τη Γαλλία. Αναφέρεται, τουλάχιστον σύμφωνα με, επικαλούμε εσένα, αναφέρονται από τουρκικά μέσα ότι επαναπροσδιορίζει ο Μακρόν τη σχέση του με την Τουρκία.
1: Ήδη λένε ότι έχει συμφωνήσει η Γαλλία να συνεργαστεί για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, μια εταιρεία της να δίνει ηλεκτρονικά συστήματα σε γαλλική. Η γαλλική εταιρεία να δίνει ηλεκτρονικά συστήματα στα τουρκικά Bayraktar, στην εταιρεία του Γαμπρού του Ερντογάν, αλλά και να αρχίσουν οι συζητήσεις για το αντιεροπορικό σύστημα SAMPT, το οποίο είναι ιταλικής κοινοπραξίας. Στο παρελθόν η Γαλλία έβαζε εμπόρια, τώρα θα το επανεξετάσει. Δεν έχει δώσει το OK, αλλά είναι ένας δρόμος προς το καλύτερο.
0: Ναι.
1: Θα περιμένουμε και συνάντηση, δηλαδή ειδησιογραφικά, και μια συνάντηση Μελόνι-Τραμπ. Δηλαδή εδώ
0: έτσι, εκεί ήθελα να έρθω. Ότι εντάξει, θα δούμε Τραμπ-Ερντογάν, αυτό έχει και ελληνικό ενδιαφέρον. Όλα όσα λέγονται σε μια σύνοδο έχει ελληνικό ενδιαφέρον, έχουν ελληνικό ενδιαφέρον, αλλά πόσο μάλλον να δούμε μετά τα βέλη που έχει εκτοξεύσει κατά των Ευρωπαίων, που τους λέει: εγώ πολεμούσα στο Ιράν, δίνετε τόσα λίγα για το ΝΑΤΟ και δεν με βοηθήσατε. Θα δείτε τι θα πάθετε. Έχει πει αυτά. Έχει πει τη Μελόνι, σχεδόν τη λέει ότι μείνε μακριά μου. Και τώρα όλους αυτούς θα τους συναντήσει.
1: Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό. Και ποδοσφαιρικά έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Μπορεί να πει κι άλλα ο Αμερικανός Πρόεδρος, γιατί έχει κάνει παρεμβάσεις και στο ποδόσφαιρο, στην κόκκινη κάρτα του δικού του ποδοσφαιριστή στην εθνική ομάδα, όπου τελικά η FIFA υποχώρησε απέναντι στον Τραμπ. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αύριο θα δούμε τηλεοπτική σειρά Τραμπ. Το εννοώ. γιατί έχει. Δηλαδή, από τα F-35 μέχρι και το ποδόσφαιρο έχει ανοίξει μια ατζέντα που πραγματικά θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μιας και το είπες τώρα, το προγραμματίζαμε σε λίγο. Μιας και το είπες όμως τώρα, ένας Αμερικανός ποδοσφαιριστής πήρε κόκκινη κάρτα και το ρεπορτάζ λέει πως ο Τραμπ πήρε τηλέφωνο στα υψηλότερα κλιμάκια της FIFA, προκειμένου να ακυρωθεί η κάρτα. Και ακυρώθηκε.
1: Ακυρώθηκε
0: η κάρτα. Και αυτή τη στιγμή μαθαίνω πως στο Βέλγιο, γιατί εις βάρος του Βελγίου έγινε αυτό, πως στο Βέλγιο ετοιμάζουν ακόμη και νομικές κινήσεις για αυτό το θέμα.
1: Αυτή είναι η ερώτηση για συνέντευξη τύπου. Αστειεύομαι. Αλλά όντως είναι όμως, αυτό δείχνει ότι παρεμβαίνει σε οτιδήποτε. Από τη Γρυλανδία που επιθυμεί να πάρει, μέχρι τη Βενεζουέλα, από τη FIFA μέχρι και το Ιράν, από το F-35 μέχρι και τους κινητήρες Καν. Είναι ένας πρόεδρος. Να σας πω για όλα.
0: Μητσοτάκης Ερντογάν, βλέπεις κάτι τέτοιο στη σύνοδο?
30: Δεν το αποκλείω, αλήθεια. Και δεν το λέω για να γλιτώσω την ερώτηση, ναι, αλλά μας λένε ότι είχε γίνει συνεννόηση. Αν τελευταία στιγμή κανονίσει, θα κανονιστεί. Δεν είναι αρνητική πάντως. Γιατί φοβούνται, να σας πω, φοβούνται.
0: Επανάληψη του ΟΗΕ.
30: Ακριβώς, μην γίνει. Γι' αυτό. Γι' αυτό. Εγώ δεν το αποκλείω όμως.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Και για το, και για το
30: τώρα...
0: ρεπορτάζ, αλλά και για το παρασκήνιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή εκεί.
30: Και τώρα καταλαβαίνετε.
0: Καταλαβαίνω τι θα κάνεις.
30: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή όρεξη. Καλή όρεξη. Να σε καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης. Από εκεί όπου θα γίνει η σύνοδος από την Τουρκία, από εκεί που στην Άγκυρα, όπου θα γίνει η σύνοδος των ηγετών του ΝΑΤΟ. Πριν από λίγο έφτασε ο γραμματέας, μας είπε ο Μανώλης, μας έδωσε όλο το ρεπορτάζ για τη σύνοδο, αλλά και τα στοιχεία εκείνα που μόνο ο Μανώλης και με τον τρόπο του ξέρει να δίνει. Ο κύριος Καρατράντος ήταν στο Άξιον, ο κύριος Καρατράντος είναι διεθνολόγος.
2: Είναι τέσσερα τα βασικά ζητήματα τα οποία θα απασχολήσουν τη συγκεκριμένη σύνοδο. Το πρώτο είναι η ενίσχυση της αποτρεπτικής δυνατότητας του ΝΑΤΟ. Το δεύτερο είναι πώς θα εξελιχθεί η πορεία περιορισμού των αμερικανικών δυνατοτήτων. Το τρίτο θέμα είναι το κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας. Το τελευταίο είναι η υποστήριξη της Ουκρανίας και τι θα γίνει σε αυτό το στάδιο τόσο στο πλαίσιο του υλικού όσο και στο οικονομικό στοιχείο.
0: Τώρα θα πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο, γιατί είχαμε στην Κεφαλονιά μία υπόθεση καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση αθλητριών και μάλιστα υπάρχουν ήδη μία διαδικασία εις βάρος του προπονητή τους. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι φίλε κυρίες και κύριοι. Είναι μία είδηση η οποία προκαλεί σοκ στην τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς, καθώς πρόκειται για έναν προπονητή γνωστό στην τοπική κοινωνία, σε βάρος του οποίου υπήρχαν καταγγελίες όσον αφορά ανήλικες αθλήτριες και για σεξουαλική παρενόχληση το τελευταίο διάστημα. Η έρευνα λοιπόν ολοκληρώθηκε, η δικογραφία εστάλει στην εισαγγελία του νησιού, όπου την Παρασκευή το απόγευμα ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή. Να σου πω ότι η απόφαση ήταν ομόφωνη, δηλαδή και των δύο αυτών δικαστικών λειτουργών για την προφυλάκησή του. Η δικαστική διερεύνηση υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη και το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να υπάρξει και η δίκη για τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Επαναλαμβάνω και πάλι, κρίθηκε προφυλακιστή μετά την απολογία του και όπως καταλαβαίνεις αυτό έχει σοκάρει τους γονείς στην τοπική κοινωνία. Είναι ένας γνωστός προπονητής ο οποίος ασχολείται κυρίως με παιδιά.
0: Μάλιστα, βέβαια, εννοείται πως είναι σοκαριστικό, δηλαδή είναι ένα θέμα που απασχολεί όλη την κοινωνία φαντάζομαι εκεί, να δούμε τη συνέχεια αυτής της υπόθεσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ Χρήστο, να είσαι καλά. Σοβαρότατη υπόθεση, αυτή που μας είπε μόλις τώρα ο Χρήστος Στρατουλάκος από την Κεφαλονιά. Τώρα πάμε στην άλλη πλευρά, θα πάμε στο Αιγαίο, γιατί η αλήθεια είναι πως ακούγαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα μεταναστευτικές ροές αύξηρων από τα νότια της χώρας, κυρίως έφταναν σε Γάβδο και Κρήτη. Νομίζω ότι είχαμε καιρό να ακούσουμε από την Τουρκία και έγινε αυτό η Μέρη Σκανδάλη. Γεια σου Μέρη.
4: Καλό μεσημέρι, ναι, είχαμε καιρό να ακούσουμε και βρέθηκαν στη Σάμο λοιπόν μετανάστες, 21 στο σύνολο, τα ξημερώματα, σε βραχώδη ακτή, βόρεια του όρμου Ισιδόρου εκεί στην περιοχή. Να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αναστήθηκε η σωρός ενός άνδρα από ιδιώτη δίτη και μεταφέρθηκε από την ελληνική ομάδα διάσωσης στο λιμάνι του Καρλοβαστίου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου. Και να πούμε ότι όλα αυτά, ενώ σήμερα στην Αίγυπτο βρίσκεται ο Υπουργός Μετανάστευσης και ασύλου ο κύριος Πλεύρης, που θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας. Οι επαφές σύμφωνα με το Υπουργείο εντάσσονται στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου και έχουν ως αντικείμενο την ενίσχυση της συνεργασίας για την αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης καθώς και την προώθηση της νόμιμης μετανάστευσης. Ενώ σου πω ότι την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, οι αφήξεις πολιτών από την Αίγυπτο έχουν μειωθεί κατά 72% συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ οι επιστροφές για την ίδια ποικότητα αυξήθηκαν σχεδόν στο τετραπλάσιο.
0: Ναι, το πρόβλημα όμως εξακολουθεί να παραμένει από τη Λιβύη, τουλάχιστον όπου εκεί έχουμε μια κατακόρυφη αύξηση. Σας ευχαριστώ Μέρη, η Μέρη Σκανδάλη για το μεταναστευτικό. Και ο Πάνος Γαρουφαλιάς. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από τη Λάρισα.
0: Είχαμε την συνέχιση της δίκης των Τεμπών για την τραγωδία των Τεμπών. Διορίστηκαν οι τρεις δικηγόροι για έναν εκ των κατηγορουμένων που δεν είχε υπεράσπιση. Και το ερώτημα είναι πάνω, παραμένει, εάν αυτό το διαδικαστικό κομμάτι σε ό,τι αφορά το διαρρισμό νέων δικηγόρων μπορεί να τυνάξει, όχι να τυνάξει τον Άρη τη δίκη, αλλά χρονικά να προκαλέσει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση.
5: Αυτή ακριβώς ήταν και η ερώτηση, αν θέλετε η αντίδραση που είχαμε από πολλούς συνηγόρους και συγγενείς όταν ορίστηκαν οι τρεις δικηγόροι για τον κατηγορούμενο Παύλου Κουζή, ο οποίος θα σας θυμίζω στην προηγούμενη συνεδρίαση είχε δηλώσει αδυναμία οικονομική να έχει συνήγορο.
0: Αυτό, συγγνώμη πάνω, επειδή κάποια πράγματα για να τα ακούσουν και οι ακροατές μας, αυτό δεν ήταν γνωστό εξ αρχής?
5: Όχι, δεν ήταν γνωστό εξ αρχής, διότι φαίνεται ότι είχε συνήγορο μέχρι ένα λογικό διάστημα, που και πέρα ο ίδιος δήλωσε αδυναμία. Και εδώ έρχονται οι συγγενείς και οι συνήγοροι και λένε όταν κάποιοι πλέον από τους κατηγορούμενους δηλώσουν κάτι τέτοιο, να το δηλώσουν τώρα, να τελειώνουμε, να οριστούν οι νέοι συνήγοροι, να μην χάσουμε χρόνο. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι για τον Παύλο Κουζή ανέλαβαν η κυρία Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδου, ο κύριος Δημήτριος Νότας και ο κύριος Ιωάννης Ηλιάδης, είναι και οι τρεις δικηγόροι Λαρίσας. Μάλιστα, στην τοποθέτησή τους προς το δικαστήριο είπαν ότι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να κολλησιεργήσουν

0: και οι τρεις δικηγόροι Λάρισας. Μάλιστα, στην τοποθέτησή τους προς το δικαστήριο είπαν ότι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να κολλησιεργήσουν όσον αφορά την διαδικασία της δίκης. Γι' αυτό και όρισε το δικαστήριο μέχρι σήμερα το απόγευμα να λάβουν στα χέρια τους όλη τη δικογραφία, τις διαδικασίες, ώστε ενδεχομένως κάπου μέσα στο Σεπτέμβριο να φτάσουμε και στην ουσία της υπόθεσης, δηλαδή στις καταθέσεις, στους μάρτυρες και στο να ανοίξει η υπόθεση αυτή στο δικαστήριο και τελικά να έχουμε μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα κάποια απόφαση. Να πω επίσης ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου, κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, ναι, μαζί με την κυρία Μέρη Χατζηκωνσταντίνου, που έκαναν σχετικές δηλώσεις, στη συνέχεια πήγαν στα δικαστήρια της Λάρισας και εκεί ζήτησαν να δουν τι γίνεται με τη δίκη με τα χαμένα βίντεο. Σας θυμίζω ότι στις 2 Απριλίου αυτή η δίκη σταμάτησε.
1: Και επειδή τελικά παραιτήθηκε η πρόεδρος του δικαστηρίου, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, είχε παραιτηθεί η πρόεδρος του δικαστηρίου, σταμάτησε και στη συνέχεια, στην ουσία καταργήθηκε, δεν υπάρχει παρότι έγιναν 20 δικάσιμη αυτή η δίκη και θα πρέπει να ξαναοριστεί. Έχουμε καταγγελίες τόσο από την κυρία Κωνσταντοπούλου μετά τον έλεγχο που κάνανε και την κυρία Χατζηκωνσταντίνου, ότι δεν έχει καθαρογραφεί ακόμη η απόφαση μετά από τόσους μήνες και βέβαια καταγγέλνουν μεθοδεύσεις όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Είναι μια δίκη που ενδεχομένως να τη δούμε να ορίζεται στο επόμενο δικαστικό έτος και να τρέχει παράλληλα με την κυρία δίκη που έχουμε στο κτίριο της Γεώπολης, στο παλιό ΤΕΙ, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σήμερα.
1: Τώρα πάνω, όχι για σήμερα, αλλά στις προσεχείς ημέρες, το λέω και για τους ακροατές μας, επειδή εσύ είσαι υποφορτισμένος με ρεπορτάζ που απαιτούν πάρα πολύ δουλειά, όπως είναι η δίκη για την τραγωδία των Ποντεμών, αλλά θα ήθελα, επειδή το επόμενο θέμα τώρα που θα παρουσιάσουμε είναι τα θέματα οικονομίας και ακρίβειας και επειδή έχει προαναγγελθεί αυτή η πρωτοβουλία για μείωση τιμών, να μας πεις στις επόμενες, μια από τις επόμενες ημέρες, να μας δώσεις ρεπορτάζ τι λένε οι παραγωγοί στον κάμπο. Τι μέρες έρχονται, τι μέρες ακολουθούν και σε ό,τι αφορά
0: πολύ
1: το καλά.
0: Δύσκολες.
1: Πολύ αυτό δύσκολες. Και εγώ ακούω, γι' αυτό στο ζητάω. Να μας πεις
0: στο σιτάρι, ας πούμε, που μάλιστα πριν από κάποιες ημέρες, έχουμε 18 με 20 λεπτά. Σας λέω λοιπόν ότι στα Ροδάκινα και στα Βερίκοκα υπάρχει ένας παραγωγός που θα ήταν καλά να τον φιλοξενήσετε στο ραδιόφωνο και ο οποίος σήμερα μάζεψε με τη βοήθεια των τέχνων την παραγωγή του, μη θέλοντας να τη δώσει τζάμπα στους μεσάζοντες. Είναι ο κύριος Φάνης Τραγάκης. Όταν ας επικοινωνήσει κάποιος από το ραδιόφωνο, να δώσω το τηλέφωνο να τον βγάλει από τον άνθρωπο, του είπαν οι μεσάζοντες μια εξευτελιστική τιμή και είπε: όχι, θα τα δώσω στην καταγωγή της Λέρσας, αλλά θέλω κάποιους ανθρώπους να τα μαζέψουν.
1: Λοιπόν,
0: προτιμοποιήθηκαν οι τρίτεχνοι.
1: Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας ή αύριο μεθαύριο να μας δώσει μια εικόνα για το τι γίνεται στον κάμπο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο.
0: Ο Πάνος Γαρουφαλιάς,
1: ο εξαιρετικός μας συνάδελφος, Πάνος Γαρουφαλιάς, και για τα της δίκης εννοείται το ρεπορτάζ του, αλλά και για το πώς θα κινηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα οι τιμές, όπως για παράδειγμα στα γαλακτοκομικά που μαθαίνω ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ η παραγωγή εξαιτίας των ζωονόσων. Αυτά σε λίγο, γιατί τώρα θα πάμε στη Μέρη Τούμπα. Ένα άλλο θέμα των ημερών είναι οι διακοπές. Οι διακοπές, η συζήτηση για διακοπές γίνεται κάθε φορά στην αρχή του καλοκαίριου και σιγά σιγά αρχίζουν να ψαλιδίζονται και οι προσδοκίες. Αυτό δηλώνουν τουλάχιστον πάρα πολλά νοικοκυριά, ότι όσο πάει δυσκολεύει το πράγμα.
2: Πάω Τίνο για Σαββατοκύριακο μόνο.
3: Εντάξει, η ακρίβεια έχει πάει στο Θεό. Οι τιμές είναι αρκετά τσουχτερές. Λίχα Δονίσια θα είναι μονοήμερη, Σύφνο θα είναι τρεις νύχτες.
4: Τίνο δύο είμαστε, πάμε για τρεις μέρες. Εντάξει, πιο πολύ δεν βγαίνει.
5: Για Έγινα. Γενικά οι τιμές είναι ανεβασμένες παντού.
1: Το ρεπορτάζ το έκανε η Μέρη Τούμπα και την παρακαλέσαμε εδώ να μας δώσει μια εικόνα και από τις δικές της πληροφορίες. Γεια σου Μέρη.
6: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Σε λίγο τώρα που το έκανε στην εισαγωγή λέω δεν θα τις λέμε διακοπές, τις λέμε για διακοπιές.
1: Έχει πέσει πολύ ψαλίδι από ό,τι άκουσα.
6: Έχει πέσει πολύ ψαλίδι. Εγώ ψάχνω ανθρώπους με το ζόρι να βρω, δηλαδή. Να μου λέει κάποιος ότι κάπου θα πάει. Μόνο στο λιμάνι βρίσκεις. Η αλήθεια είναι αυτός που είναι εκείνη την ώρα και έχουν αποφασίσει ότι θα φύγουν. Οι υπόλοιποι δυσκολεύονται λίγο. Υπάρχει και μια έρευνα του ΙΕΛΚΑ σύμφωνα με την οποία το 45%, 43% προγραμματίζει διακοπές για φέτος το καλοκαίρι. Να σου δώσω και κάποια παραδείγματα τώρα, κάποια ενδεικτικά νούμερα για μια οικογένεια, ας πούμε, για παράδειγμα, 4 άτομα με το αυτοκίνητό της. Για να πάει στην Πάρο θα χρειαστεί 540 ευρώ. για τα Χανιά θα δώσει 450.

0: 56, ενώ για τα 12 ανεβαίνει πολύ περισσότερο και φτάνει και τα 600 ευρώ περίπου, για να καταλάβεις, μόνο για τα ακτοπλοϊκά. Είναι υψηλά τα νούμερα. Και βέβαια βλέπουμε, επειδή μιλήσαμε και με ανθρώπους του κλάδου, μας λένε πως ουσιαστικά σιγά σιγά υπάρχει μια κινητικότητα και μια στροφή, να το πω έτσι, προς υπηρετικούς προορισμούς. Είτε είναι η Πελοπόννησος, είτε είναι η Χαλκιδική, είτε είναι η Ήπειρος, το Πύλιο. Πηγαίνουν προς τα εκεί, γιατί οι Κυκλάδες έχουν ανέβει.
1: Να αποφύγουν το εισιτήριο τουλάχιστον, το κόστος από το εισιτήριο και τα υπόλοιπα εκεί.
0: Αποφύγουν, ναι, και τα εισιτήρια και έχουν ανέβει και γενικότερα και το να μείνεις εκεί. Τα πάντα είναι λίγο πιο ακριβά.
1: Διαμονές, όλα. Διαμονές. Ευχαριστώ, Μέρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μέρη Τούμπα, όσο πάει και δυσκολεύει. Το θέμα των νησιών, των διακοπών, αλλά και της υποστήριξης των νησιών, δεν είναι μόνο ο τουρισμός, είναι και η θωράκισή τους, και πρέπει να προβάλλουμε όλες τις ενέργειες που γίνονται για την αναβάθμιση και τη θωράκιση των νησιών. Είναι καλό που υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι εμπράκτως το κάνουν. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιός, αγόρασαν δύο πλήρως εξοπλισμένα ελικόπτερα, δύο πλήρως εξοπλισμένα ελικόπτερα για τις αεροδιακομιδές. Είναι 2 εκατομμύρια ευρώ προς το Υπουργείο Υγείας για την υποστήριξη στο κομμάτι αυτό. Και ναι, αμέσως τώρα οι διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Το Βερολίνο εγκρίνει το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2027, αντιδράσεις για συντάξεις και εργασιακά. Πολιτική παρέμβαση Τραμπ στο Μουντιάλ, αναστέλλεται η τιμωρία Αμερικανού ποδοσφαιριστή. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Στη Γερμανία το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει σήμερα το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2027. Οι δαπάνες φτάνουν τα 555,4 δισεκατομμύρια ευρώ και είναι αυξημένες κατά 12 δισεκατομμύρια σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές που είχαν ανακοινωθεί τον Απρίλιο. Αυξημένος και ο νέος δανεισμός. Αναλυτική ενημέρωση αναμένεται από τον Υπουργό Οικονομικών και Αντικαγκελάριο Lars Klingbeil σε συνέντευξη τύπου στις 5 το απόγευμα ώρα Γερμανίας. Στο μεταξύ εντείνονται οι αντιδράσεις για αλλαγές σε εργασιακό και συνταξιοδοτικό που ανακοίνωσε προημερών η κυβέρνηση του καγκελαρίου Μέρτς. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο YouGov, το 54% των Γερμανών δηλώνει αντίθετο στη νέα νομοθεσία για πιο ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, με την οποία επεκτείνονται οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου χωρίς αιτιολόγηση.
1: Και επιστροφή στο στούντιο του Sky από τη Βόνη με Δημήτρη Βάλσαμο. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
3: Τι κάνουμε?
1: Κοίταξε, όχι πολύ καλά. Άγγλος είμαι στο Μουντιάλ. Είμαι χαρούμενος. Αλλά εκτός από Άγγλος, επειδή εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσα στη δεκαετία του 70 ή του 80. Με τι μεγαλώνω με τα παιδιά τη δεκαετία του 70? Μπραζίλ. Δηλαδή, ό,τι ομάδα κι αν είσαι, ήσουν Μπραζίλ.
3: Ναι, μια συμπάθεια υπήρχε για την Μπραζίλ.
1: Αγάπη, λατρεία. Λέγαμε. Βραζιλία. Οπότε εντάξει, χαρούμενος για Αγγλία που πέρασε, αλλά ήθελα και Βραζιλία.
3: Ναι. Και θα ήταν και επόμενη αντίπαλος, όπως τώρα είναι η Νορβηγία.
1: Α, θα έπεφτε Βραζιλία-Αγγλία.
3: Βραζιλία-Αγγλία, όπως τώρα είναι η Νορβηγία-Αγγλία. Βραζιλία-Αγγλία είχαν παίξει το 2002, αν θυμάσαι, με εκείνο το φάουλ του Ροναλντίνιο.
1: Ναι.
3: Πάλι στους 8, αν δεν κάνω λάθος. Τη διοργάνωση φέτος θα είναι η βαρέα του Χάλαντ, με φοβερή εμφάνιση του Νίλαντ, 35χρονος θεματοφύλακας. Ο Νορβηγός έπιασε πέναλτι και έκανε 2-3 ακόμα φοβερές επεμβάσεις για να κρατήσει την Νορβηγία ζωντανή μέχρι να αναλάβει μπρος ο Έρλινγκ Χάλαντ με 2 γκολ στο 79 και στο 90, και να συνεχιστεί το κουπί των Νορβηγών που έχει γίνει viral πάρα πολύ και το κάνουν πλέον και οι ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο. Είναι μάλλον η ευχάριστη έκπληξη διοργάνωσης. Αναμενόταν ως μια ομάδα που μπορεί να πάει μακριά και έχει επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορή. Ναι, ναι. Συνεχίζει την οκτάδα τώρα πλέον με τους Άγγλους απέναντι. Γενικότερα βλέπεις, αποχωρούν οι ομάδες από τη Λατινική Αμερική σιγά σιγά.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Μεξικό, Βραζιλία, ναι. Έχει μείνει Αργεντινή μόνο. Θεωρητικά είναι φαβορή γιατί παίζει με την Αίγυπτο στους 16. Συνεχίζουν οι Ευρωπαίοι.
1: Και όχι αδίκως, δηλαδή σκέφτομαι, δεν είναι ότι έκπληξη. Έκπληξη μπορεί να είναι πριν τον αγώνα, αλλά στον αγώνα βλέπεις ότι δεν είναι.
3: Οι Άγγλοι κέρδισαν μέσα στο Αζτέκα.
4: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
5: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531-081-520.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
10: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
11: Στην Ξάνθη, στο θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
12: Μάριος Αθανασίου.
13: Βαλέρια Κουρούπη.
14: Και ο Σπύρος Πούλης.
15: Ο επιθεωρητής Drake.
16: Η μαύρη χείρα.
17: Τετάρτη 8 Ιουλίου.
18: Προπόληση more.com.
19: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
20: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
21: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
20: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
21: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
22: Έρχονται στο Nova 931.
23: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
24: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
3: Νόβα 9.31.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση. Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
2: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
6: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
5: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
6: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
5: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
8: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
9: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
8: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410-7889 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
9: Tino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
10: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μέρα

να με φέρνει και στη σκέψη σου να μπαίνει. Να γλιστράω στα μαλλιά σου

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.
2: Mike Will.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.

0: 31. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ομίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
6: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό.
5: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.epavlametafores.gr.
1: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ Ωμικρον Έψιλον. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
8: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
9: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
8: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
9: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
10: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
11: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris-Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
12: Nova 931.

0: Παρασκευά, 9.31. Η ώρα είναι 4.
1: Νόβα, 9.31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
10: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θιονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ξάνθη. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. 5η 9 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, στα καταστήματα Public και στο βιβλιοπωλείο Πυργέλη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
11: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
12: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
13: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
12: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
13: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
14: Νόβα 930.

Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
2: Nova 931.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
3: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλήν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Ρυθμός
9: ή χαλάρωση.
8: Βουτιές
9: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
8: Στο μπαρ
9: ή στην άμμο.
8: Παραλία
9: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
8: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
9: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
8: The Beach Bar West Side.
9: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
8: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
10: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
11: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
12: Eco Green Energy.
11: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
12: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
11: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
12: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
11: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
12: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
11: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
13: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
14: Τι άλλο, Αντώνη?
15: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
16: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
15: Ποιος σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στον ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
17: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
18: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Πάω πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.
2: Στο συναίσθημα πιστεύω και δεν με κουνάει κανείς. Το κενό με μια ιδέα το ημερεύω. Πως θα έρθεις για να μείνεις κι ας αργεί.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας. Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410 22 752. Για την Κομωτινή, 25310 33 576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά. The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
4: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
4: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410 811 30 6984 61 37 95.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
8: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
10: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις. Στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
14: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
15: Νόβα 931.
16: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
17: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
16: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410-7889 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
17: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
18: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Sky 100,3.
20: Θα κοιμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 3 με 5 μποφόρ στο Ιόνιο, 5 με 7 στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά. Ωστόσο, το βράδυ, στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, δεν αποκλείεται να βρέξει τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει στους 35 με 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός, με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά, οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
21: Ψάχνεις για θερμομόνωση? Στην Τουροστίκ να τρέξει. Το κέρδος την ενέργεια. Ψάχνεις για θερμομόνωση? Στην Τουροστίκ να τρέξει.

0: Καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα. 5 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Ο μήνας έχει 6. Είναι Ιούλιος, το έτος είναι το 2026. Σωτήριον, κατά πώς αποδεικνύεται. Ναι, τι να πω, ρε Γιώργο μου, Σωτήριον φαίνεται.
1: Από πού φαίνεται αυτό?
0: Τι να σου πω. Ξέρω κι εγώ. Εσύ που λες ότι λεφτά τρέχουν, εσύ δεν τα λες.
1: Άλλο αυτό, αυτό είναι το οικονομία, αλλά δεν είναι το σωτήριο ή και άλλα πράγματα.
0: Όχι,
1: να είμαστε
0: όχι.
1: Καλά, να μην συμβαίνουν και.
0: Ναι, τι παγκόσμια ειρήνη και όλα
1: παγκόσμια
0: αυτά.
1: Παγκόσμια ειρήνη,
0: παιδιά στον κόσμο
1: και τα λοιπά. Ναι. Αυτά, αυτά όσο δεν συμβαίνουν δεν είναι κανένα το σωτήριο.
0: Αλλά εδώ εμείς, στο ανεξάρτητο κράτος της χώρας, της Ελλάδας,
1: ναι,
0: περνάμε καταπληκτικά.
1: Όχι, δεν περνάνε όλοι καταπληκτικά. Έχουμε μια ανωδική πορεία, αλλά μέχρι εκεί. Ναι, δεν συμμετέχουμε.
0: Δεν σκύβουμε να μαζέψουμε το 50, δεν λες.
1: Από το Σεπτέμβριο και μετά.
0: Από το Σεπτέμβριο και μετά. Καλώς απόγευμα να είστε καλά. Να πω ιδιαίτερες καλησπέρες στην καταπληκτική Ερμιονίδα στο Πόρτο Χέλι, όπου διάβαζα και στο Άι Εφημερίδα ότι οι επενδύσεις, λέει, θα αγγίξουν κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ με όλα αυτά που γίνονται. Μπράβο, επειδή ήμουν στην περιοχή, γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, να Four Seasons, να golf, να έτσι, να. Χαμός ναι. Γίνεται. Αλλά μάλλον είναι μόνο για τις πλούσιοι. Έτσι κι αλλιώς θα μου πεις, για τις πλούσιοι ήθελε να θα πει, θα είναι για τις φτωχοί.
1: Μα είναι τέτοιες μονάδες ξενοδοχεία.
0: Αλλά θα μπορούν και οι πλούσιοι να πάνε μόνο με ελικόπτερα και πλοία και σκάφη. Διότι αν επιχειρήσεις να πας. Με αυτοκίνητο, αν είσαι πλούσιος και έχεις καλό αυτοκίνητο, θα σου στοιχήσει κανένα 10.000 με τις λακκούβες που έχει. Αν είσαι πτωχός, όπως εμείς δηλαδή,
1: ναι.
0: Μεσαίος, μην πω πτωχός, μεσαίος, ναι. Θα σου στοιχήσει κανένα 3.000.
1: Λόγω αυτοκίνητου, ναι.
0: Ναι, αν το έχεις leasing, ακόμα καλύτερα να το πληρώσεις το leasing.
1: Αλλά
0: η ζημιά θα γίνει. Αν είναι δικό σου το αυτοκίνητο και είσαι ημιπτωχός, ημεσαίος κτλ., την πάτησες.
1: Πήγαινε κάπου αλλού.
0: Θες ένα τριχίλιαρο δηλαδή. Όχι, ναι, μην πας κάπου αλλού, γιατί είναι υπέροχο το πρωτοχέλι. Αλλά προσοχή, γιατί τη λακκούβα στο κάγκελο. Δηλαδή, ειλικρινά. Επίσης να πω ότι παρατήρησα ότι σε κάποια σπίτια μπροστά είναι η άσφαλτος καινούρια.
1: Αλφαδιά.
0: Αλφαδιά. Όχι αστεία, αλφαδιά. Σε κάποια άλλα σπίτια η άσφαλτος είναι της λακκούβας στο κάγκελο. Και σε κάποιες λακκούβες έχει γίνει και αυτό, δεν το είχα ξανά.

0: να δει, αυτό το είδα πρώτη φορά στη ζωή μου.
1: Τι?
0: Έχουν βάλει ένα μπάλωμα που και το μπάλωμα έχει κάνει λακκούβα.
1: Ε, εντάξει. Πόσο να αντέξει για ένα μπάλωμα τώρα.
0: Όχι, λακκούβα. Μπήκε ναι, μέσα και το μπάλωμα. Φαίνεται το μπάλωμα που έχει.
1: Ανάλογα τον μπάλωμα που βάζει.
0: Άρα εντάξει.
1: Σου λέει όμως οι άνθρωποι εκεί. Κάτσε να φτιαχτούν όλα αυτά. Μετά θα φτιάξουν.
0: Και μετά
1: θα
0: φτιάξουν του δρόμου.
1: Δεν περνάνε μηχανή.
0: Στο ενδιάμεσο τι να κάνουμε, δεν έγινε κάτι. Επίσης θα πρέπει όλοι μας να πιέσουμε τις υπεριφερειάρχες και τις δημάρχοι να κάνουν διαγραμμίσεις. Χρειάζεται διαγραμμίσεις οι δρόμοι. Ναι. Η υπαρχιακή δρόμη το βράδυ που κυκλοφορείς, επειδή δεν έχει φώτα πουθενά, αν δεν έχει διαγράμμιση, φεύγει στον κρεμό. Mm. Και άμα έρχεται η τουρίστας να κάνει βόλτα με το road trip, καταλάβατε, μπορεί να φύγει ο άνθρωπος, άμα δεν ξέρει τον δρόμο. Αυτά είναι μικρές λεπτομέρειες που συνθέτουν μια μεγάλη εικόνα. Άμα θένε, δεν είναι και υποχρεωτικό. Επίσης μου στείλανε, επειδή το παίξαμε στην τηλεόραση αυτό με τις φωτογραφίες με τις λακκούβες, μου έχουν στείλει άλλες 50 λακκούβες.
1: Πάλι από τον ίδιο δρόμο.
0: Όχι.
1: Α, γενικότερα
0: και από άλλες περιοχές.
1: Από άλλες περιοχές. Οι λακκούβες, το άσχημο οδικό δίκτυο, το επαρχιακό δίκτυο και ο φωτισμός.
0: Εκτός αν δουλεύουν όλοι με. Έχουν τίποτα συμβάσει με συνεργιάδες. Και φαναρτζίδες κτλ.
1: Όπως και ο φωτισμός που συνήθως είναι στο ΕΜΠΑ και στο ΕΒΓΑ της πόλης ή του χωριού. Δεν έχει πουθενά αλλού. Δηλαδή σε καμία επικίνδυνη στροφή και τα λοιπά. Δεν έχει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε μετά της επικαιρότητας με τον κύριο Ιωάννη Ανδρουλάκη, ο οποίος είναι αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, για να δούμε τι ακριβώς συνέβη με τη φωτιά που είχαμε εκεί πριν από λίγο. Κύριε αντιπεριφερειάρχα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους ακροατές μας.
1: Να είστε καλά. Πώς είναι η κατάσταση τώρα?
2: Τώρα είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση σε σχέση με το μεσημέρι, όπου εκεί γύρω στις 12 παρά 10 πήραμε το πρώτο μήνυμα από την πυροσβεστική και σε συνεννόηση με το Υπουργείο, με την πυροσβεστική, με την πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης, ξεκίνησε μία ανταπόκριση του μηχανισμού μας, έτσι ώστε να προχωρήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα όλες οι ενέργειες οι οποίες χρειάζονται για να μην έχουμε πρόβλημα σε αυτή την περιοχή.
1: Τώρα καίει, λέτε, η φωτιά, αλλά καίει με λιγότερη ένταση.
2: Όχι, όχι, είναι σε ένα μερικό έλεγχο, οπότε είναι καλύτερα τα πράγματα. Υπάρχουν εκεί κατεστημένα και τα μηχανήματα υδροφόρες μας, τα μηχανήματα έργου, GCB, φορτωτές, σε μια γρήγορση. Και είναι αξιόλογο να αναφέρουμε και τη μαζικότητα των εθελοντών μας από το Δήμο της Ιεράπετρας και από την ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, όπως επίσης να αναφέρουμε ότι υπήρχαν περίπου 50 πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς, δύο ομάδες από την ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα της πυροσβεστικής και δύο υδροφόρες από την περιφέρεια. Και ήταν σημαντικό και να το αναφέρουμε αυτό, ότι χωρίς την ύπαρξη των αερούμενων μέσων, όπου επιχειρούσαν δύο ελικόπτερα, θα ήταν δύσκολα τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Ανδρουλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τις πληροφορίες, για αυτή τη φωτιά που ξέσπασε στο Λασίθι. Είναι τώρα υπομερικό έλεγχο.
0: Ο κύριος Γιώργος Βραχνός είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Γιώργο, πώς είσαι Γιώργο μου, τι κάνεις? Σπεταχολάρε, ναι. Στο 210-48-00-170 ως 174 η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη, έκτακτη εμφάνιση μετά από πάρα πολύ καιρό, είναι εδώ στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Στα μικρόφωνα μέχρι τις 6 Τζούνο Σκούτρα θα είμαστε εδώ. Λοιπόν. 210-48-00-170 έως 174. Κρατήστε το λίγο, θα σας πω γιατί. Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο και προσγειώνεται φέτος το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος μαζί με τις γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή του. Τα τραγούδια του από το θέατρο και τον κινηματογράφο, αλλά και τις σπάνιες προσωπικές του αφηγήσεις. Σε παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού και της εταιρείας Μέθεξης. Στο ρόλο του Αλέκου Σακελάριου, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, μαζί του η Ματίνα Νικολάου, υποδύεται τις εμβληματικές γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή του. Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο. Έχουμε εξασφαλίσει για εσάς 10 διπλές προσκλήσεις για την Πέμπτη που έρχεται, 9 Ιουλίου, στις 9 και 4. Παρακαλούμε πολύ οι 10 πρώτοι, αλλά Θα μας κάνετε τη χάρη να πάρετε τηλέφωνο μόνο όσοι έχετε σκοπό να πάτε. Να μην τις στερήσουμε από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πάνε και δεν θα μπορούν και κερδίσετε εσείς την πρόσκληση και δεν πάτε στο τέλος. 2-10-48-00-170-174 από τώρα.

0: Ο Θόδωρος λέει: παιδιά, καλησπέρα. Βρίσκομαι στο μάτι και εδώ θέλει διαγράμμιση γιατί το βράδυ δεν βλέπεις τίποτα. Ο Ρήνος Βουλαμάνος λέει: ποια επαρχία, βρε παιδιά, άμα θέλετε να χορτάσουν αναρτήσεις σας λακκούβες, ελάτε στο Πέραμα. Επίσης, χάλια είναι τα ταμπούρια, όριο Δήμο Πειραιά και Ρατσινίου. Ο Δημήτρης, προς συνέχεια του μηνύματος περασμένης εβδομάδας σχετικά με την ποιότητα ζωής και φτώχεια στην Ελλάδα, απλά προς ενημέρωση. Το 25% των μαθητών του Δημοτικού στην Αγγλία τρέφεται μία φορά την ημέρα με σχολικά γεύματα. Το 20% στεγάζεται σε άθλιες εργατικές κατοικίες με μούχλα το χειμώνα και λιοπύρι το καλοκαίρι. Δεν νομίζω ότι ισχύει το ίδιο στην Ελλάδα. Ο Σταύρος, καλησπέρα σας κύριε, καλή εβδομάδα. 6,5 ώρες χθες από Αγρίνιο, Αθήνα. 3 ώρες από Κόρινθο σημειωτών. Συγχαρητήρια στο Μιχάλη το Χρυσογοίδη που δεν υπήρχε ένα περιπολικό σε όλη τη διαδρομή και έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε, κυρίως της Λέα. Εγώ επειδή το πέρασα αυτό το προηγούμενο Σαββατοκυριακό, είπα συγχαρητήρια τη Δευτέρα που ήρθα εδώ για την Λέα, διότι είχε αστυνομικά αυτοκίνητα με συμβατικές πινακίδες που πηγαίνανε όποιος έμπαινε στη Λέα, έκανε και τον τσιμπάγανε και καλά του κάνανε. Δεύτερον, επειδή το σκεφτόμουν και εγώ, δηλαδή Σταύρο. Τι να κάνει η τροχέα στην Εθνική Οδό
1: με τόσο αυτοκίνητο, με τόσο αριθμό αυτοκίνητο.
0: Δηλαδή είναι πραγματικά, το σκεφτόμουν και εγώ. Τι να κάνει, πείτε μου.
1: Η λύση που ήταν παλιότερα και δεν ξέρω τώρα γιατί δεν ισχύει, είναι να δώσεις μια λωρίδα κυκλοφορίας από το αντίθετο ρεύμα.
0: Και τι θα γίνει δηλαδή.
1: Θα εκτονωθεί λίγο η κατάσταση. Όταν οι τέσσερις λωρίδες τις κάνεις πέντε. Εκεί, σε αυτό, σε κάποια σημεία.
0: Ναι, ρε Γιάννη,
1: δεν γίνεται σε όλα.
0: Θα γίνει σε κάποια σημεία, ναι. Και μετά θα πρέπει να σε ξαναβάλει από την άλλη μεριά. Πρέπει να κλείσει αυτό. Τις σύραγγες πώς θα γίνει.
1: Ναι, στις σύραγγες δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Στις σύραγγες, ας πούμε. Μετά θα σας ξαναφέρει. Πάλι ξανά.
1: Πάλι ξανά, ναι.
0: Μα πώς.
1: Συν ότι.
0: Είμαστε πολύ ρε παιδιά. Δεν μπορεί να το
1: κάνουμε. Παλαιότερα χρησιμοποιήσαμε και το να ανοίξουν τα διόδια για ένα τέταρτο. Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει. Τώρα είναι και πολλά τα λεφτά.
0: Είναι πολλά, είναι πολλά. Είμαστε πολλοί. Πολλοί. Οι δρόμοι αυτοί δεν έχουν.
1: Πόσο είχε κάνει το
0: προηγούμενο. 4,5 ώρες.
1: 4,5 ώρες μας.
0: Από το πρωτοχέλι. Διαδρομή 2 και 20.
1: Το διπλάσιο σχεδόν χρόνο δηλαδή.
0: Ναι, τώρα με κοροϊδεύεις.
1: Και ο άνθρωπος
0: και κολλημένη και η παλιά Εθνική Οδός.
1: Ναι.
0: Κολλημένη, όχι αστεία. Δηλαδή δεν κουνιώ, δεν φίλω.
1: Ναι, αλλά συνήθως τις Κυριακές, τους καλοκαιρινούς μήνες, αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί εκεί.
0: Κυριακή, το πράγμα είναι απλό. Χθες εγώ γύρισα 2 ώρα το μεσημέρι.
1: Δεν βρήκε κίνηση καθόλου.
0: Πουθενά. Αέρας. Ή έρχεσαι 2 ώρα το μεσημέρι ή ξεκινάς από τον προορισμό σου 11 τη νύχτα
1: 10,
0: για 11. Να φτάσεις στις 2 στο σπίτι σου.
1: Ναι, να φτάσεις σε κανονικούς χρόνους δηλαδή, αλλά επειδή είναι νύχτα θα πας λίγο πιο
0: γιατί αργά. Γιατί ταυτοχρόνως στην Αθηνών Κορίνθου,
1: ναι.
0: Επίσης είχε κίνηση και ο Άγιος Στέφανος χθες. Mm-hmm. Δηλαδή γύριζε κόσμος από την Εύβοια αρκετός.
1: Μάλιστα.
0: Έγινε χαμούλης.
1: Mm-hmm.
0: Η Αθηνών Κορίνθου μόλις 6-7 το απόγευμα, 7.30-8.
1: Ναι.
0: Σε 6 μέχρι τις 8.30. Μπούν η Κινέτα, η Άγιοι Θεόδωροι.
1: Η κόντινη πρόσωπη, Λουτράκη.
0: Ναι, απέραμος.
1: Μέγα.
0: Πάχη και όλα.
1: Ναι.
0: Αντίο ζωή. Πραγματικά αντίο ζωή.
1: Γιατί και όσοι είναι εδώ, σου λέει, Λαμόρα 20-25 χιλιόμετρα. Με μπαίνω
0: εδώ δημιουργείται πια ουρά στο e-pass.
1: Ναι, σωστά.
0: Έχει το e-pass ουρά.
1: Ναι.
0: Τι να περιμένουμε τώρα από αυτό. Μου κοροϊδεύεις.
1: Ναι, αλλά είναι κάτι απλά το οποίο το ναι. Ξέρετε. Τις ώρες αυτές που λέει ο Χρήστος, άμα θέλετε να φύγετε, εκεί είναι καλύτερα. Θα χάσεις ναι. Την Κυριακή, σου λέει. Άλλος, άμα φύγω 2 η ώρα την Κυριακή, την έχασα.
0: Ο Τάκης λέει: καλή εβδομάδα, Χριστογεννέη. Δηλώνω συμπαράσταση στην κυρία Μπέτη. Ποια κυρία Μπέτη?
1: Ποια είναι η κυρία Μπέτη?
0: Που κλαίει ακόμη για το δημοψήφισμα του 2015. Α, οπότε ο σύζυγός της έκανε το όχι, ναι. Ναι.
1: Α, τη σύντροφο του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι. Γεια σου, Γιάννη, από το Σουλάρι. Να σε καλά. Πανηγύρι 18 Ιουλίου. Όποιος ενδιαφέρεται στο Σουλάρι Αρκαδίας, να τρέξετε. Γιάννη, μπορούν να ανοίξουν τα διόδια 15 λεπτά, να αποσυμφορηθεί λίγο δρόμος. Για ποιο λόγο έκανε 6,5 ώρες και πλήρωσε 60 ευρώ. Ευχαριστώ και πάλι.
1: Ναι,
0: ο Μάικ Σαβδιάγκος, ο Δάγκος. Οι διαγραμμές είναι πολύ σημαντικές όχι μόνο σε επαρχιακούς δρόμους για τα road trip των τουριστών, αλλά παντού. Εδώ στο Λουξεμβούργο ανανεώνονται κάθε χρόνο με χρώματα αντανακλαστικά και αντιολισθητικά. Πράγματα που δεν κοστίζουν πολλά ευρώ, αλλά που κάνουν τεράστια διαφορά. Γιατί μην μου πείτε ότι το ίδιο θα σεβαστούμε μια διάβαση πεζών που με το ζόρι διακρίνεται και μια βαμμένη με έντονα άσπρο κόκκινο χρώμα. Έρε, να είχα βήμα εγώ όπως έχετε εσείς, να θα τους πήγαινα όλους κυβερνώντας και μη. Ναι, εντάξει, σωστό.
1: Ναι.
0: Όλοι να έχετε βήμα, λέει. Ναι. Ο Γιώργος λέει: λίγα είπατε, στην Κυρίου Λουκάρεο 77 στην ανηφόρα έπεσε σε λακκούβα λακκούβας που φτιάχτηκε. Έπεσε η μηχανή στο δρόμο για αυτοκίνητο παλιό. Που συντηρώ κανονικά, θα το δώσω για απόσυρση.
1: Από τη Λακκούβα, ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, από τη Λακκούβα. Ο Πασόκεμον, ρε συντρόφια, εσείς που είσαι στο χώρο. Πάλι μετά την ιστορία με την κατάρρευση της πολυκατοικίας βγήκαν στα κανάλια τα SMS κάποιων. Με το απόρριτο των τηλεπικοινωνιών, τι γίνεται, η ΑΔΑΕ καλά. Και τέλος πάντων, πού τα βρίσκουν αυτά. Ο Νίκος με το Predator, τι λέει. Ποιος Νίκος, δεν ξέρω. Α, ο Νίκος ο Ανδρουλάκης. Δεν ξέρω τι είναι. Ποια βγήκαν, τι μηνύματα βγήκαν.
1: Δεν κατάλαβα τι λέει τώρα. Ποια μηνύματα.
0: Μεταξύ των της πολυκατοικίας κτλ.
1: Γιατί αυτό που ξέρουμε είναι ότι υπήρξε μια ειδοποίηση από τους άλλους που έσκαβαν δίπλα ότι παιδιά πρέπει να φύγουν.
0: Ο Θέμος ο Παπάλας λέει εδώ: χθες έφυγα από Κιάτο στις 8 και έφτασα Κορυδαλό 11.30 έλεος. Κοίτα. Άκου. Άκου Θέμο με αγάπη. 8 η ώρα δεν φεύγεις για κανένα λόγο. 8 η ώρα φεύγεις μόνο με αεροπλάνο. Και πάλι στην Αττική Οδό θα συναντήσεις κίνηση να πας στην πόλη. Ή άμα πας στο αεροδρόμιο και μετά πάρεις τον προαστιακό ή το μετρό.
1: Και αφού έκατσε μέχρι τις 8, δεν κάθεσαι ένα δύο ώρακι ακόμη. Στο Κιάτο, πολύ ώρα
0: είναι. Εντάξει, δεν είναι
1: φάσαμε.
0: Ο κόσμος.
1: Καθένας έχει το πρόγραμμά του για τις
0: 3,5 ώρες από Κιάτο είναι. Πακέτο.
1: Το Κιάτο τι είναι. 40 λεπτά υπόθεση. Μία ώρα προς
0: το είναι. Θέμα είναι ότι έχουν αρχίσει. Ναι, και εγώ δεν βρήκα κίνηση, αλλά αυτοκίνητο δεν ήταν άδεια η εθνική.
1: Όχι, αλλά είχε ροή.
0: Ναι,
1: σταμάτησε.
0: Όχι, όλοι έχουν δεν σταμάτησα. Όλοι έχουν αρχίσει όμως να φεύγουν και. Α, πήραν και 10 ήδη. Μην παίρνετε για το θέατρο. Η Διονυσία, η Αντωνία, ο Θέμης, ο Ευάγγελος, ο Νικόλαος, ο Κωνσταντίνος, η Αγγελική, η Λένα, ο Λάζαρος και η Ρένα. Πόπο χαμός. Πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια, καλά να περάσετε.
1: Καλή παράσταση.
0: Καλά να περάσετε στην παράσταση. Παράσταση στον ελληνικό κόσμο, στο αίθριο του ελληνικού.
1: Τώρα, παρόμοια κατάσταση με αυτή που περιγράφουμε για την Αθηνών Κορινθού, υπάρχει ενίοτε, αλλά πολύ πιο σπάνια, στην Αθηνών Λαμίας. Εκεί δεν υπάρχουν τόσο πάρα πολλά κοντά τοπικά, δηλαδή που να είναι διαδοχικά, Μέγαρα, Πάχια, Αγίοι Θεόδωροι, Κινέτα, Λουτράκι, και άτομο, όπως μας είπε ο φίλος μας, μέχρι να φτάσει, ξέρω εγώ, στην Κορινθό. Και γι' αυτό συνήθως δεν έχει τέτοια ταλαιπωρία. Όμως από τη Χαλκίδα και κάτω ή από τη Μαλακάσα πολλές φορές, όπως είπες χθες για τον Άγιο, από τον Άγιο Στέφανο που είχε κίνηση, ναι, είχε κινησούλα μέχρι τα διόδια των Αφιδρών.
0: Ο Γιώργος λέει και κάτι ακόμη. Κάμερες, εάν δεν υπάρχει σωστή διαγράμμιση, είναι αστείο πράγμα. Εγώ συμφωνώ σε αυτό.
1: Όντως, αυτό δεν έχει σωστή διαγράμμιση.
0: Σωστή διαγράμμιση και κάμερες. Ας πούμε
1: για επαρχιακούς
0: δρόμους. Η ΛΕΑ είναι ένας κλασικός τρόπος χρησιμοποίησης των καμερών. Τα υπόλοιπα, όλα τα υπόλοιπα τα ακούω εγώ, τώρα τα κινητά και τα αυτά και το μην καπνίζεις και μην ατμίζεις και μην ξύνεσαι. Εντάξει, τα ακούω όλα.
1: Ναι.
0: Αλλά η ΛΕΑ, η κάμερα είναι το πιο εύκολο πράγμα.
1: Το πιο εύκολο, ναι, είναι.
0: Αρκεί
1: είναι.
0: Να μην φωνάζεις εδώ έχω κάμερα.
1: Όχι.
0: Ελεύθερος. Και στέλνε χιλιάρικα.
1: Στέλνε μετά το μπιλετάκι.
0: Το φαλακρό Τουρκοβούνι λέει: καλησπέρα, θα μας πείτε κάτι με το τέτα τέτα Ανδρουλάκη και λαγοκέφαλο στη θάλασσα της Καρπάθου.
1: Ναι, έκανε μπάνιο και ο πρόεδρος του
0: Βασόφ. Ήσουν εκεί
1: και δεν
0: το φαλακρό Τουρκοβούνι.
1: Όχι, πληροφορίες διάβασα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
4: Την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. χωρίς επιπλέον
6: με
5: χρέος.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
5: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
7: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
5: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
7: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
8: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση, όλα καλά.
9: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
8: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
10: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
11: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
12: Φόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
13: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
14: Στην Ξάνθη, στο θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
15: Μάριος Αθανασίου.
16: Βαλέρια Κουρούπη.
17: Και ο Σπύρος Πούλης.
18: Ο επιθεωρητής Drake.
19: Η μαύρη χείρα.
20: Τετάρτη, 8 Ιουλίου.
21: Προπόληση more.com.
22: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
23: Nova 931. Η ώρα είναι 5:30.
24: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
25: Νόβα 931.
26: Είναι ατέριαστη κι όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
27: Sky 100,3.
28: Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Όπως αναφέρει, ο Ταγί Περτογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Στην Άγκυρα, πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Αύριο φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από αμερικανική αποστολή 1000 ατόμων. Στις 3 και 4 αύριο θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγί Περτογάν. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Και οι δύο Δήμοι κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σοβαρή υπόθεση διαδικτυακής απάτης σε βάρος ναυτιλιακής εταιρείας εξιχνίασε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες απέκτησαν παράνομη πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της εταιρείας και συνεργαζόμενου τραπεζικού ιδρύματος του εξωτερικού και κατάφεραν να μεταφέρουν σε δικό τους λογαριασμό 4 εκατομμύρια ευρώ. Από τη δίωξη κυβερνοεγκλήματος ταυτοποιήθηκαν δύο ολλανδοί δράστες, ενώ τα χρήματα ανακτήθηκαν στο σύνολό τους πριν διακινηθούν σε τέτοιους λογαριασμούς. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Έχουμε ένα 112 που μου ήρθε τώρα.
1: Πού, σε ποια περιοχή?
0: Στην Αγία Ελένη Τριζινίας.
1: Αγία Ελένη Τριζινίας.
0: Είναι κοντά στον Καρατζά, Τραχιά και τα λοιπά, αυτές τις κοινότητες. Έτσι που το έψαξα.
1: Είναι για ετοιμότητα.
0: Για ετοιμότητα.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Για εκένωση. Για ετοιμότητα, είναι για ετοιμότητα, για ετοιμότητα. Μάλιστα. Έχει διαφορά.
0: Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Ενημερώνω όσους κατευθύνεστε προς τα εκεί. Ή είστε εκεί στην περιοχή να το ξέρετε. Έχει πάντως ή μας ήρθε το 112. Πριν πούμε όλα τα υπόλοιπα, να πούμε ότι στην Άγκυρα υπάρχει σύνοδος του ΝΑΤΟ. Ακούσατε και στο δελτίο ήδη. Δεν μπορώ, εσύ, πραγματικά δηλαδή.
1: Θα πεις όμως, επειδή δεν υπάρχει περίπτωση να κρύψεις τίποτα, ούτε δεν υπάρχει, να πεις αν φταίω ή δεν φταίω.
0: Κάτι, τι δεν κατάλαβα.
1: Γιατί πρέπει να έκανα κάτι, τίποτα.
0: Όπως έχουμε δύο monitor εδώ που βλέπουμε, μας επικοινωνούμε με το control room. Μην το παράς, ρε. Με το control room μας γράφουν διάφορα θέματα. Θα βγει αυτός, θα βγει ο άλλος, έχουμε το τάδε, έχουμε το αυτό. Με κάποιο απίθανο τρόπο ο Γιάννης κάτι έκανε και.
1: Ο Γιάννης δεν έκανε, εσένα κοιτάει. Ο Γιάννης μιλάει.
0: Αφού ξαφνικά κάτι έριξε εκεί.
1: Το τηλεκοντρόλ.
0: Μήπως του πάτησε το κουμπί, γίνει εκεί μπροστά, on off. Το πάτησε με το τηλεκοντρόλ. Κάτι έχει κάνει. Να το, αυτό έχει κάνει.
1: Πόσε πιθανότητε έχει αυτό να συμβεί, ρε
0: Γιάννη.
1: Πόσε πιθανότητε έχει.
0: Βάλ το Γεραπετρίτη τώρα. Βάλ το Γεραπετρίτη. Πείτε Γιάννη, λοιπόν, βάλε Γεραπετρίτη. Λοιπόν, μίλησε για τα F-35 ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτη.
2: Υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Άρα, κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων. Τα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρεστε έρχονται κατά περιόδους. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει τόσο το ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, όσο και τις σχέσεις εκείνες, για να μπορεί να οικοδομήσει τα δικά της εθνικά συμφέροντα σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά.
0: Μάλιστα. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Πολύ
1: παρασέσαι το υπουργός, θα δούμε.
0: Να πούμε, αυτό είπε ο κύριος Ρεπεντές, να πούμε ότι ο Τραμπ πάει με αποστολή, ακούσατε τώρα και στο δελτίο, χιλίων ατόμων. Είναι χίλιοι.
1: Είναι εξωπραγματικός ο αριθμός.
0: Δεν έχει ξαναγίνει. Νομίζω,
1: ότι δεν έχει υπάρξει. Δηλαδή να πας με 100 άτομα, 150, με 200 συν τη συνοδεία, 1000 άτομα. Δηλαδή θα μια πόλη έχει
0: πάει. Θα πάει στο μαυσολείο του Ατατούρκ. Θα πάει στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα. Καταλαβαίνετε τι θα πάρει τώρα με το Λευκό Παλάτι και ο Ερντογάν. Ο Τραμπ.
1: Να θέλει να το κάνει επειδή είναι στην Αμερική. Ναι.
0: Θα συναντηθεί με τους ομολόγους της Ουκρανίας και της Συρίας.
1: Μάλιστα.
0: Στη σύνοδο θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών, 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών.
1: Μάλιστα.
0: Προσέξτε λίγο σε αυτό που έλεγε ο κύριος Γεραπετρίτης τώρα. Ότι κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται θέμα κτλ. Τις προάλλες, έχοντας δίπλα του τον αυτόν τον καταπληκτικό φιλέλληνα του ΝΑΤΟ, που είναι πάντα για τη συμμαχία, yes daddy, ο Ρούτε που έλεγε στον Ερντογάν yes daddy.
1: Αυτό θέλω να σου πω, ότι βρίσκεται ήδη στην Άγκυρα.
0: Ναι, ναι.
1: Για να υποδεχτεί τον...
0: Αυτός, έχοντας δίπλα του τον Ρούτε ο Τραμπ, είπε ότι θα κάνω ένα δώρο να ευχαριστηθεί ο Ερντογάν.
1: Ναι.
0: Όλοι πιθανολόγησαν ότι αυτό το δώρο είναι είτε κινητήρες αμερικανικοί για το μαχητικό που φτιάχνει ο Ερντογάν, το ΚΑΝ, ο Βάρβαρος, είτε τα F-35. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Στο ενδιάμεσο έχει βγει και ο Νετανιάχου, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και είπε, ζητάει από τον Τραμπ, να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35, ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Ναι. Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, το ενδεχόμενο να δώσουν οι ΗΠΑ F-35 στον Ερντογάν θα διατάρασε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία, όπως είπε, διασφαλίζεται από την αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ, καθώς και από τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι.
0: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα εμείς εδώ. Για να δούμε, εντάξει, είναι στο ρεπορτάζ ο Μανώλης Κωστίδης. Τώρα, αν καταφέρουμε να το βρούμε, θα τα πούμε. Αν δεν καταφέρουμε, επίσης κρατήστε ότι είναι 56.000 αστυνομικοί, 56.000 αστυνομικοί, οι οποίοι επιτηρούν,
1: επιτηρούν την Άγκυρα. Και λες
0: ούτε
1: και...
0: πουλί, λέει, δεν πετάει στην Άγκυρα.
1: Και ούτε πουλί, που έχει το ξενοδοχείο, λέει, και τα τζάμια θα αντέχουν μέχρι και εκρήξεις, ότι δεν θα απαγορεύεται η κυκλοφορία.
0: Ας μην τα δοκιμάσουμε, μωρέ. Δεν πειράζει.
1: Ποια, όχι, βέβαια. Λοιπόν, προσεπίρωσαν αυτό που είπες πριν. Αγία Ελένη Τριζινίας, λίγο πριν τις 5.30 το 112. Παραμείνετε σε ετοιμότητα, ακολουθείτε τις οδηγίες των αναρχών. Κατάσβεση της πυρκαγιάς έχει κινητοποιήσει 59 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 16 οχήματα, ενώ αναμένονται και τα εναέρια μέσα στην περιοχή.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης σκηνής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Ο Τραμπ, ο οποίος μεταβαίνει στην Άγκυρα με δεδομένο ότι ο Μπαλογκάν, πώς λέγεται αυτός.
1: Μπαλογκάν, ναι.
0: Ναι.
1: Ο παίκτης των ΗΠΑ.
0: Πήρε κόκκινη κάρτα στο προηγούμενο μάτς. Θα παίξει το επόμενο, διότι η κόκκινη είναι με αναστολή. Είναι έτοιμος για ελληνική ομάδα. Δηλαδή δεν το συζητάω. Όντως έχει πέρα του. Πολύ ωραίο αυτό.
1: Ωραίο.
0: Ναι, αλλά έκανε και δηλώσεις. Τώρα τοποθετούνται και οι Αμερικανοί για το ποδόσφαιρο. Δηλαδή. Γνώστες βέβαια, δεν το συζητάμε.
1: Άκου τώρα τη δήλωση.
0: Τι είπε ο πρόεδρας?
1: Είμαι ένας άνθρωπος που αγαπά τον αθλητισμό. Ήμουν καλός αθλητής και καταλαβαίνω πολύ καλά τα σπορ. Πραγματικά πολύ καλά. Ναι. Αυτό δεν ήταν φάουλ.
0: Ναι, τίποτα.
1: Ήταν δύο παίκτες που έτρεχαν με πλήρη ταχύτητα.
0: Μάλιστα.
1: Και απλώς συγκρούστηκαν. Δεν μπορείς να πάρεις το πόδι σου και να το τοποθετήσεις ακριβώς πάνω από το πόδι κάποιου άλλου. Ήταν δύο σπουδαίοι αθλητές που μπλέχτηκαν μεταξύ τους. Και μετά τα λέει και για το διαιτητή. Αυτός ο διαιτητής λέει είναι λίγο ύποπτος. Αν κοιτάξετε το παρελθόν του, δεν θέλω να το πω, γιατί δεν μου αρέσει να δημιουργώ αντιπαραθέσεις, αλλά είναι πολύ ύποπτος. Αλλά δεν θέλω να το πω.
0: Εντάξει. Αυτό.
1: Αυτό.
0: Ωραία. Εντάξει, τι να πούμε, παιδιά, αυτό είναι. Πάμε παρακάτω. Το παρακάτω έχει να κάνει με τον κύριο Σγουρό. Ο κύριος Σγουρός που είχε αυτό τον. Αυτή την άθλια. Το Γιάννη Σγουρό το έχουμε πει πάρα πολύ. Εγώ έχω επικοινωνία. Ήταν άθλια η αντιπαράθεση του με τον Σταμάτη Ζαχαρό. Και κυρίως η επίκληση του καναλάρχη. Μείνε εκεί, πες στον δημοσιογράφο ό,τι θέλεις και τα λοιπά. Επικαλείς τον καναλάρχη, γιατί τι θα γίνει. Θα τον πάρει ο καναλάρχης και θα του πει: Ελλάδα, ο Ζαχαρέ, είναι δυνατόν να ρωτάς τον Σγουρό έτσι και να τοποθετείς έτσι?
1: Όχι.
0: Ακόμη πολλές φορές κάθεσαι και συνομιλείς, δεν επικαλείσαι τον. Δηλαδή, αν ήταν με έναν πολιτικό αντίπαλο, θα του έλεγε: Ο Μητσοτάκης θα ξέρει αυτά που κάνεις.
1: Και θα πάρει το Μητσοτάκη να σου πει.
0: Γιάννη, νο. Εν πάση περιπτώσει, περάσανε αυτά.
1: Και ήρθαν άλλα.
0: Τοποθετούμαστε καθαρά. Εγώ δηλαδή, δεν ξέρω.
1: Μαζί, τι το συζητάς τώρα.
0: Υπέρ του Σταμάτη, δεν υπάρχει,
1: κανένα θέμα.
0: Κανένα θέμα. Τώρα όμως βγήκε το πρωί στο Open ο κύριος Σγουρός και είπε αυτά που θα ακούσετε.
2: Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι στις πρώτες δύο θέσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση, εάν θα βγει τρίτο, να μην έχει κλειδονισμούς. Και για την ηγεσία, για όλους. Για όλους χτυπάει η καμπάνα. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι όταν θα ανοίξουν οι κάλπες. Όλα θα γίνουν τη στιγμή που πρέπει. Αυτή τη στιγμή, με βάση τις δημοσκοπήσεις, δεν μπορεί να πει θα συνεργαστώ με τον Α, με τον Β, με τον Γ.
3: Γιατί?
2: Είναι μια προεκλογική δέσμευση.
4: Θα υπήρχε κανείς στο ΠΑΣΟΚ που έλεγε ναι με τη Νέα Δημοκρατία και τώρα δεν μπορεί να το πει?
2: Πιστεύω ότι είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι το λένε. Έχει δύο τάσεις στο ΠΑΣΟΚ.
4: Ναι.
2: Μία είναι κεντροδεξιά, μία είναι κεντροαριστερή.
4: Άρα υπάρχουν κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ που ήθελαν Νέα Δημοκρατία.
2: Βεβαίως.
4: Όπως.
2: Τώρα δεν μπορεί να πω. Αν πω και ονόματα τώρα θα κρεμάσουν. Δεν προλάβω να φύγω από εδώ έξω.
0: Ναι. Το κατάλαβε, λέει, θα προλάβω.
1: Λογικό, δεν ήταν να το καταλάβει. Λοιπόν, αλλά.
0: Εντάξει. Όλο αυτό γίνεται.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό γίνεται. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι είναι από το κόμμα.
1: Προσωπικές απόψεις.
0: Προσωπικές απόψεις, κύριε.
1: Τι άλλο θα έλεγε, άλλωστε. Ναι.
0: Δηλαδή, έχει 10 μέρες που έχει επανέλθει υποψήφιος στην Αλφα Αθήνας και έχει γίνει.
1: Χαμός, ναι. Χαμός. Τώρα έχει γίνει χαμός.
0: Κέντα. Όχι αστεία, δηλαδή είναι κέντα. Ωραία. Έχουν υποθεί πολλά. Όλο αυτό γίνεται διότι το ΠΑΣΟΚ έχει λάβει μία παράλογη απόφαση. Δεν υπάρχει, δηλαδή, νομίζω ότι δεν υπάρχει προηγούμενο παράλογη.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όπου στο συνέδριό του πήρε επίσημη απόφαση για κάποιο αδιευκρίνηστο λόγο. Αδιευκρίνηστος λόγος. Επειδή το είπε ο κύριος Δούκας. Ο κύριος Δούκας είναι ο μοναδικός που έχει κάνει πολιτικό γεγονός το τελευταίο χρονικό διάστημα στο ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μέσω του συνεδρίου.
0: Βεβαίως. Είτε αρέσει στους συντρόφους, είτε δεν αρέσει. Προς τη λάθος κατεύθυνση για μένα, αλλά ο μόνος που έχει κάνει πολιτικό γεγονός, γιατί ο ίδιος το θεωρεί σωστό και πολύ καλά κάνει, γιατί αυτό σκέφτεται. Που το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή λέει ότι παίρνω απόφαση συνεδριακή. Ότι δεν θα συνεργαστώ με αυτόν που θέλω να κερδίσω.
1: Δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία.
0: Όποιος έχει δει τέτοιο, δηλαδή αυτό προηγούμενο, ναι.
1: Και αυτό που είπες ότι ο κύριος Δούκας το πιστεύει.
0: Το επόμενο θα είναι, συγγνώμη, να πει ο Τσίπρας, εντάξει, okay, άμα είναι για τις ανάγκες της χώρας, να συγκυβερνήσουμε και με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Έλατε.
0: Να είναι το απόλυτο τρολάρισμα.
1: Μάλιστα. Και αυτό που λες εσύ, ότι αυτό το πιστεύει ο κύριος Δούκας και το έφερε στο συνέδριο και ήταν άποψή του κτλ. Υιοθετήθηκε από το συνέδριο.
0: Ναι, ναι, υιοθετήθηκε. Δε.
1: Δηλαδή, ακόμη και αν ήταν μια άποψη του Δούκα κτλ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς σηκώθηκαν να το πούν. Βρε άνθρωπε του Θεού. Τι συζητάμε εδώ. Το παράλογο θα ψηφίσουμε.
0: Ναι.
1: Και όμως ψηφίστηκε. Και τώρα ενδεχομένως όλα αυτά να είναι τα απόνερα. Γιατί έσπευσε Χαριλάου Τρικούπη να απαντήσει στον κύριο Σγουρό και σε όλους όσους λένε: παιδιά, γιατί καλά είπε και ο κ. Τραβελαρίστρου. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι πολλοί? Είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι βλέπουν ένα ενδεχόμενο, αν ο ελληνικός λαός, ναι, εντάξει, όλο αυτό το δεκάρικο, αν ο ελληνικός λαός το αποφασίσει να συγκυβερνήσουμε ξανά με τη Νέα Δημοκρατία και ενδεχομένως ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, δεν θα ήθελα να το ξέρουν αυτό από πριν? Αν ισχύει.
0: Μα τους είπε ότι για τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ είναι, αν ελπίζατε κάποιοι κεντρώοι ότι θα κοντράρετε τον Μητσοτάκη επειδή θα ψηφίσετε ΠΑΣΟΚ και εμείς ως ΠΑΣΟΚ σε ενδεχόμενο κυβέρνηση συνασπισμού θα μπορέσουμε να βάλουμε θέματα στο Μητσοτάκη για να τον ελέγχουμε και στη Νέα Δημοκρατία, τώρα σας λέω ότι δεν υπάρχει αυτό.
1: Ξεχάστε το.
0: Οπότε, αν είστε η μη κεντρο αυτό, ξέρω κι εγώ, ή θα πάτε απευθείας στο Μητσοτάκη ή θα ελπίζετε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης όντως θα κάνει την ανατροπή και θα κερδίσει. Θέλω να πω και κάτι όμως για τις τηλεθεάσεις. Ο κύριος Ανδρουλάκης την προηγούμενη Πέμπτη στον Νίκο Χατζηνικολάου, μη γελάς, σοβαρά μιλάω, έκανε νούμερα. Δηλαδή κάθεσε ο κόσμος και τον παρακολούθησε.
1: Τον παρακολούθησε, ναι.
0: Και τα δυναμικά κοινά και το γενικό σύνολο.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Ωραία. Αυτό ήθελα να πω. Και άρα. Εντάξει. Τελειώσαμε. Είπαμε. Χαμός το ΠΑΣΟΚ. Τελειώσαμε.
1: Όχι, να αποτυπωθεί και σε κανέναν.
0: Εντάξει, θα αποτυπωθεί, ναι. Δεν αποτυπώνεται στις μετρήσεις. Πάμε παρακάτω. Δεν έχει πουθενά κίνηση, παιδιά. Λίγο στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση προς Μπαρούς. Εσύ, χαμός στη Νέα Δημοκρατία.
1: Χαμός.
0: Για πέστε, γιατί είσαι
1: χαμός.
0: Είσαι χέμηθος.
1: Γιατί είμαι χέμηθος, δεν μάθω. Δηλαδή, μας προλαβαίνει το Πασόκ που είναι ποτάμι.
0: Φημώνουμε κιόλα.
1: Που είναι ποτάμι στο Πασόκ και με φημώνεται. Τι, χαμός. Με το TikTok του Σαμαρά, αυτό δεν θα πει.
0: Ναι.
1: Με το TikTok του Σαμαρά.
0: Ναι, ναι. Και όχι μόνο το TikTok, πήγε και στον Άριο Πάγο.
1: Ναι, πήγε και στον Άριο Πάγο για το θέμα των υποκλοπών. Υπάρχει ανακοίνωση από το Πασόκ για αυτό που λέει. Είδατε που τα λέει και ο πρώην Πρωθυπουργό και τα λοιπά. Και για τα δύο τώρα. Μια και πάμε για τον Άριο Πάγο. Απάντησε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι που ήταν το 22 Σαμάρα και αυτό είναι ένα θέμα που εφόσον έχει πάει στη δικαιοσύνη. Απαντήσει δεν ζητά από την κυβέρνηση, ζητά από τη δικαιοσύνη. Πήγε, τη ζήτησε τι απαντήσει, μπορούσε να έχει πάει και τότε.
0: Γιατί από την κυβέρνηση δε.
1: Ναι, αλλά εφόσον το έχει αναλάβει δικαιοσύνη, δικαιοσύνη.
0: Oh, γιατί λέει, τον κύριο Σαμαρά τη παρακολουθεί, δεν τη είχε διατάξει δικαιοσύνη. Κάποιο είχε ζητήσει. Κάνει εσύ ότι δεν καταλαβαίνει.
1: Εγώ δεν λέω
0: δεν καταλαβαίνει.
1: Να μην σου πω τι λένε εδώ πέρα τώρα.
0: Άσε το, έχει εσύ τι λες. Δεν με ενδιαφέρει τι λένε εκεί πέρα. Εσύ τι λες.
1: Εγώ λέω αυτό που λέμε τόσους μήνες. Ότι πρέπει, είναι πολιτικό ζήτημα, να μας πούν πώς μαζέθηκαν τέσσερις και δεν είχαν τι να κάνουν και παρακολουθούσαν το μισό.
0: Εντάξει, αυτό έχουμε πει για το Σαμαρά, θέλω να μας πει.
1: Προφανώς δεν θα υπάρχει από κάπου.
0: Πού.
1: Δεν ξέρω από πού. Ναι. Με αυτό είναι που πρέπει να απαντηθεί.
0: Τι και είπε,
1: δεν
0: έχει απαντηθεί. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τύπου ότι θυμίζει ρε τη ρε.
1: Καταρχήν σου είπα στο ένα. Από τη στιγμή που ζητάει απαντήσεις, να πάει στη δικαιοσύνη να πάρει τις απαντήσεις. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς και αναφέρεται στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Μου θυμίζει κάτι σειρές, λέει, που παίζουν σε επανάληψη και είναι πάρα πολύ, έχουν ακόμη ψηλή τηλεθέαση όπως το ρε τη ρε. Αλλά αυτά που αποτυπώνονται στην τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Δεν συμβαίνουν στην πολιτική.
0: Ναι, αλλά έχουν υψηλή τηλεθέαση.
1: Ναι, αλλά αυτά είναι στην τηλεόραση, σου λέει. Δεν γίνονται και στην πραγματική.
0: Άρα, τι
1: πολιτική.
0: Τον είπε τώρα το Σαμαρά, παρελθόν.
1: Ότι είσαι παρελθόν. Ουσιαστικά αυτό.
0: Τι λες.
1: Ναι, αμέ πώς.
0: Πόλεμος. Να πω ότι βρήκα πολύ έξυπνο αυτό που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς στο TikTok.
1: Ναι. Καταργήνει, όπως λες, πει και εσύ πριν, δημιουργήθηκε θέμα. Και θέμα
0: μεγάλο. Θέμα θα δημιουργούνταν έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Το βρήκα πάρα πολύ έξυπνο να μιλάει με τον διευθυντή του γραφείου τύπου του, τον Νίκο Τσούτσια.
1: Ναι.
0: Φίλος μας ο
1: Νίκος, ναι, ναι. Μια χαρά.
0: Είναι ένα καθαρό πράγμα. Έλα εδώ, τι λέμε εμείς, τι συζητάμε. Κατάλαβες. Ναι, πόση ώρα έχουμε.
1: Και συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά λένε τώρα ότι γιατί ο κύριος Μαρινάκης συσχετίζει την παρακολούθηση του κυρίου Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Πού να σε ρωτήσουν τον Σαμαρά.
1: Το θέμα.
0: Με ποιον να τον συσχετίσει δηλαδή.
1: Έλατε.
0: Ποιος, η Νέα Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Α. Είπα από ποιον διοικείται.
1: Μότα μου η φράση. Ο κύριος Σαμαράς μου θυμίζει τις επαναλήψεις τηλεοπτικών προγραμμάτων που σκίζουν, όπως το θρυλικό ρέτηρε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
0: Εντάξει, πάντως τον κράζαν τον Ανδρουλάκη που έλεγε για τις υποκλοπές συνέχεια και μονικός και τα λοιπά.
1: Ναι, μα σου λέω τώρα. Τώρα
0: ναι, αλλά τώρα και ο Σαμαράς για τις υποκλοπές. Ναι.
1: Ναι, έχουν αντίλογο σε αυτό, ρε παιδί μου. Τι θα είπανε ότι είναι ένα, θα αρχίσει να πολύ πιο συχνά τώρα να επιτίθεται στην κυβέρνηση, γιατί ενδεχομένως να σκέφτεται να κάνει.
0: Εντάξει, αυτό για είναι για τις υποκλοπές, λέμε. Που λέγαμε ότι δεν είναι, αλλά τελικά κάτι υπάρχει, μάλλον. Ναι. Πάνε και στην Επιτροπή.
1: Όσο δεν απαντιέται αυτό.
0: Ναι, μωρέ. Εντάξει. Ναι, μωρέ, γλυκούλη μου.
1: Τι θες να κάνουμε.
0: Τίποτα. Ναι. Ο κριτικός, τον έχουμε τον Μανώλη. Δεν τον έχουμε τον Μανώλη.
1: Προσπαθούμε.
0: Ναι, θα βλέπω τη δουλειά, τελειώνουμε. ο κριτικός λέει. Πιο εύκολο να πάμε στην Άγκυρα. Δηλαδή, άμα πάρουμε παρά τις καθυστερήσεις που είναι στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τι είναι η Άγκυρα, μια ώρα είναι.
1: Ναι.
0: Τσάκα έφτασες.
1: Παρά να βρούμε τον Μανώλη.
0: Ναι. Όχι, τον Μανώλη τον βρήκαμε.
1: Να
0: ακούσουμε. Ο κριτικός λέει, ρε παιδιά, με το θέμα του ύψους των διοδίων, δεν νομίζετε κι εσείς ότι είναι πάρα πολύ ακριβά για να διανύσεις μια απόσταση μέσα στην Ελλάδα. Τον έχουμε. Μανώλης Κωστίδης, Άγκυρα, Άγκυρα Time. Γεια σου Μανώλη.
3: Γεια, καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε βρε Μανώλη, εσύ τι κάνεις?
3: Δώσ' το Θεό.
0: Πώς είναι εκεί, πώς είναι?
3: Τώρα, πρώτα απ' όλα, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέλεξη τύπου του Μάρκ Ρουτέ.
0: Α, ο φίλος μας. Ο Ντάντης.
3: Δηλαδή, πραγματικά... Τι να πει κανείς, δηλαδή είπε πόσο σημαντική είναι η χώρα η Τουρκία. Ναι. Τρώτησε τη δημοκρατία στην Τουρκία, ναι. Είπε τα δικά του. Δεν του ουσιαστικά τίποτα. Αύριο περιμένουν τον Τραμπ πώς και πώς. Όλες οι ετοιμασίες, παιδιά, 56.000 αστυνομικοί. Επαναλαμβάνω. 56.000 αστυνομικοί.
0: Πού μένουν όλοι αυτοί, ρε Μανώλη?
3: Καλή καλότερα
1: και μετακινούνται.
3: Θα το ρωτήσω αυτό. Όμως τα μέτρα, όπως καταλαβαίνετε, τώρα το βράδυ θα γίνουν ακόμη πιο σκληρά και δεν κυκλοφορεί τίποτα στην Αγγλία πριν ημών, ναι. Διπλωματών και αξιωματούχων. Έχει δοθεί άδεια σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους μια εβδομάδα.
1: Δεν έφυγε και εδώ, μια εβδομάδα.
3: Ναι,
1: Με από αυτό ξεκινάμε.
3: Ναι, ακριβώς. Για να μην υπάρχει καμία κυκλοφορία τίποτα. Μια εβδομάδα.
0: Τους δώσαν μια εβδομάδα άδεια.
1: Ναι.
0: Ρε εσύ, Ντόναλντ,
1: έλα από εδώ.
0: Ντόναλντ, έλα εδώ, Ντόναλντ.
1: Θα καθόσουν σε μια εβδομάδα σπίτι σου.
0: Ναι, μέχρι
3: μέσα. Να αφήσω σπίτι. Όσοι είναι στην Άγκυρα και πήραν μια εβδομάδα, φύγανε από εδώ, παιδιά. Γιατί είναι το πρόβλημα.
0: Πήγαν στη Μαρμαρίδα.
1: Μπράβο τους ανθρώπους.
0: 56.000
1: αστυνομικοί, έτσι.
3: 56.000 αστυνομικοί περιμένουν τον Τραμπ, γιατί εδώ πιθανότατα θα ανακοινώσει το ζήτημα με τους κινητήρες για το τουρκικό ΚΑΑΝ, από εκεί και πέρα. Περιμένουν να δουν τι θα γίνει με τις κυρώσεις και τους S-400. Από την άλλη όμως, επειδή βλέπουν και τις δηλώσεις του Νετανιάχου κατά F-35 και όλα αυτά, κάνες να αποκλεί οποιαδήποτε έκπληξη με τον Τραμπ. Πάντως εδώ θα έχει πολλά γεγονότα, δηλαδή θα είναι και η Μελόνι εδώ, θα είναι και ο Ερντογάν εδώ. Θα έχει τουρκική σειρά θα έχουμε εδώ.
0: Σωστό, ωραίο. Μανώλη, πότε ξεκινούν οι συναντήσεις και τα σχετικά?
3: Αύριο. Κοιτάξτε, αύριο είναι μετά το μεσημέρι θα φτάσουν οι ηγέτες περισσότεροι και οι συναντήσεις του ΝΑΤΟ θα γίνουν όλες την Τετάρτη, αλλά αύριο υπάρχει το δείπνο, 7 η ώρα περίπου, 6.30 ξεκινά, 7 θα είναι όλοι οι ηγέτες. Και βεβαίως μετά οι συναντήσεις, αρχίζουν οι συναντήσεις. Ο Μητσοτάκης, από όσο γνωρίζω, έρχεται το απόγευμα, αν θυμάμαι καλά. Ο κ. Μητσοτάκης. Αλλά σε λίγη ώρα, άντε τώρα, τι ώρα είναι, 6:05. Τελειώνει η εκπομπή.
0: Τελειώνει, ναι.
3: Σε λίγη ώρα θα μας προσφέρουν ντονές.
1: Τι μας το πες αυτό, Ρωμανούλη?
3: Το μεσημέρι είχε, αλλά τώρα το βράδυ φτιάξαν καινούριο, καταλαβαίνετε, μέσα στο προεδρικό μέγαρο, το καλύτερο κρέας. Είμαστε σε έναν χώρο της Εθνικής Βιβλιοθήκης.
0: Α, είσαι στο προεδρικό μέγαρο, είσαι τώρα.
3: Εκεί είμαι.
0: Τι λες, ρε Μανώλη, για σένα η ζωή, ρε.
1: Και τρως ντονές στο προεδρικό μέγαρο.
3: Για να τα ακούσουμε, από το πρωί έχει πρωινό ο δημοσιογράφος στις 6 το πρωί. Όλη την ημέρα οτιδήποτε προσφέρουν, διότι φρούτα, σαλάτες, μεσημέρι φαγητό, βράδυ φαγητό, καταλαβαίνετε.
0: Και εδώ η δική μας δεν είναι ένα μπουκάλι νερό, δεν είναι.
1: Γεια σου Μανώλη. Καλή όρεξη με τον Τονέρο.
0: Αυτό αν φιλοτιμηθεί κανένα να το βγάλει. Τα λέμε αύριο το πρωί στην ώρα.
1: Γεια σου Μανώλη, γεια.
0: Λοιπόν, τώρα. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα. Θα είστε Κατερίνα Δράκου, γεια σας.
5: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Τυρί Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Τυρί. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Τυρί. Future proof.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Έρχονται στο Nova 931.
9: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
10: Αναβύση, Αιγαίο.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
10: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
11: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
12: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
11: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
12: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
11: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
13: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
14: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
13: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
15: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
15: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
15: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτοί δεν είναι οι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι οι τα πάντα όλα!
16: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
16: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
16: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametaphores.gr.
0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
17: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
18: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
19: Nova 931.
20: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
21: Ό,τι πιο...

0: Σας καλωσορίζω, φίλες και φίλοι, στο Σου Έχω Νέα της Δευτέρας, 6η μέρα του Ιουλίου. Μπαίνουμε ουσιαστικά στο βαθύ καλοκαίρι, όπως το λέμε και εμείς. Να πω σε όσους έχετε ήδη ξεκινήσει τις άδειές σας, είτε καλοκαιρινά σας ταξίδια, να περνάτε όμορφα από όπου και αν μας ακούτε αυτή την ώρα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα, καθημερινά. Στο Σου Έχω Νέα έχουμε και τηλεοπτικό και καλλιτεχνικό ρεπορτάζ σήμερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι με τη συνοδεία της πιο όμορφης καλοκαιρινής μουσικής. Καλή εβδομάδα σε όλους μας.
1: Nova 931.

0: Θα ξεκινήσω το Σου Έχω Νέα της Δευτέρας με καλλιτεχνικό και τηλεοπτικό ρεπορτάζ και θα ξεκινήσω με κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ, αφού μετά από το κόψιμο πολλών πρωινών ψυχαγωγικών, εντάξει με ερωτηματικό το βάζουμε αυτό, εκπομπών, είχαμε μια ανακοίνωση από την ΕΣΥΕΑ για τη διακοπή των προϊόνων τηλεοπτικών εκπομπών. Το Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν της ΕΣΥΕΑ παρακολουθεί με ανησυχία το τελευταίο διάστημα τη συστηματική διακοπή τηλεοπτικών εκπομπών, γεγονός που αποτελεί μια απώλεια θέσεων εργασίας των δημοσιογράφων. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η τηλεοπτική χρονιά και όπως λένε η ΕΣΥΕΑ καλεί τους εργοδότες να διασφαλίσουν τις θέσεις εργασίας και ζητάει από την κυβέρνηση να εξετάσουν, να εφαρμόσουν το νόμο σε σχέση με τις απαιτούμενες θέσεις εργασίας στις οποίες προβλέπονται βέβαια για τη λειτουργία των τηλεοπτικών σταθμών. Αυτά γενικά για το κόψιμο πολλών εκπομπών που ήδη έχουν ξεκινήσει από τον Ιούνιο και συνεχίζονται και μέσα στον Ιούλιο.
1: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931.

Και από το κόψιμο των τηλεοπτικών εκπομπών, στο οποίο θα επανέλθουμε λίγο αργότερα, να πάμε στο The Voice, όπου οι δηλώσεις συμμετοχής για τη νέα σεζόν βλέπω ότι έχουν ήδη ξεκινήσει. 4 τα πιο διάσημα κόκκινα κουμπιά και μια στιγμή που μπορεί να αλλάξει τα πάντα και ένα φοβερό stage. Ο μουσικός διαγωνισμός λοιπόν έρχεται και πάλι στο προσκήνιο για να αναδείξει ξεχωριστές φωνές, έχοντας κερδίσει βέβαια και την μεγάλη αγάπη εκατομμυρίων τηλεθεατών σε όλη την Ελλάδα. Επιστρέφει για μια συναρπαστική 12η σεζόν. Nova 931.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
1: Νόβα 9.31.
2: Όσοι λοιπόν αγαπάτε το τραγούδι και τη μουσική και όσοι είστε από αυτούς που το παλεύετε και το πιστεύετε και θέλετε να λάβετε μέρος, να σας πω ότι οι δηλώσεις συμμετοχής για τη νέα σεζόν για το The Voice έχουν ήδη ξεκινήσει. Ένα τηλεοπτικό φορμάτ πάρα πολύ πετυχημένο, συνάντηση ταλέντου και έκφραση ονείρων βέβαια. Ένα ταξίδι που είναι γεμάτο από πολύ ωραίες φωνές, από δυνατές ιστορίες, από πληθώρα συναισθημάτων και να πούμε ότι και πάλι την εκτέλεση της παραγωγής θα αναλάβει η Ακούν Media και βέβαια σε αυτό το διαγωνισμό η φωνή είναι που αλλάζει τα πάντα αφού υποτίθεται ότι οι κριτές δεν γνωρίζουν ποτέ μα ποτέ ποιος είναι πίσω από την καρέκλα που εμφανίζονται. Όσοι λοιπόν θέλετε και ενδιαφέρεστε να ξέρετε ότι οι αιτήσεις για το διαγωνισμό του The Voice έχουν ήδη ξεκινήσει.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
0: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
1: Nova 931.
3: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: ζητάς.
1: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio News Today.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Και από το The Voice να πάμε στο καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, σε ένα κωμικό comeback για το Γεράσιμο Σκαδαρέση, ο οποίος ξαναγυρνάει στην κωμωδία και μάλιστα μετά τη στρατηγική κίνηση που είχε να ενισχύσει παραπάνω τη μυθοπλασία του Μέγκα. Να πούμε ότι ετοιμάζει μια νέα τηλεοπτική σειρά το Μέγκα, ολοκένουργια κωμωδία, την έχει ανάγκη πάρα πολύ ο κόσμος στην κωμωδία, με καινούργιες καταστάσεις και με αναγνωρίσιμους και αγαπητούς Έλληνες ηθοποιούς, όπως είναι ο Γεράσιμος Σκεδαρέσης. Θα τον δούμε λοιπόν μετά τον απαιτητικό του ρόλο στο Grand Hotel που ήταν και αυστηρός, ο ρόλος του αστυνομικού. Το Μέγκα βρίσκεται ήδη σε στάδιο προετοιμασίας και σύμφωνα με πολύ γνωστή κυριακάτικη εφημερίδα και το ρεπορτάζ της, πρόκειται για μια πολύ σύγχρονη κωμωδία καταστάσεων που θα τοποθετηθεί στο πρώτο μισό της Prime Time Zones. Το κανάλι λοιπόν σκοπεύει να επενδύσει δυναμικά για μια ακόμα φορά σε μια βραδινή ζώνη με κυρίαρχη, θα έλεγα, τη στρατηγική της κωμωδίας που ενδιαφέρει και πάρα πολύ την ελληνική οικογένεια στην Prime Time Zone του καναλιού. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, σταθερά, δυναμικά, το καλοκαίρι του 2026 με το τηλεοπτικό και καλλιτεχνικό μας ρεπορτάζ. Σε λίγο τελειώνουμε και εμείς τις εκπομπές μας, έτσι μέχρι το τέλος Ιουλίου θα είμαστε εδώ σταθερά και δυναμικά στην αγαπημένη σας συχνότητα για να τα λέμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Και όσοι αγαπάτε το βράδυ, τα βράδια του Ιουλίου να βλέπετε τηλεόραση, να σας πω ότι στον Αντέν ετοιμάζεται η σειρά Έτερος Εγώ, η πολύ δημοφιλής αστυνομική σειρά μυστηρίου με κριτικές διθυραμβικές. Τα βράδια του καλοκαιριού λοιπόν, όσοι αγαπάτε να τα γεμίσετε με μυστήριο, με γρίφους, με αναγωνία και με ανατροπές, το Έτερος Εγώ που αναπτύσσεται σε 3 κύκλους των 8 επεισοδίων θα έρθει στον Αντένα κάθε βράδυ από σήμερα, από 6 Ιουλίου, και κάθε βράδυ στις 11 το βράδυ από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη στον Αντένα θα μπορείτε να δείτε τον πρώτο κύκλο του Έτερος Εγώ, Χαμένες Ψυχές, που είναι το πιο σκοτεινό και αφηγηματικό πλαίσιο της συγκεκριμένης σειράς.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9:31.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
8: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
9: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
8: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
9: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
10: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
10: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
10: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
10: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Στις ξένες γλώσσες, expert.
11: Στους υπολογιστές, master.
8: Στην εκπαίδευση, και experts
11: και masters.
8: Level Up Education.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής.
13: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
12: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
13: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
12: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
14: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.

0: σένα.
1: Με το νέο Dinos Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
2: Ψητοπολείο Dinos, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
1: Dinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
6: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
6: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
6: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
7: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
8: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
9: Nova 931.
10: Και να πάμε, φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα, στον κύκλο Έτερος Εγώ, να συνεχίσουμε λίγο με αυτό. Έχουμε τρεις ενότητες που θα τις βλέπουμε κάθε βράδυ στον Αντένα, με μια σειρά δολοφονιών σήμερα, με τις αστυνομικές αρχές να εντοπίζουν μυστηριώδους συμβολισμούς που εντοπίζονται σε κάθε τόπο του εγκλήματος. Και βέβαια τα όρια ανάμεσα στην παρατήρηση και στη συμμετοχή αρχίζουν να θολώνουν. Μιλάμε για ένα καθηλωτικό, ένα πολύ ωραίο αστυνομικό θρίλερ, το οποίο από σήμερα ξεκινάει στον Αντένα. Από 6 έως 9 Ιουλίου ξεκινάει με φως, με μυστήριο και βέβαια με ιστορίες έτσι, θυμάτων και πάρα πολλών ανατροπών που θα το βλέπουμε τα βράδια. Στις 11 παρακαλώ πολύ, λίγο πιο αργά, από Δευτέρα έως Πέμπτη, από τη συχνότητα του Αντένα.
11: Nova 931.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα με το τηλεοπτικό και καλλιτεχνικό ρεπορτάζ σε πρώτη έτσι ανάγνωση. Σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου και δεν ξέρω αν η Ζέτα Μακρυπούλια θα συνεχίσει τελικά το Ρουγκ Ζουγκ. Άναψε φωτιές για το μέλλον της η ανάρτησή της μετά το φινάλε του Ρουγκ Ζουγκ και άνοιξε και ένα κύκλο συζητήσεων για το αν ή όχι η παρουσιάστρια θα δώσει το καθιερωμένο της ραντεβού από το Σεπτέμβριο, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Έτσι λοιπόν, ανάμεσα στο Ρουγκ Ζουγκ και στην Ζέτα Μακρυπούλια αναμένονται κάποιες οριστικές αποφάσεις. Η ανάρτησή της έχει πυροδοτήσει σενάρια, έχει κλείσει με ένα μήνυμα που δεν έχει περάσει απαρατήρητο, το οποίο θα σας το διαβάσω μετά το τραγούδι που ακολουθεί.
1: Καλοκαίρι με το Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Πες μου τι

0: Πάμε να δούμε λοιπόν την ανάρτηση της Ζέτας Μακρυπούλια, η οποία έχει ανάψει μία έτσι φημολογία σχετικά με το αν θα υπάρξει ή όχι ρουκ-ζουκ στη νέα τηλεοπτική σεζόν από το Σεπτέμβριο και μετά στη τηλεόραση του Αντένα. Έγραψε λοιπόν η Ζέτα Μακρυπούλια μία ακόμα χρονιά, 9 χρόνια, 9 κύπελα, άπειρες ομάδες, πάνω από 1500 επεισόδια, το ευχαριστώ είναι πλέον λίγο. Όμως δεν υπάρχει κάτι πιο κατάλληλο από όλη αυτή την αγάπη που έχουμε λάβει. Και εμείς μες στο παιχνίδι γίναμε πάλι παιδιά και διασκεδάσαμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε το ίδιο και για όλους εσάς. Καλό καλοκαίρι, μην ξεχνάτε ποτέ να παίζετε σαν μικρά παιδιά. Τώρα για το μέλλον δεν θα επανέλθω. Τώρα θα επανέλθω λίγο αργότερα, ίσως όχι, θα δείξει εκ μέρους όλης της ομάδας του Ρουκ-ζουκ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Βέβαια, έχει προκαλέσει πλήθος σχολείων αυτή η ανάρτηση στα social media. Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει κάποια τοποθέτηση επίσημη από τον Αντένα που θα ξεκαθαρίσει τι θα συμβεί με το Ρουκ-ζουκ.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
10: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
10: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
11: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
12: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
13: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα 2ωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
2: Nova 931.
14: Έχει ξεκινήσει, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, μία απίστευτη έτσι, παραφιλολογία σχετικά με το τέλος κάποιων εκπομπών και με, μια επανεκκίνηση που σκοπεύει να κάνει η τηλεόραση. Μετά από τα μονοψήφια νούμερα που είχαν πολλές πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές, οι οποίες δεν αναπαρήγαγαν κανένα έτσι, θέμα, ήταν μια εσωστρέφεια της τηλεόρασης, μια πολύ σκοτεινή εποχή της τηλεόρασης, που η μία εκπομπή ασχολείται με την άλλη εκπομπή. Δεν υπήρχε πρωτογενές ρεπορτάζ, δεν υπήρχαν ειδήσεις, δεν υπήρχαν θέματα. Θέματα που τα γνωρίζαμε, τα αναμασούσαν. Κάτι πανελίστες οι οποίοι απλά κουνούσαν το κεφάλι τους για να συμμετέχουν σε μια συζήτηση η οποία δεν είχε κανένα απολύτως νόημα. Ο κεντρικός παρουσιαστής ήταν αυτός που κατήχε τα πρωτεία και στο μερίδιο της τηλεθέασης, αλλά και στο μερίδιο που το αναλογούσε σχετικά με το πόσο θα μιλήσει κάποιος. Το αποτέλεσμα ήταν τραγικό. Πάρα πολλές εκπομπές δεν τραβούσαν με τίποτα, με αποτέλεσμα οι καναλάρχες να έχουν αποφασίσει δραστικές μειώσεις στις πρωινές εκπομπές, που έτσι κι αλλιώς η τηλεθέαση είναι πάρα πολύ χαμηλή.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Το αποτέλεσμα λοιπόν σχετικά με τις πρωινές εκπομπές που κόβονται είναι νομίζω πολύ ευχάριστο για τον τηλεθεατή, όπου εκείνες οι ώρες είτε σε εκείνες τις ώρες θα μπουν κάποιες ενημερωτικές εκπομπές ή κάποια σύριαλ ή κάποιες ταινίες, με αποτέλεσμα έχει και κάποιο ενδιαφέρον να παρακολουθείς αυτή την ακατάσχετη, θα έλεγα, φλιαρία η οποία δεν οδηγούσε πουθενά. Κάτι πανελίστες οι οποίοι, όπως είπα και στην προηγούμενη συνάντησή μας στην ραδιοφωνική, δεν είχαν καμία απολύτως θέση, δεν είχαν καμία απολύτως άποψη, δεν είχαν κανένα τηλεοπτικό ενδιαφέρον. Εσωστρέφεια λοιπόν πολύ στην τηλεόραση χωρίς κανένα απολύτως ενδιαφέρον για τον τηλεθεατή, με αποτέλεσμα να κοπούν αυτές οι εκπομπές σε ένα στάδιο που έχει να κάνει και με τις περικοπές, γιατί και η διαφημιστική πίτα συρρυκνώνεται.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio News Today. Disco.

0: κλείνουμε, φίλες και φίλοι, το κεφάλαιο της σημερινής εκπομπής, της αναφερόμενης κυρίως στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Εύχομαι σε όλους να περάσετε τέλεια αυτή την καινούρια ζεστή εβδομάδα του Ιουλίου. Μείνετε συντονισμένοι στην αγαπημένη μας συχνότητα και δεν κλείνω χωρίς το μότο μας. Αγαπάμε και προστατεύουμε τον πολύτιμο εαυτό μας, γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κανένας για μας. Καλή εβδομάδα σε όλους, στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου αύριο πάλι μαζί, την ίδια ώρα με το Σου Έχω Νέα της Τρίτης. Να περνάτε όμορφα αυτές τις καλοκαιρινές στιγμές μας. Γεια και χαρά σας.
1: Νόβα 931.

0: Νόβα 931 και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή.
1: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-3069-84-61-37-95.
2: Έρχονται στο Nova 931.
3: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
4: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
4: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
6: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360.
6: Ποιο είναι?
7: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
7: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25-410-22-752. Για την Κομωτινή. 25-310-33-576.
6: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
8: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
7: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
8: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
9: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
10: Ο επιθεωρητής Ντρέικ και η μαύρη χείρα.
11: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
12: Στη Ξάνθη, στο θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
13: Μάριος Αθανασίου.
14: Βαλέρια Κουρούπη.
15: Και ο Σπύρος Πούλης.
16: Ο επιθεωρητής Ντρέικ.
17: Η μαύρη χείρα.
18: Τετάρτη, 8 Ιουλίου.
19: Προπόληση more.com.
20: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
21: Nova 931. Η ώρα είναι 8.
22: Nova 931.
23: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
24: Sky 100,3.
25: Και η πρωτεύουσα συνοδευόμενος από Αμερικανική Αποστολή χιλίων ατόμων. Στις 3 και 4 το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγί Περντογάν, ενώ στις 7 το απόγευμα θα συμμετάσχει στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ. Στο περιθώριο της Σύνοδου, Τραμπ θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Στην Σύνοδο θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών και 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Για την Άγκυρα θα αναχωρήσει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Τριζινία, στην περιοχή της Αγίας Ελένης. Η φωτιά καίει ανάμεσα σε καλλιέργειες με ελαιόδεντρα και δασική έκταση. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, δήλωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου. Για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν καταστροφές, σημείωσε ότι συνεργεία θα προβούν άμεσα σε αυτοψίες, ενώ η χρηματοδότηση θα ανέρχεται στο 70% της συνολικής ζημιάς που θα έχει αποτιμηθεί. Στο μεταξύ, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Μεγάλες ουρές σε αεροδρόμια όπως στις Βρυξέλλες, με τις καθυστερήσεις σε ώρες αιχμής να φτάνουν έως και τις 5 ώρες, προκαλεί το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα συνοριακών ελέγχων λόγω αδυναμίας των συνοριακών υπηρεσιών να επεξεργαστούν γρήγορα τα στοιχεία των ταξιδιωτών. Σε ενημέρωσή της, η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ακόμα σοβαρά προβλήματα. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε σήμερα πως για το θέμα θα συγκληθεί αύριο σύσκεψη. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, όπως τόνισε, θα υπάρξει και συνδρομή της Frontex με προσωπικό στα πιο πολυσυχναστά αεροδρόμια. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητο σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί με την συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας Eurocontrol, η χώρα μας παρουσιάζει αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση. Σύμφωνα με πηγές των ελεγκτών εν αέρες κυκλοφορίας, η βασική αιτία των καθυστερήσεων είναι πως παρότι η κοινή υπουργική απόφαση προβλέπει μέγιστη χωρητικότητα 35 πτήσεων ανά ώρα κατά τις ώρες και ημέρες αιχμής, στην πράξη καλούνται να διαχειριστούν ακόμη και 40 πτήσεις ανά ώρα. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ζητώντας, όπως αναφέρει, την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης παγίδευσης του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Σαμαράς ζητά να ερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η φερόμενη παρακολούθησή του. Στην αίτησή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημόσια από την κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα οποιαδήποτε ανταπόκριση. Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, απευθύνεται στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πειρά κατά της κυβέρνησης για την πολιτική αντιμετώπιση της ακρίβειας, εξαπολύει το Πασόκ, υποστηρίζοντας ότι παραμένει άγνωστος ο κατάλογος των 2.000 προϊόντων που θα διατηρηθούν σε σταθερές τιμές και αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα της σχετικής πρωτοβουλίας. Τα υπόλοιπα στη Βουλή την Παρασκευή, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και το μέγεθος της αποτυχίας των πολιτικών της, αναφέρει στην ανακοίνωση του το Πασόκ. Απαντώντας, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος καταλογίζει στο Πασόκ πως λέει συνειδητά ψέματα. Κάνει γνωστό ότι την Πέμπτη θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και την διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς για τις κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Σοβαρή υπόθεση διαδικτυακής απάτης σε βάρος ναυτιλιακής εταιρείας εξιχνίασε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνού Εγκλήματος. Σύμφωνα με την έρευνα, οι δράστες απέκτησαν παράνομη πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της εταιρείας και συνεργαζόμενου τραπεζικού ιδρύματος του εξωτερικού και κατάφεραν να μεταφέρουν σε δικό τους τραπεζικό λογαριασμό στη Βουλγαρία 4 εκατομμύρια ευρώ. Ταυτοποιήθηκαν δύο αλλοδαποί δράστες, ενώ τα χρήματα ανακτήθηκαν στο σύνολό τους πριν διακινηθούν σε τρίτους λογαριασμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Gianni Infantino, να επανεξετάσει την αποβολή με κόκκινη κάρτα του επιθετικού της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση του διαιτητή ήταν άδικη. Το μόνο που έκανα ήταν να ζητήσω επανεξέταση, γιατί δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τον διαιτητή της αναμέτρησης φρικτό. Ο Αμερικανός πρόεδρος βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρών αντιδράσεων μετά από δημοσιογράφους σε πολλά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία τηλεφώνησε στον Ινφαντίνο και του ζήτησε να επανεξετάσει την τιμωρία του Μπάλογκαν, η οποία τελικά άρθηκε. 40χρονος άνδρας από την Αυστρία που πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας προσφεύγει κατά της χώρας του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατηγορώντας την για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του. Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατηγορώντας την για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του,

0: γενικότερες. Στα αθλητικά, βαρύτατες ποινές σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, αλλά και τους Τερίκ Τζόουνς και Ναν για το επεισόδιο του πέμπτου τελικού στα αποβιτήρια. Στις δύο ομάδες επιβλήθηκε αφαίρεση 2 βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα, αλλά και 150.000 ευρώ πρόστιμο. Ο σέντερ του Ολυμπιακού τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού 7 αγωνιστικών, ενώ σε 2 αγώνες θα απουσιάσει ο γκάρντ του Τριφυλιού. Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Ζνεντίν Σμαϊλόβιτς. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 22χρονου Σουηδού στόπερ από την Σάντερ που έγινε η ακριβότερη πώληση στην ιστορία του συλλόγου, με το ποσό της μεταγραφής να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι ανάμεσα σε Ισπανία και Πορτογαλία στις 10 το βράδυ ξεχωρίζει στο απόψινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 3 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν το Βέλγιο. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι αύριο Τρίτη στην Αττική. Μέχρι τους 34 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Ξεκινάμε λοιπόν με τις πολιτικές εξελίξεις. Μετά το TikTok, ο Αντώνης Σαμαράς περνά στην αντεπίθεση και επιλέγει τις υποκλοπές. Μέτησή του σήμερα στην εισαγγελία του Άριου Πάγου ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσης του με το κακό φιλολογισμικό Predator. Ετεροχρονισμένη αντίδραση του χρεώνει το Μέγαρο Μαξίμου, με την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου να έχει αρκετή δόση ειρωνίας και αναφορές σε ένα διάσημο ελληνικό σύριαλ της δεκαετίας του 90, το Ρετυρέ. Η πλευρά Σαμαρά βεβαίως επανήλθε με ερώτηση προς την πλειοψηφία για το αν συσχετίζει τις εκλογές με τις υποκλοπές. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα το ρεπορτάζ. Έχει επιμεληθεί η Μαρία Τσιλινικού.
1: Εντείνει την πίεση στο Μαξίμου, ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παρακολούθησής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα.
2: Το γεγονός της παράνομης παγίδευσής μου το έχω επανειλημμένως αναδείξει μέσω δημόσιων παρεμβάσεών μου. Το έχω θέσει με σαφήνεια θεσμικά από το βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά και μέσα από τον δημόσιο διάλογο, επιμένοντας ότι αποτελεί ένα μείζον ζήτημα που δεν μπορεί να παραμείνει στο σκοτάδι ή στη σιωπή και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μεθοδεύσεων και συγκάλυψης.
3: Εγώ δεν γνωρίζω για κάποιες επικοινωνίες του κ. Σαμαρά με την κυβέρνηση, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση εδώ και χρόνια που συζητείται το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος.
1: Το γάντι στο νέο γύρο αντιπαράθεσης σήκωσαν οι συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά.
4: Αν θυμόμαστε καλά, η Νέα Δημοκρατία το 2023 είχε πρόεδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει κάποια σχέση η Νέα Δημοκρατία με την υπόθεση? Έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μήπως? Γιατί λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης σχετίζει την παρακολούθηση του κυρίου Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023?
5: Ομολογεί εμέσως πλην σαφώς ότι το σκάνδαλο του Predator γεννήθηκε μέσα στο Μαξίμου και δείχνει πως η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται και εργαλειοποιεί την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία. Γιατί ο κύριος Μαρινάκης είπε ευθαρσώς ότι η συμμετοχή στα ψηφοδέλτια το 2023 συνιστά συνένεση στην ομερτά.
1: Την προσεχή Τετάρτη θα συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής προκειμένου να αποφασίσει επί των ετοιμάτων της αντιπολίτευσης για κλήση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των υποκλοπών.
6: Δεν θα σας αφήσουμε να μεθοδεύσετε ακόμα ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, όπως κάνετε κάθε φορά που θέλετε να βαζώσετε τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας.
1: Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε με σκοπτικό τρόπο τα βίντεο που ανήρτησε ο πρώην Πρωθυπουργός, παραλληλίζοντάς τα με τις επαναλήψεις τηλεοπτικών σειρών που σημειώνουν υψηλή τηλεθέαση.
3: Προημερών έβλεπα το Ρετυρέ, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
1: Νέες βολές κατά του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε και η Ντόρα Μπακογιάννη, τονίζοντας ότι υπονομεύει την παράταξη. Είχε προηγηθεί η επίθεση του πρώην Πρωθυπουργού στην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
7: Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα? 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα. Τι ανακοίνωση θα βγάλεις? Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
8: Ο στόχος του είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Κύριος Σαμαράς, πράγματι, πριν από 17 χρόνια η Νέα Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Η πορεία μας είναι γνωστή και ποιος έχει δικαιωθεί και ποιος δεν έχει δικαιωθεί.
1: Με τις φήμες να θέλουν να εισέρχεται σε τελική ευθεία το πολιτικό εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, σχολιάζουν επικριτικά τις τοποθετήσεις του κατά τη

0: κυβερνητικής πολιτικής και της διαχείρισης του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Είναι μια κατηγορία που την έλεγε ο Τσίπρας, την έλεγε ο Κασελάκης, την έλεγε ο Ανδρουλάκης, την έλεγε η Ζωή Ξοντοπούλου, την έλεγε ο Βελόπουλος και λυπούμε για το ότι την άκουσα και το Σαμάρα.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα.
3: Μια δημοκρατία έχει αφήσει ένα κενό το οποίο κάπου θα πάει. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κόμμα Σαμαρά και αν θα πάει στο γύρο Σαμαρά ή αν θα πάει σε κάποιο άλλο κόμμα.
2: Εγώ εκείνο που βλέπω είναι ότι έχει ένα συγκεκριμένο μέτωπο. Και το μέτωπό του είναι Νέα Δημοκρατία.
4: Άρα, κύριε Βορύδη, εάν κάνει κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός, προφανώς και θα δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία.
2: Στο ότι κάποιος κάτι θέλει δεν σημαίνει ότι το επιτυγχάνει κιόλας.
5: Λοιπόν, και πάμε τώρα να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπακοσταντίνου, διότι έχουμε συνέχεια στην κόντρα Σαμαρά κυβέρνησης.
6: Κυβερνητικά στελέχη σηκώνουν το γάντι απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά και απορρίπτουν τις αιχμές που άφησε, υπενθυμίζοντας ότι ήταν ο ίδιος που συνέδεσε την κυβέρνηση και το κόμμα με την υπόθεση των υποκλοπών, με τις επαναλαμβανόμενες διατυπώσεις για τις απαντήσεις που δεν λάμβανε σε ερωτήματα που, όπως είπε και ο Παύλος Μαρινάκης, δεν ετέθησαν ποτέ στην κυβέρνηση. Από την άλλη, υπενθυμίζουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αντώνης Σαμαράς επιτίθεται στην κυβέρνηση, παραπέμποντας και στην οξύτατη ομιλία που είχε δώσει από το Βήμα της Βουλής πριν από περίπου ένα μήνα. Από την άλλη, λένε, επαναφέρουν και το ζήτημα του 2023, του γεγονότος δηλαδή ότι ο πρώην Πρωθυπουργός ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία το 2023, αλλά τότε, όπως λένε, δεν είχε διατυπώσει αυτές τις καταγγελίες και αυτές τις ενστάσεις, ενώ θα μπορούσε να το είχε κάνει.
5: Τώρα, η όλη συζήτηση γίνεται σε πολιτικό επίπεδο για το αν η Νέα Δημοκρατία θα πει ναι στην κλίση δύο προσώπων στην Επιτροπή Θεσμών. Πρόκειται για τον Σταλ Ντίλιαν, ιδρυτή τη Ιντελέξα, και τον Γρηγόρη Δημητριάδη, πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού. Εσύ τι μαθαίνεις, τι σκοπεύουν να κάνουν?
6: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουν κλειδώσει οι αποφάσεις, δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση αύριο θα γίνει μια προσύσκεψη, μαθαίνει ο Sky, στην οποία αναμένεται να μορφοποιηθεί αυτή η στρατηγική. Ωστόσο, πρόδρομο μήνυμα ίσως της τελικής στάσης της κυβέρνησης είναι αυτό που έλεγαν νωρίτερα στο Sky έμπειρα κοινοβουλευτικά στελέχη, ότι το γράμμα και η ουσία του κανονισμού προβλέπει και την ψηφοφορία, αλλά και μια συνεννόηση των εκπροσώπων. Θα δούμε.
5: Στο Πασόκ τώρα, οι δηλώσεις του Γιάννη Γουρού περί συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία άναψαν φωτιές στη Χαριλάου Τρικούπη, που έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι αυτή η θέση είναι μια θέση εκτός γραμμής και το θέμα έχει τελειώσει, έχει ξεκαθαρίσει από το συνέδριο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παπακοσταντίνου.
6: Την πόρτα από το συνέδριο του Πασόκ έκλεισε ερμητικά. Ξανάνοιξε ο Γιάννης Γουρός και, δείχνοντας τον αστερίσκο που δεν απαγορεύει διαροπάλου μια μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, τάραξε τα εσωκομματικά νερά.
7: Αυτό μπορεί να αλλάξει δηλαδή?
3: Βεβαίως.
7: Κάτω από ποιες συνθήκες?
3: Από την οικονομική κατάσταση της χώρας και από τα εθνικά θέματα.
7: Και άρα δηλαδή να αλλάξει και να πάτε και να συνεργαστείτε με την Νέα Δημοκρατία?
3: Θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο πάνω στο οποίο θα βάλει τα θέματα τα σοβαρά τα οποία υπάρχουν.
6: Η Χαριλάου Τρικούπη θέλησε να σβήσει την εσωκομματική φωτιά πριν πάρει διαστάσεις, υποστηρίζοντας ότι το έμπειρο στελεχός της εξέφρασε προσωπικές του απόψεις. Από την άλλη, βέβαια, ο κύριος Γουρός υπεραμύνθηκε τις πρότασεις του, υπενθυμίζοντας τη συγκυβέρνηση της περίοδου 2012-2014.
3: Έχει δύο τάσεις στο Πασόκ.
4: Ναι.
3: Μία είναι κεντροδεξιά, μία είναι κεντροαριστερή.
4: Άρα υπάρχουν κάποιοι στο Πασόκ που ήθελαν Νέα Δημοκρατία?
3: Βεβαίως.
6: Ο κύριος Γουρός προημερών ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι θα είναι υποψήφιος με το Πασόκ στην Αλφα Αθηνών.
5: Λοιπόν, για το θέμα πάμε να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη ο Παναγιώτης Λάμψιας.
8: Ο Σαμαράς είναι πρόσωπο πολύ γνωστό για την ιστορία του. Πριν γεννηθεί ακόμα, είχε συγκρούσεις στη Νέα Δημοκρατία. Να σου θυμίσω δε ότι ήταν το αγαπημένο παιδί του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Έτσι ξεκίνησε η σχέση, τον έκανε πρώτο τη τάξη υπουργό. Τη συνέχεια τη γνωρίζετε από την ιστορία, φαντάζομαι. Είμαι βέβαιος, μάλλον δεν φαντάζομαι. Τι ακολούθησε με αφορμή το Μακεδονικό. Άρα είναι ένας πολιτικός που επιλέγει τις συγκρούσεις κάθε φορά όταν είναι στο απόγειο μιας εποχής. Αυτός κάνει κάτι και τα ανατρέπει. Επανήλθε. Έγινε αρχηγός, έγινε υπουργός, έγινε ευρωβουλευτής, έγινε πρωθυπουργός. Ένας τέτοιος πολιτικός, το λογικό θα ήταν να περιμένει κανείς να μην ασχολείται, όσες και αν είναι οι συγκρούσεις που μπορεί να έχει με την ηγεσία, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα, του οποίου άλλωστε επιλογή ήταν να γίνει υπουργός. Ο Αντώνης Σαμαράς διάλεξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
7: Παναγιώτη, επέλεξε το θέμα θρυλούνται... όμως. Επέλεξε τις υποκλοπές και επέλεξε να το κάνει εμφατικά. Επέλεξε να επιστρέψει και να κάνει TikTok, γιατί και αυτό το είδαμε. Επέλεξε την κόντρα με την Τώρα Μπακογιάννη. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τι δείχνουν.
8: Ότι ετοιμάζει το κόμμα. Είναι προφανές. Αυτό είναι το προφανές. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει. Είναι τόσο πολύ αποφασισμένος που γι' αυτό επιλέγει ένα θέμα που θεωρεί εύκολο για αυτόν. Τώρα το ξεκατίνιασμα και τα σχόλια, τα πικρόχολα ένθεν κακήθεν δεν έχουν μεγάλη σημασία. Στην πολιτική, ξέρεις, έχω δει τα πάντα. Έχω δει ανθρώπους που ήταν αγκαλιά να σκοτώνονται. Συμβαίνουν αυτά.
7: Από την κυβέρνηση όμως λένε, γιατί έχει σημασία και για το τι θα ακολουθήσει, ότι εάν είναι το θέμα υποκλοπές, γιατί δεν το έκανε τότε ο κύριος Σαμαράς και το κάνει τώρα, αυτό είναι το επιχείρημα της κυβέρνησης, από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού πρέπει να υπάρξει απάντηση στο χρονικό κομμάτι της υπόθεσης.
8: Έχει μια λογική. Απάντησε ήδη σε αυτό, νομίζω, διακύκλων, ότι τότε ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Τι σχέση μπορεί να έχει αυτό εννοώ ξεκατίνιασμα. Πρόσεξε. Η αφορμή είναι συγκεκριμένη. Ο στόχος επίσης. Ο στόχος πια είναι να δημιουργηθεί πολιτική αναταραχή. Μαζεύει κόσμο ο κύριος Σαμαράς. Δημιουργεί ένα κλίμα, ένα περιβάλλον για να ανακοινώσει, όταν εκείνος κρίνει, το νέο του πολιτικό εγχείρημα. Δεν ξέρω τι τύχη θα έχει. Εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι στη Νέα Δημοκρατία κάνει ζημιά. Το αντιλαμβάνονται. Δεν ξέρω ποιες πικρίες, ποιες αθετήσεις υποσχέσεων μπορεί να οδήγησαν σε αυτό. Εκείνο που ξέρω είναι όμως ότι αν έχει στάσει να έχει γίνει πρωθυπουργός σε μια χώρα, η παράδοξη σου έχει αναδείξει, δεν είναι πολύ λογικό, δεν είναι σόφρον να πηγαίνει απέναντι. Θα το δούμε.
7: Και ο ίδιος έχει πει ότι έχω ασκήσει κριτική, το έκανα και όταν ήμουν μέσα στο κόμμα, δεν εισακούστηκα, γι' αυτό και αυτές οι εξελίξεις. Πάμε λίγο στο Πασόκ. Είδαμε τον κύριο Σγουρό, μπήκε πριν από λίγες ημέρες στο κόμμα, είπε αυτά που είπε, από τη Χαριλέα Τρικούπη, τον άδειασαν δημοσίως. Η ζημιά έγινε εκεί, Παναγιώτη.
8: Προφανώς έχει κάθε τέτοια αντίθεση, έχει ζημιά, αλλά νομίζω ότι το προβοκατορικό αμάρτημα σε αυτό το θέμα είναι η απόφαση του συνεδρίου. Παρασύρθηκαν από τον κύριο Δούκα, δεν ξέρω από τι.
7: Παρασύρθηκαν λες.
8: Και πήραν μια απόφαση. Μα δεν είναι δυνατόν ένα κόμμα που διεκδικεί, υποτίθεται, την διακυβέρνηση του τόπου να δημιουργεί, να ξεκινάει με αποκλεισμούς. Να λέει δεν θα συνεργαστώ με τη Δημοκρατία, δεν θα συνεργαστώ με κανέναν. Όταν μάλιστα στι δημοσκοπήσει καταγράφεται αυτό που καταγράφεται. Ο κύριος Γουρός είναι ένα φαινόμενο, δεν είναι το πρόβλημα. Είναι απλώς ένα σύμπτωμα μιας απόφασης που φέρνει μια απόφαση που είναι στρατηγικό λάθος. Για ποιο λόγο το Πασόκ να αποκλείσει συνεργασίες? Του είπε κανένας ότι θα είναι πρώτο κόμμα και κάνει
7: τις
8: το δύσκολο.
7: Στις προηγούμενες εκλογές πάντως τα περί συνεργασιών είχαν κοστίσει. Θέλω να πω ότι έχει μια λογική εξήγηση από την πλευρά Ανδρουλάκη να το σκέφτεται αυτό και να βιάζεται κιόλας να πει ότι δεν θα το κάνουμε.
8: Το Πασόκ είναι κόμμα εξουσίας ή δεν είναι? Από εκεί ξεκινάμε. Αν θέλει να είναι κόμμα εξουσίας, που αυτό λέει η παράδοσή του και η ιστορία του, δεν μπορεί να ξεκινάει με αποκλεισμούς. Ας αποφασίσει ο λαός, ας αφανθεί ο λαός ποια θέση θα του τάξει, δηλαδή σε ποια θέση θα τον φέρει στις εκλογές, και μετά ας αποφασίσει αν ή όχι, αν θα συνεργαστεί ή δεν θα συνεργαστεί, με ποιον, τι θα πει, βάσει ποιου προγράμματος. Τώρα, σκοτώνονται για κάτι που δεν υπάρχει στον ορίζοντα. Και αυτό φέρνει κάθε μέρα και μία αναταραχή. Αλλά κακό χωριό τα λίγα σπίτια.
5: Η επέτειος του δημοψηφίσματος, η εκπαίδευση και η οικονομία έδωσαν ορμή στην πολιτική κόντρα. Για την ακρίβεια μάλιστα και κυρίως το μορατόριο με τα σούπερ μάρκετ, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν διευκρινήσεις. Ζητούν να γίνει η απαρίθμιση των κωδικών στους οποίους έχουν παγώσει ανατιμήσεις για 2 μήνες. Για να ακούσουμε περισσότερα για το θέμα αυτό και τις πολιτικές κόντρες από το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Άντζη Κούκη.
9: Σε μία ακόμα με τοπική Νέα Δημοκρατία Πασόκ εξελίσσεται το θέμα της ακρίβειας. Αφορμή για την ανταλλαγή πυρών αποτελούν οι 2.000 κωδικοί της Συμφωνίας Κυρίων μεταξύ Μαξίμου και φορέων της αγοράς. Για επικοινωνιακό πυροτέχνημα κάνει λόγο το Πασόκ. Κανένας δεν μπορεί να ξεγελάσει τους καταναλωτές, απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
10: Οι καταναλωτές τους ξέρουν πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στην αγορά. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, προφανώς γνωρίζουμε και εμείς. Τα τελευταία χρόνια και η Ελλάδα και όλη η υπόλοιπη Ευρώπη δέχτηκαν ένα φοβερό κύμα ανατιμήσεων. Και γι' αυτό και κάθε παρέμβαση που γίνεται, όταν έχει αποτέλεσμα, ο πρώτος που την καταλαβαίνει είναι ο καταναλωτής.
11: Όταν η κυβέρνηση δεν τελειώνει την ακρίβεια, τότε η ακρίβεια τελειώνει την κυβέρνηση. Περίφημοι 2.000 κωδικοί είναι ακόμη μια επικοινωνιακή φωτοβολίδα.
9: Την ώρα που το Πασόκ έχει συναντήσεις με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, εν ώψη και της επίκαιρης ερώτησης του Νίκου Ανδρουλάκη στον Πρωθυπουργό που αναμένεται την Παρασκευή, ο Τάκης Οδωρικάκος αποδίδει την στάση της Χαριλάου Τρικούπη σε δημοσκοπικές πιέσεις.
12: Πολύ λυπηρό το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να επιλέγει συνειδητά να λέει ψέματα στον ελληνικό λαό, μάλλον το άγχος για τη δημοσκοπική του επιβίωση δεν αποτελεί και τον καλύτερο σύμβουλο.
13: Ο Υπουργός Ανάπτυξης επιβεβαιώνει ότι ο κατάλογος με τα προϊόντα με τις μειωμένες τιμές δεν υπάρχει. Πιάστηκαν στα πράσα να προσπαθούν να εξαπατήσουν τους καταναλωτές.
14: Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα και γενικά στα είδη πρώτης ανάγκης. Να καταργηθούν οι φόροι στην ενέργεια, να υπάρξει πλαφόν στις τιμές.
15: Η κυβέρνηση λέει ότι έχει κοστολογημένα μέτρα για την ακρίβεια, η οποία γίνεται εσχροκέρδεια.
9: Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει και από το μέτωπο κυβέρνησης Ελλάς με αφορμή την επέτειο του δημοψηφίσματος του 2015 και την οικονομία.
1: Άμα βγούμε εκτός ευρώ θα γίνει εμφύλιο στην Ελλάδα. Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν. Με ελικόπτερα μας πετάγανε πρώτες μέρες νερό και τρόφιμα και φάρμακα από τον αέρα.
16: Δεν καταλαβαίνω το παρελθόν και γιατί πρέπει πολιτικά ενδεχομένως κανείς να χτίσει πάνω σε αυτό για ένα αφήγημα.
17: Τα βασικά είδη, τρόφιμα, ενίκεια, ενέργεια, έχουν αυξηθεί σε ποσοστά από 30 έως και 50% σε ορισμένες περιπτώσεις και ένας συνταξιούχος, ο έρμος, ο οποίος νοικιάζει ένα μικρό διαράκι, έχει δει το νίκαιό του μόνο την τελευταία πενταετία, ουσιαστικά να διπλασιάζεται.
18: Η μοναδική απάντηση σε όλα αυτά είναι ότι το κόμμα Τσίπρα δεν έχει καμία τσίπα.
9: Φοβερή προδοσία χαρακτήρισε το δημοψήφισμα η Ζωή Κωνσταντοπούλου από το πρώτο φεστιβάλ της Πλεύσης Ελευθερίας, στο οποίο έκανε ευρύ κάλεσμα στους πολίτες να συμπορευτούν με το κόμμα της.
19: Όχι του λαού μας πριν από 11 χρόνια, είναι και σήμερα ζωντανό, είναι μέσα στις καρδιές μας, είναι ισχυρό και θα έρθει η ώρα να εφαρμοστεί.
9: Στην πρότασή του για κατάργηση των πανελλαδικών επιμένει ο Αλέξης Τσίπρας.
20: Ένα σύστημα που έχει δημιουργήσει τρομερό άγχος, πίεση στην πιο όμορφη ηλικία, την εφηβική ηλικία, και έχει μετατρέψει το λύκειο από χώρο δημιουργίας σε εξεταστικό προθάλαμο των ΑΕΗ.
10: Είναι η επιτομή του λαϊκισμού και ο απόλυτος εμπεγμός στους μαθητές.
9: Στο στόχαστρο της Μαρίας Καριστιανού μπήκε η εξωτερική πολιτική της χώρας.
21: Για μένα η ουσία είναι αν η κυβέρνηση, οι εκάστοτε κυβερνήσεις χρησιμοποίησαν την συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ ως μια βολική θέση υποχώρησης και παθητικότητας.
5: Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τη βοήθεια του Αντώνη Ατζολέτου και στον ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου έχουμε παρετήσει.
22: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
23: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
24: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
23: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
24: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
25: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, υποκράτους 33.
26: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
27: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
28: Τι δροσιά του να έχετε.
26: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Bwin, θα φέρω και πατατάκια.
29: Bwin.
0: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερική.
23: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
24: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο bar που προωθεί το fine drinking.
23: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
24: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
23: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
24: Nova 931.
6: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
7: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
6: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
7: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
6: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
8: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
11: Sky 100,3.
28: Του ΝΑΤΟ και όχι μόνο, και οι Ευρωπαίοι θα σας υποδέχεται ο Τούρκος Πρόεδρος και θα εισέλθουν εδώ στέναχτη από τα κτίρια του Λευκού Παλατιού για να ξεκινήσει και η σύνοδος να γίνει το δείπνο. Αργότερα την επόμενη μέρα γίνονται συναντήσεις φρούριο. 59.000 αστυνομικοί στην Άγκυρα. Επαναλαμβάνω, 59.000 αστυνομικοί, Λένα. Το οποίο είναι ένα νούμερο ρεκόρ και για την Τουρκία. Έχει αποκλειστεί όλη η τουρκική πρωτεύουσα. Στην Άγκυρα, οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν πάρει άδεια, εκτός αυτοί που απασχολούνται με τη σύνοδο. Δεν υπάρχει δημόσιος υπάλληλος. Ο λόγος είναι ότι η Τουρκία δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή τη σύνοδο. Ο πρώτος λόγος, θέλει να δείξει ότι είναι μια πολύ ισχυρή ανατολική χώρα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι θέλει να συνάψει νέες σχέσεις και με τη Γαλλία και με την Ιταλία, αλλά κυρίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ αύριο εδώ στο Λευκό Παλάτι στις 2 και 4, στην Άγκυρα στις 3 η ώρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον Τούρκο Πρόεδρο. Εδώ θα αλλάξουν τα δεδομένα. Αυτό ελπίζουν από την τουρκική πλευρά. Ναι. Υπάρχουν άλλοι που είναι πιο απεσιόδοξοι, διότι η Τουρκία θέλει και τους κινητήρες για τα ΚΑΝ, θέλει και την άρση των κυρώσεων, αλλά και να πάρει F-35. Δύσκολο το δεύτερο σκέλος. Μας λένε πολύ
1: πολύ αναλυτές, Λένα. Κάτι θέλω να ρωτήσεις. Ένα έδαφος τις προηγούμενες ημέρες. Ο Τούρκος Πρόεδρος ξέρει το παιχνίδι της επικοινωνίας, ξέρει να ρίχνει γέφυρες, θα το κάνει με τον Τραμπ και τους Ευρωπαίους. Αυτό λένε όλες οι αναλύσεις. Το θέμα είναι ότι η σφήνα σε όλη αυτή την καλή εικόνα έχει τον Νετανιάχου, ο οποίος βάζει σοβαρά εμπόδια για τα F-35 και το κάνει δημόσια, Μανώλη.
28: Το κάνει δημόσια και συνέντευξε στο Fox News και μάλιστα λέει ότι δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να τις δοθούν μαχητικά αεροσκάφη F-35 της Τουρκίας ή οι κινητήρες για τα δικά της μαχητικά αεροσκάφη. Δεν το καν. Επειδή αυτό θα διατάρασε, λέει ο Νετανιάχου, την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία τελικά εξασφαλίζεται και με την Ισραηλινή αεροπορία, αλλά και με την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ουσιαστικά λέει, μη δώσετε ούτε F-35 ούτε κινητήρες στον Ερντογάν. Τώρα το τι θα πει ο Αμερικανός Πρόεδρος εδώ, έχοντας και τον Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι, και τις τουρκικές σημαίες και τις σημαίες του ΝΑΤΟ, αν θα πει κάτι στη συνέντευξη τύπου ή έχοντας δίπλα τον Ερντογάν, γιατί η συνέντευξη τύπου που λέγανε θα γίνει λίγο διαφορετικά. Θα κάτσουν οι διοικητές όπως στο βάρη γραφείο, θα τους ρωτήσουν κάποιοι δημοσιογράφοι γρήγορες ερωτήσεις και θα απαντήσουν. Εκεί ο Τραμπ μπορεί να πει τα πάντα και να υποσχεθεί τα πάντα. Αύριο εδώ είμαστε, θα τα λέμε.
5: Πάμε τώρα να ακούσουμε τι μηνύματα εκπέμπονται εδώ από την Αθήνα για την ιστορία αυτή των F-35 και τα όσα δήλωσε νωρίτερα στη Βουλή ο καθηγητής αρμόδιος, ο κ. Γέρα Πετρίτης, από τη Μαρία Τσιλινίκου.
12: Η ελληνική θέση είναι ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι περιορισμοί από την αμερικανική νομοθεσία και για να γίνει άρση απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Αυτή ήταν και η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών από το βήμα της Βουλής, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι εν προκειμένου δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα άρση των απαγορεύσεων, όπως τόνισε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει ένα ισχυρό διεθνές αποτύπωμα αλλά και σχέσεις που μπορεί να οικοδομήσει τα εθνικά συμφέροντα σε σχέση με τα εξοπλιστικά, υπενθύμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο πρόγραμμα των F-35, να μένετε να παραλάβει τα επόμενα χρόνια τα μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς, ενώ ήδη η χώρα μας έχει παραλάβει 56 F-16 Viper, ενισχύοντας την αμυντική θωράκιση της Ελλάδας.
13: Εξακολουθούν, λέει, να υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Άρα, κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων.
5: Πάμε τώρα να ακούσουμε και το ρεπορτάζ που έχει κάνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Μιχάλης Ιγνατίου. Στον Λευκό Οίκο προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν τον Ερντογάν. Η σύνοδος βεβαίως γίνεται σε ένα timing έτσι, πολιτικών διώξεων στην Τουρκία, διώξεις για τις οποίες ο Τραμπ κάνει τα στραβά μάτια. Για να ακούσουμε σε ποιο κλίμα θα γίνουν οι επαφές και οι συζητήσεις αρχής γενομένης από αύριο.
14: Προς το παρόν ο πρόεδρος ασχολείται με το Μουντιάλ και τον καλοπισμό του Λευκού Οίκου.
5: Παρασχολείται πολύ με το Μουντιάλ. Θα το δούμε και στη συνέχεια.
14: Πολύ, πολύ. Ναι. Έκανε ποταμό δηλώσεων, πρέπει να σου πω. Ποταμό δηλώσεων, αλλά δεν ασχολήθηκε με τον ΝΑΤΟ. Έτσι, δείχνει και το χαρακτήρα του. Αλλά ο κύριος Τραμπ, θυμίζω, για το θέμα του Ερντογάν, είπε μια κουβέντα που πρέπει να τη θυμόμαστε όταν αναλύουμε τη σχέση του με τον πρόεδρο της Τουρκίας. Πάω στην Άγκυρα επειδή μου το ζητήσε ο φίλος μου Ερντογάν, είπε. Δεν πάει δηλαδή για τον ΝΑΤΟ. Το τόνισε μαλλιμένα. Αλλά γιατί πάει μόνο για τον Ερντογάν? Απαντάει το ερώτημα ο ίδιος ο κύριος Τραμπ. Διότι δήθεν ο Τούρκος πρόεδρος τον βοήθησε στον πόλεμο με το Ιράν, ενώ οι Ευρωπαίοι, όπως λέει, του αρνήθηκαν βοήθεια.
5: Πώς τον βοήθησε? Πώς τον βοήθησε? Γιατί αυτό είναι ένα ερώτημα. Γιατί ψέγει τους Ευρωπαίους, αλλά για τον Ερντογάν δεν έχει κάτι να πει? Γιατί, αν θυμάμαι καλά, η Τουρκία δεν είχε συστήματα εράμινες για να ενισχύσει τις επιθέσεις από το Ιράν.
14: Πολύ, πολύ σωστά το λες. Και βοήθησαν οι Νατοικοί, βοήθησε και η Ελλάδα την Αμερική με πολλούς τρόπους. Και πρέπει ο πρόεδρος Τραμπ στην Άγκυρα που θα βρίσκεται να το πει. Πώς τον βοήθησε ο Ερντογάν? Πρώτα απ' όλα δεν τον βοήθησε στον πόλεμο με το Ιράν και προσπαθεί να δικαιολογεί όλες τις πράξεις του και να το κάνει με λάθος τρόπο ο πρόεδρος, διότι υποστηρίζοντας ότι ο Ερντογάν τον βοήθησε στον πόλεμο, επαναλαμβάνω, δεν ισχύει, αποκάλυψε ότι τον εκβίαζε, ότι θα ταχθεί υπέρ του Ιράν, που προφανώς ισχύει. Αν το έκανε οποιαδήποτε άλλη χώρα, λένε, ο κύριος Τραμπ θα είχε ανέβει στα κάγκελα, όπως ξέρεις.
5: Να θυμίσουμε τώρα και τους ισχυρισμούς των πρώην συνεργατών του ότι πληρώνεται από την Τουρκία.
14: Να το θυμίσουμε, διότι μπορεί να λύσουμε και τις απορίες μας. Ο Τζον Μπόλτον, που ήταν σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του πρόεδρου Τραμπ, ήταν από τους πρώτους που αποκάλυψαν ότι οι εταιρείες του πρόεδρου παίρνουν χρήματα από την Τουρκία μέσω των δίδυμων πύργων στην Κωνσταντινούπολη, που φέρουν και το όνομα του πρόεδρου, μάλιστα. Ακολούθησαν και άλλοι. Και είπαν τα ίδια πράγματα. Να θυμίσω ότι ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του κ. Τραμπ, ο στρατηγός Φλιν, εργαζόταν με την Τουρκία, λαμβάνοντας πολλά εκατομμύρια. Ήταν και αυτός που συμφώνησε να απαγάγει τον ημάμι Γκιουλέν, όπως θυμόμαστε. Άρα, μερικοί εκ των συνεργατών του Προέδρου έκαναν και τη βρώμικη δουλειά για τους Τούρκους. Το γνώριζε ο Πρόεδρος? Βεβαίως το γνώριζε ο Πρόεδρος. Η σχέση του με τον Ερντογάν, λοιπόν, δεν είναι μόνο πολιτική. Είναι πολύ πιο βαθιά αυτή η σχέση. και σύμφωνα με τις κατηγορίες, ίσως και να περιλαμβάνει τα στενά επιχειρηματικά συμφέροντα του κυρίου Τραμπ. Αυτή η σχέση είναι τουλάχιστον περίεργη, Λένα. Δεν δικαιολογείται και δεν εξηγείται διαφορετικά.
5: Είναι αρκετή όμως, Μιχάλη, για να επηρεάσει αντίστοιχες σχέσεις των ΗΠΑ με παραδοσιακούς συμμάχους όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι το Ισραήλ, και με το Ισραήλ υπάρχουν παραπάνω δυσκολίες.
14: Να, είναι εξαιρετική ερώτηση. Βεβαίως, όταν ο πλανητάρχης αποφασίζει και ειδικά αυτός ο πλανητάρχης αποφασίζει και διατάζει ότι θα ενισχύσει στρατηγικά την Τουρκία, αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα όχι μόνο για το Ισραήλ, είναι και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Ο ίδιος δεν μίλησε ακόμα, το θυμίζω αυτό, για το αδώρα που θα δοθούν στην Τουρκία κατά την επίσκεψή του, αλλά μίλησαν συνεργάτες του, όπως ο αντιπρόεδρος Βανς, που αποκάλυψε ότι προσπαθούν να ξεπεράσουν τους αμερικανικούς νόμους και να παραχωρήσουν τα F-35 στο Ερντογάν. Μια γρήγορη απάντηση στο θέμα αυτό είναι ότι δεν θα τα καταφέρει. Mm-hmm. Κοίταξε, για να απαντήσω την ερώτησή σου, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, χωρίς καμία αμφιβολία. Και εδώ το Κογκρέσο μιλά και αποφασίζει, Λένα. Και το Κογκρέσο δεν θα υποχωρήσει. Βλέπουμε ότι δικοί του άνθρωποι, νομοθέτες, άνθρωποι που είναι πολύ κοντά στον πρόεδρο Τραμπ, όπως ο Πιλιράκης, ο βουλευτής ο Λόλερ και άλλοι πολλοί.
5: Για να δούμε.
14: Υπάρχουν ακτιβιστές, και τελειώνω, που επηρεάζουν εκατομμύρια οπαδούς του, όπως ο Λεβίν. Λίγο πολλοί του λένε ότι είναι εγκληματική πράξη η παραχώρηση των F-35. Πάντως, κλείνοντας, να σου πω ότι φαίνεται να προέκυψε ένα μικρό θέμα, μπορεί να είναι και μεγάλο, με την επίσκεψη του Προέδρου στο Μαυσολείο. Στο πρόγραμμα που μας έδωσαν και ανανεώθηκε σήμερα, δεν περιλαμβάνεται, ενώ οι Τούρκοι λένε ότι περιλαμβάνεται.
5: Αλλάζουμε θέμα τώρα, όχι και πολύ, γιατί κεντρικό πρόσωπο είναι και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο ερώτημα λοιπόν πώς μια κόκκινη κάρτα στο Μουντιάλ γίνεται πολιτική παρέμβαση που βγάζει μάτι, απάντηση κανείς δεν μπορεί να δώσει, αλλά στη συγκεκριμένη ιστορία μάλλον απαντά η περίπτωση του κορυφαίου Αμερικανού σκόρερ Φολερίν Μπαλογκάν στη φάση των νοκάουτ. Η Επιτροπή λοιπόν αναστέλει επαόριστον την απόφαση και το κάνει χωρίς επεξήγηση. Βεβαίως υπάρχει παρασκήνιο ότι προηγήθηκε ένα τηλεφώνημα, το τηλεφώνημα του Τραμπ στον πρόεδρο της FIFA και στενό του φίλο, τον Gianni Infantino. Οι αντιδράσεις είναι πάρα πολλές, σε πολλά επίπεδα. Πρώτο και καλύτερο, το Βέλγιο προσφεύγει κατά της απόφασης. Για να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε νωρίτερα στη Λένα Φλιτζάνη ο Παύλος Τσίμας.
9: Από μια άποψη είναι εξωφρενικό, δηλαδή ο πρόεδρος των ΗΠΑ με μια διαπραγμάτευση με το Ιράν σε εξέλιξη και έναν πόλεμο που μπορεί να πάρει πάλι μπρος με την Ουκρανία εκεί που είναι, με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, έκανε όχι ένα, τρία τηλεφωνήματα στον Ινφαντίνο για να πάρει πίσω την κόκκινη κάρτα του Center for των ΗΠΑ, δηλαδή της ομάδας της ποδοσφαιρικής. Το ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε τρία τηλεφωνήματα και μετά θεώρησε αναγκαίο να διαφημίσει ότι πιάσαν και τόπο, γιατί η κόκκινη κάρτα ακυρώθηκε, είναι πραγματικά εξωφρενικό, αλλά είναι τυπικό μιας εποχής και είναι ενδεικτικό του τρόπου. Ξέρεις, είμαστε σε μια εποχή, το έχουν πει πολλοί, το έγραφε σε ένα πολύ ωραίο άρθρο ο Μάρκ Μαζάουρ στην Καθημερινή πριν καιρό. Είχαμε μια εποχή που ο κόσμος λειτουργούσε με κανόνες. Όλοι ξέραμε ότι οι κανόνες ήταν λίγο υποκριτικοί, ότι κλέβανε αυτοί που μπορούσαν να κλέψουν με τους κανόνες, οι πιο ισχυροί, αλλά οι κανόνες υπήρχαν. Τώρα μπαίνουμε σε έναν κόσμο που απλώς δεν υπάρχουν οι κανόνες. Οι κανόνες είναι.
5: Υπάρχουν νεκρή. Οι κανόνες του Τραμπ. Παύλο, σε εξέπληξε αυτό, διότι περνάμε σε μια εποχή που ό,τι κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος, το οποίο μπορεί να έμοιαζε λίγο κάπως σε σενάριο επιστημονικής φαντασίας, τελικώς δεν μας εκπλήσει.
9: Όχι, διότι τίποτε από αυτά που βλέπουμε δεν έχουμε ξαναδεί. Δεν έχουμε ξαναδεί ένα πρόεδρο που να γίνεται κατά 2 δισεκατομμύρια δολάρια πλουσιότερος στον πρώτο χρόνο της θητείας του. Λέγανε ότι διάσημοι πρόεδροι, μεγάλοι πρόεδροι όπως ο Χάρι Τρούμαν ή ο Τζορτζ Μπους πατέρας, όταν έφυγαν από τον πρόεδρο, από το Λευκό Οίκο, ήταν σημαντικά φτωχότεροι από ό,τι ήταν όταν μπήκαν. Δεν το έχουμε ξαναδεί, αλλά το βλέπουμε. Και δεν έχουμε ξαναδεί αυτό το στυλ διπλωματίας, ότι δεν υπάρχει ούτε Foreign Office, ούτε State Department υπάρχει, ούτε διπλωματία υπάρχει. Είναι ο πρόεδρος, οι προσωπικοί του φίλοι ή συνέτεροι στις επιχειρήσεις, οι οποίοι ρυθμίζουν τις διεθνείς υποθέσεις. Και είναι ένα προσωπικό στυλ διπλωματίας για τα F-35 στην Τουρκία. Εγώ θα αποφασίσω και θα αποφασίσω με βάση τη σχέση που έχω με τον Ερντογάν. Ακόμη και για το ποιος θα πάρει το παγκόσμιο κύπελο, εγώ, ο πρόεδρος, θα αποφασίσω, διότι όλοι υπακούν αυτό που θέλω και μου κάνουν τα χατήρια.
5: Δημιουργεί προηγούμενο όμως όλο αυτό. Είναι μόνο απόφαση Τραμπ και δεδομένο Τραμπ.
9: Ασφαλώς δημιουργεί. Διότι ο Τραμπ έκανε τηλεφώνημα. Αλλά η FIFA πήρε την απόφαση.
5: Και πήρε και δεύτερη απόφαση, διότι στην προσφυγή του Βελγίου την απέρριψε ως απαράδεκτη.
9: Ναι, δεν δέχεται καν να συζητήσει. Το κουβεντιάσαμε το πρωί. Ένας διαδικτυακός τόπος όπως το BBC, δηλαδή με τη σημασία που έχει και το κύρος που έχει, είχε για κάποια ώρα το πρωί ως πρώτο θέμα την παρέμβαση Τραμπ. Δεν είναι η απόφαση της FIFA. Η απόφαση της FIFA είναι σκανδαλώδης. Αλλά θα ήταν μια απόφαση της FIFA. Το ότι η FIFA παίρνει μια απόφαση επειδή ένας πρόεδρος των ΗΠΑ τηλεφώνησε στον πρόεδρό της και εκείνος του έκανε ένα χατήρι, αυτό είναι που δημιουργεί κακό προηγούμενο. Δηλαδή αύριο το Κατάρ θα γίνει στη Σαουδική Αραβία. Άρα δεν υπάρχει ποδόσφαιρο, δεν υπάρχουν κανόνες. Το κύπελο θα το πάρει αυτός που ο τότε Σαουδάραφας πρίγκιπας θα ζητήσει από τον Ινφαντίνο να το κάνει. Έγινε στη Ρωσία. Ο Πούτιν πάλι με τον Ινφαντίνο είναι γνωστό ότι είχε κάποια σχέση. Δηλαδή όπου γίνεται το παγκόσμιο κύπελο ή όποιος πληρώνει τη FIFA θα μπορεί να καθορίζει, να παίζει και το ρόλο του υπέρτατου διαιτητή.
5: Και όσοι όποιες αποφάσεις δεν χρειάζονται αιτιολόγηση, διότι αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι που μας σοκάρει σε όλες αυτές τις εξελίξεις.
9: Γιατί έτσι.
5: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Η καύση πλαστικών και άλλων οργανικών υλών απελευθέρωσε χημικές ενώσεις που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα τοξικές, ακόμα και καρκινογόνες, στην ιστορία αυτή της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο. Αυτό λοιπόν ανησυχεί τους ειδικούς που παρακολουθούν τώρα την πορεία του τοξικού νέφους και τη συγκέντρωση του αέρα. Για πάμε να ακούσουμε περισσότερα από το ρεπορτάζ της Μέρης Σκανδάλη.
10: Επιστήμονες και κατοίκους της ευρύτερης περιοχής εξακολουθεί να απασχολεί το τοξικό νέφος που προκάλεσε η πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης όταν κατέκαψε εργοστάσιο ανακύκλωσης και βιοτεχνία υφασμάτων, καθώς η καύση πλαστικών και άλλων οργανικών υλικών απελευθέρωσε χημικές ενώσεις που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα τοξικές, ακόμη και καρκινογόνες. Ουσίες που με τη βοήθεια των ανέμων δίνησαν πάνω από 500 χιλιόμετρα, φτάνοντας έως την Αττική και την Κόρινθο.
15: Είναι αυτή υψηλού κινδύνου με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, με καρδιοπάθειες. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έχουν αυτά τα προβλήματα, τα αναπνευστικά, καλό είναι αυτές τις μέρες. Εάν βγουν, να βγουν πολύ γρήγορα, να παρακάνουν τις δουλειές τους με μία μάσκα.
16: Η σταθμή μέτρησης αέριας ρήπανσης του Δήμου Θεσσαλονίκης, λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς το βράδυ του Σαββάτου, κατέγραψαν μέχρι και διπλάσιες τιμές αέριων ρήπων.
10: Σύμφωνα με την αρμόδια διεύθυνση του Δήμου, το πρόβλημα επικράτησε κυρίως στις πρώτες ώρες της μεγάλης πυρκαγιάς.
17: Το θετικό για την πόλη, για τον αστικό ιστό, είναι ότι επικρατούσε άνεμος βόρειας διεύθυνσης με αρκετά υψηλή ένταση, 5 με 6 μέτρα το δευτερόλεπτο, ο οποίος καθάρισε γρήγορα πάνω από την πόλη όλο αυτό το τοξικό νέφος.
10: Κάθε συχαστική είναι και επιδημιολόγιος προς το εύρος της βλάβης των επικίνδυνων μικροσωματιδίων μετά τις κρίσιμες πρώτες ώρες.
18: Η κίνηση αυτού του τοξικού νέφους από το σημείο δημιουργίας του μειώνεται τόσο η τοξικότητά του, γιατί μειώνεται και η συγκέντρωσή του στον αέρα, και σίγουρα οι πρώτες ώρες ήταν συνήθως είναι οι πιο επικίνδυνες.
10: Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι η ατμόσφαιρα έχει καθαριστεί πλήρως, ενώ άγνωστες παραμένουν οι πιθανές μελλοντικές συνέπειες στον οργανισμό όσων εισέπνευσαν τις βλαβερές ουσίες.
19: Αυτή τη στιγμή υπάρχει στον εύωσμο, για παράδειγμα, μεγαλύτερη συγκεντρώση, είναι μέτρια η ποιότητα του αέρα στον εύωσμο. Είναι καλύτερα στην πόλη Θεσσαλονίκη και σε Καλαμαριά έχει μειωθεί βέβαια η συγκέντρωση που υπήρχε το βράδυ.
10: Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται για τις εξελίξεις και να ακολουθούν τις συστάσεις των ειδικών για την προστασία της υγείας τους.
5: Στο Ωραιόκαστρο βρίσκεται ο Χρήστος Νικολαίδης. Για πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του.
16: Ακόμα και αυτή την ώρα, περίπου 40 ώρες μετά από την εκδήλωση της μεγάλης πυρκαγιάς, υπάρχει ισχυρή σύσταση οδηγία προς τους κατοίκους των δυτικών περιοχών της Θεσσαλονίκης να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να κρατούν τα παράθυρα των σπιτιών τους κλειστά. Ενώ αν χρειαστεί να μετακινηθούν, να το κάνουν για μικρό χρονικό διάστημα και πάντοτε φορώντας μια μάσκα διπλής προστασίας. Εδώ βρισκόμαστε στο εργοστάσιο ανακύκλωση, το οποίο προκάλεσε όλη αυτή την ανησυχία. Όπως βλέπετε από πίσω μου, η φωτιά προς στιγμή έχει κατασβεστεί. Ωστόσο, κάθε λίγο και λιγάκι στη διάρκεια της σημερινής ημέρας είχαμε αναζωπηρώσεις με τους εργάτες εδώ αλλά και τους πυροσβέστες να προσπαθούν να παραχώσουν με μεγάλες ποσότητες χώματος όλες τις εστίες. Πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος αναζωπήρωσης και για το λόγο αυτό έχουμε ισχυρή πυροσβεστική παρουσία μέχρι και αυτή την ώρα.
5: Τώρα, το γρίφο των καθυστερήσεων θα επιχειρήσουμε να λύσουμε μεταξύ δεδομένων αντικρουόμενων. Γιατί από τη μία είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός που δείχνει πρόβλημα. Δείχνει ότι το πρόβλημα αυξήθηκε κατά 63% συγκεκριμένα σε σχέση με πέρυσι λόγω των περιορισμών στη χωρητικότητα και στην στελέχωση των υπηρεσιών ελέγχου αέριας κυκλοφορίας. Την εικόνα αυτή πάλι την αμφισβητούν από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας που υπολογίζουν την μέση καθυστέρηση στο FIR Αθηνών μόλις στα 2,26 λεπτά. Αναπτύσσει. Η Βάσια Γκανάρα έχει κάνει το ρεπορτάζ για τις καθυστερήσεις στις πτήσεις.
0: Με το βλέμμα στους πίνακες αναχωρήσεων, οι επιβάτες περιμένουν να δουν αν η πτήση τους θα φύγει στην ώρα της. Τα στοιχεία του Eurocontrol κατατάσσουν την Ελλάδα στις τρεις ευρωπαϊκές χώρες με τις περισσότερες καθυστερήσεις στη διαχείριση της εναέρειας κυκλοφορίας, ενώ σημειώνουν αύξηση κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
2: I just look the TVs. Many flights are deleted or late.
3: Νομίζω γύρω στη μία ώρα το πολύ, μια μισή.
0: Την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου η Ελλάδα συγκέντρωσε το 13% των συνολικών καθυστερήσεων στο ευρωπαϊκό δίκτυο. Το 9% αφορούσε το κέντρο ελέγχου Αθηνών και το 4% το κέντρο ελέγχου Μακεδονίας.
20: Στα boarding, ναι. Ποκό για Αθήνα καθυστέρησε 20 λεπτά.
0: Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις καταγράφονται σύμφωνα με πληροφορίες κατά τις πρωινές ώρες αιχμής, όταν ο όγκος των πτήσεων ξεπερνά τη χωρητικότητα που μπορεί να διαχειριστεί το σύστημα. Αυτό δημιουργεί ένα ντόμινο με το πρόβλημα να συνεχίζεται και το μεσημέρι. Όπως βλέπουμε και στους πίνακες, για τουλάχιστον τρεις ελληνικούς προορισμούς έχουν ήδη ανακοινωθεί νέες ώρες αναχωρήσεων, με τους επιβάτες να καλούνται να περιμένουν περισσότερο από το προγραμματισμένο.
21: Αυτό που πρέπει να γίνει είναι, πρέπει να έχει γίνει ήδη από φέτος, αλλά λέμε ότι τουλάχιστον πρέπει να γίνει από του χρόνου. Το αεροδρόμιο να πάει σε επίπεδο 3 συντονισμού, όπως είναι όλα τα μεγάλα αεροδρόμια της Ευρώπης, που σημαίνει ότι αν κάποιος παραβιάσει το σλότ έχει κυρώσεις. Οπότε η τήρηση πλέον είναι υποχρεωτική και υπάρχει μια καλύτερη προβλεψιμότητα στη ροή της εναέρειας κυκλοφορίας. Από εκεί και πέρα, οι ελλείψεις σε προσωπικό και συστήματα είναι δεδομένες και γι' αυτό βγαίνουν αυτά τα νούμερα.
0: Η εικόνα αυτή πάντως αμφισβητείται εν μέρη από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με την ΗΠΑ, η μέση καθυστέρηση στο FIR Αθηνών ήταν τον Ιούνιο 2,26 λεπτά αναπτύσσει, ενώ στο Ελευθέριος Βενιζέλος οι καθυστερήσεις λόγω εναέρειας κυκλοφορίας μειώθηκαν κατά 31,77% σε σχέση με πέρσι.
22: Unfortunately, yes. It's always in delay. No, about one hour.
25: Μισή ώρα με 25 λεπτά περίπου καθυστέρησε το boarding.
16: Καθυστερήσεις υπάρχουν και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, όμως σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη αυτές είναι ολιγόλεπτες.
26: Το αεροδρόμιο πλέον είναι μικρό για αυτά τα νούμερα, γιατί βλέπετε εικόνες συνωστισμού μέσα στις αναχωρήσεις. Το θέμα καθυστερήσεις είναι πολύπλοκο, δηλαδή δεν οφείλεται σε έναν παράγοντα. Οφείλεται στην ενέργεια κυκλοφορία, οφείλεται σε θέματα κίνησης των αεροσκαφών, οφείλεται στις κτηριακές υποδομές.
0: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, προχωρά ο σχεδιασμός για τη μεγάλη επέκταση του Ελευθέριος Βενιζέλος. Το νέο κτίριο αναμένεται να λειτουργήσει το 2028, αυξάνοντας σημαντικά τη δυναμικότητα του αεροδρομίου.
5: Πάμε στον Γιώργο Παπακοσταντίνου τώρα να μας πει περισσότερα για ένα TikTok που έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα. Παρουσίασε μέσω των social media το πρώτο από τα υβριδικά τρένα που έφτασε στη Θεσσαλονίκη.
27: Με κεντρικό μήνυμα ότι ο στόχος της κυβέρνησης προς τον οποίο συνεχίζει να δουλεύει είναι ένα σιδηρόδρομο στον οποίο θα εμπιστεύονται ξανά οι πολίτες, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να χαρακτηρίζει αυτή την παραλαβή του πρώτου υβριδικού τρένου ως το απτό αποτέλεσμα μιας συνεργασίας στο πεδίο των επενδύσεων με την Ιταλική Μητρική Εταιρεία, η οποία αναβαθμίζει το επίπεδο ασφάλειας.
5: Και τώρα στο ρεπορτάζ που έκανε η Έλενα Χέλβατζόγλου για τα ενίκια, τα οποία ανεβαίνουν σταθερά και οι οικονομικές επιλογές λιγοστεύουν για πάρα πολλές οικογένειες, το κόστος γίνεται πλέον δυσβάστακτο και βεβαίως μπροστά τους έχουν κάποιες οικογένειες μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Είναι εκείνοι που ψάχνουν για τα φοιτητικά σπίτια. 7 στα 10 σπίτια ενδεικτικά, να σας πω, κοστίζουν πάνω από 500 ευρώ και όπως προκύπτει, τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης δεν είναι η βασική αιτία. Η Ελλάδα σήμερα κατατάσσεται στη δεύτερη θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης, όπου οι νέοι μένουν τελικά στο πατρικό τους.
1: Εγώ ΑΣΟΕ, οικονομικό νομισμό.
4: Και εγώ λογικά στο βιολογικό.
6: Έχεις ξεκινήσει να ψάχνεις σπίτι?
4: Όχι ακόμα, αλλά ξέρω ότι θα είναι δύσκολο.
7: Λίγο πριν τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, όλα δείχνουν ότι η αναζήτηση φοιτητικής στέγης θα είναι κάτι παραπάνω από ένα δύσκολο εγχείρημα. Στο κέντρο της Αθήνας, 7 στα 10 σπίτια έως 50 τετραγωνικά μέτρα κοστίζουν πάνω από 500 ευρώ. Από μόλις 3 στα 10 το 2022.
8: Το μέσο νίκη για μια τρύπα έχει 600 ευρώ, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
7: Βρισκόμαστε στην περιοχή του Ζωγράφου. Το 2016, για ένα σπίτι 35 τετραγωνικών μέτρων, ένας φοιτητής θα έδινε ενίκιο περίπου 200 ευρώ τον μήνα. Σήμερα, για το ίδιο σπίτι, πρέπει να δώσει από 400 έως 750 ευρώ. Σε σχέση με το 2017, τα ενίκια για φοιτητικά σπίτια έχουν αυξηθεί έως και 75% κατά μέσο όρο.
11: Βασικός λόγος είναι ότι πλέον στο κοινό της Αθήνας δεν αναζητούν ακίνητα μόνο οι φοιτητές, αλλά αναζητούν άνθρωποι που μένουν μόνοι τους, εργένιδες, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι πλέον έχουν επιλέξει να διαμένουν μόνοι μετά από έναν χωρισμό. Κράτος βασιχρονιασμού μίσθωσης είναι ένας κράτος ο οποίος και αυτός έχει ουσιαστικά πάρει ένα κομμάτι των ακινήτων.
4: Δίνω 450 για 50 τετραγωνικά. Εντάξει, είναι καλά το σπίτι. Αλλά ναι, είναι και πάλι πολύ ακριβά.
23: Δεν δίνει το παιδί σαφώς, γιατί το παιδί σπουδάζει, οπότε εμείς πρέπει να δίνουμε το ενίκιο. Εντάξει, δύσκολα είναι, δεν είναι τίποτα εύκολο την εποχή μας, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, πρέπει να σπουδάσει το παιδί.
7: Στα δυτικά προάστια, τα μισά σπίτια ξεπερνούν πλέον τα 500 ευρώ. Ενώ στα βόρεια προάστια, 9 στα 10 σπίτια κοστίζουν πάνω από 500 ευρώ.
1: Παιδιά, έψαχνα προχθές από περιέργεια, έτσι, και έδωπα, εγώ μείνω για Παρασκευή και έψαχνα νίκια, τώρα ήταν 950 ευρώ, κάτι θεόμουρλα πράγματα.
7: Το κόστος στέγασης επηρεάζει πλέον άμεσα την επιλογή σχολής για πολλές οικογένειες.
24: Δεν είναι πολύ δυνατόν αν δεν δουλεύω κι εγώ μια δουλειά για να βοηθήσω.
23: Είμαι πολύ τυχερή που τελείωσαν σχολεία και πανεπιστήμια, γιατί δεν μπορούσα να κάνω απολύτως τίποτα όμως.
7: Με τα διαθέσιμα σπίτια να λιγοστεύουν και τις τιμές να ανεβαίνουν, οι ειδικοί αναφέρουν ότι η έρευνα αγοράς, η έγκαιρη αναζήτηση και οι ρεαλιστικές επιλογές γίνονται πλέον απαραίτητα εργαλεία για κάθε φοιτητή και οικογένεια.
5: Και να κλείσουμε με την αθλητική σας ενημέρωση. Την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο ανακοίνωσαν πριν από λίγο οι Miami Heat σε μία από τις κορυφαίες ανταλλαγές στην ιστορία του NBA. Ο Βασίλης Χατζηδάκης θα σας πει τώρα τα υπόλοιπα.
28: Ποινή αφαίρεσης 2 βαθμών και πρόστιμο 150.000 ευρώ επέβαλε ο αθλητικός δικαστής σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για όλα όσα συνέβησαν στον 5ο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο Ταϊρικ Τζόουνς τιμωρήθηκε με 7 αγωνιστικές και πρόστιμο 54.000 ευρώ και ο Κέντρικ Ναν με 2 αγωνιστικές και πρόστιμο 4.000 ευρώ. Οι αιώνιοι έχουν δικαίωμα προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ. Νέο ιστορικό κάζο για τη χάλκινη πρωταθλήτρια Ευρώπης μέσα στη Σανέλα Αρίνα. Η Πορτογαλία πανηγύρισε μία από τις μεγαλύτερες νίκες της ιστορίας της με 71-56, τιμωρώντας τις κομβικές απουσίες της Γαλανόλευκης και την αποκαρδιωτική εμφάνιση των παικτών του Βασίλη Σπανούλη.
29: Είμαστε τελείως ανέτοιμοι στο παράθυρο. Έχουμε όλη ευθύνη γι' αυτό. Τα παιδιά ήταν τελείως απροετοίμαστα, χωρίς προπόνηση, σε πολύ κακή κατάσταση. Πρέπει ο καθένας να σκεφτεί τι πρεσβεύουμε, σε ποια ομάδα παίζουμε, γιατί πραγματικά ήρθαμε, λες και ήρθαμε από τις διακοπές εδώ πέρα.
28: Με μόλις 3 από τους 12 παίκτες του Ευρωπαϊκού, η Ελλάδα βίωσε ένα εφιαλτικό 0-2 στο παράθυρο του Ιουλίου και θα μπει στη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου με ρεκόρ 3-3. Η Ισπανία θα έχει 5-1, η Ουκρανία και το Μαυροβούνιο 4-2 και η Γεωργία και η Πορτογαλία 3-3. Προκρίνονται οι τρεις πρώτες και ο Βασίλης Πανούλης ζήτησε συστράτευση για να βρεθεί η επίσημη αγαπημένη στο Κατάρ.
30: Και εγώ διακοπές θέλω να πάω. Και εγώ έχω οικογένεια και παιδιά, αλλά είμαι εδώ πέρα. Έπρεπε να είμαστε όλοι εδώ πέρα για να πάμε μετά διακοπές. Τι να κάνουμε τώρα, ήρθε 8.000 κόσμο να μας δει, καλοκαιριάτικα. Πρέπει να είναι όλοι εδώ πέρα. Τέλος, όποιος είναι υγιής, όποιος έχει πρόβλημα τραυματισμού, πρέπει να είναι εδώ πέρα, σε κάθε παράθυρο.
28: Στο ποδόσφαιρο, ο 22χρονος Σουηδός κεντρικός αμυντικός Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς θα ενισχύσει την οπισθοφυλακή του Ολυμπιακού σε ένα deal που θα ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια ευρώ.
31: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
32: Τι έχουμε?
31: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Μιτς Μπίλερ, Νακάμα,
32: Κόκκιπε,
31: Κομπάνιο! Team colleague.
2: Παντρούσκα! Τα βάλεις στο κομμάτιο!
31: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε.
3: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
9: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
10: Nova 931.
12: Πρωί την ατυχία μου!
13: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
12: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
13: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
13: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
12: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
13: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
15: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
14: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
15: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
17: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
18: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
17: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
18: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
17: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
18: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
19: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
20: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
32: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
33: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
0: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
1: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
0: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
1: Dinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
4: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: www.novaradio.gr.

0: 91.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
0: Νόβα 931.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση, και experts
4: και masters.
3: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΔΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλης.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
9: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
12: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
11: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
12: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
13: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, Macaloc, Master και Subaru.
2: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμίας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.gr.
0: Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
14: Και τι άλλο, Αντώνη?
0: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
15: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
0: Ποιο σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στον ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
16: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
17: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρος διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
18: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
19: Nova Radio News Today.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου

0: Νόβα 931.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσεις

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Έρχονται στο Nova 931.
7: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
8: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931.

www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
2: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Nova 931.
1: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
0: Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
1: Nova 931.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Ρυθμός
5: ή χαλάρωση.
4: Βουτιές
5: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
4: Στο μπαρ
5: ή στην άμμο.
4: Παραλία
5: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
4: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
5: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
4: The Beach Bar West Side.
5: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
4: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
6: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25-410-811-30-6984-61-37-95.
4: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Nova 931.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 9:31.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9:31. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 9:31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
1: Νόβα 9.31. Νόβα 9.31. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: ράδιο.
1: Νόβα 931.
2: Ja one, rude boy, ja love, rude boy, fear.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία. Νόβα 931.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: 9.31. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 2:30.
1: Nova 9:31. Κολλάς μαζί του.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα

γάουτα απιαστά. Μου δείχνει στην οθόνη μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.